0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Αν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν, δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, εν εκεί το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, εν εκεί το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγίοι που εξεγείρασμε Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, στο ημνήν σε Αγία Τριάς, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρόνο Κρητής επελεύσετε και εκάστο επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ουκ οργίστης εμή τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέσιν από λεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον υγειράς με, εις το ορθρύσει και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φωτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σεντολά σου και πείν το θέλημά σου, και ψάλιν σι εν εξομολογήσει καρδίας. Και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπα προνοία, εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιον εξύπνο αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν εκτείνεση την εκτεωρή παρών χιλαιών μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένο με των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον Επατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομίαν με γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγες σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στάδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, να αγαλιάσονται ως θεά τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέης εγγέννησον εν της εγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. απόδεσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Γάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν

Θα σου φυλάξουμε με καταλήπηση ως φόδρα, εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσθε τους λόγους σου, εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από των εντολών σου, εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου από σαν μη αμάρτωση, ευλογητώσει Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τις χείλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου, εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρχθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ απειλήσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψα απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα τη υπερηφάνιση, επικατάρατη εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελαπε μόνιδους και εξουδένωση, ό,τι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δεδούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνετισών με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου απακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόσουν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου καπελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν αντολών σου έδραμον όταν επλάντηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη η καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβο των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιό σου στον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου ονυπόπτευσα, ό,τι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεος σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζουσι με λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγιου σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματος λόγων αληθείας ως φόδρα, ό,τι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμουν εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων κι ουκ ισχυνόμην. Και μελέτων εν τις εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα. Και ειδωλέσχουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσιτη τον λόγο σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν ταπεινώση μου. Ό,τι το λογιό σου έζησέ με. Περήφανη παρινόμενε ως φόδρα που δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήσθην των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτά ίσα με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήσθην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδέηθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχτην του φυλάξεστε τα σαντολά σου. Σχοινία μαρτωλών περιεπλάκησάν με και το του νόμου σου καπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην το εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ εμεί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σαντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας με το δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με, ό,τι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθευε με αδικία επερηφάνων. Εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμο σου μελέτησα.
Αγαθών με ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου, περχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου.

0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσο επί εις άν με και πλασάν με, συνετισόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι, όψονται με και φροντίσονται, ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο, ελαιό σου το παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτως άν με εκτιρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτως αν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν είσαι με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβουμενή σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, στους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάθνη, τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχία, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη. Εγώ δέω και εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξου σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα δουλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν ταπεινώσει μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσει μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή, το απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σοφισάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντα σου διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηράς, εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από τον κρυμάτων σου θα ξέκλεινα, ότι εσύ ανομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαργί μου τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτα εμείς, σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος εις ποσίμων όμως σου και φως θες τρίβης μου. Όμως ακέστησα, του φυλάξησε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσουν με κατά τον λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου ενδεσχυριστή σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, τοποίησε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμψην. Παρανόμους εμίσησα, τον δαινόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτερ μου εσύ, στους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα τα παιμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με, και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με, και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα σου αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην, μη παραδώς με τις αδικούσι με. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά το δούλου σου κατά το έλαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνετισών με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο εγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα σεντολά σου κατορθούμην. Πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετείνει ποιού στο στόμα μου ίνιξα και έλκυσα πνεύματα σ' εντολά σου που πόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριεύσα άτομο πάσα νομία. Λύτρωσέ με πως συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, επί ούπε φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύρια και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ό,τι επελάθοντα των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κλείψεις και ανάγκη ευρωσάν με, εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξεν όλη η καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξε στους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον, του μελετάν τα λογιά σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν εκαταδιώκοντες με ανομία. Από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύση, Κύριε, και πάσο δί σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου. Ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά, είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου και πελαθώμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Ικτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέησου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα, πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγων σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου, σου ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμην, το δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός στον νόμο σου και ουκές την αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσάτε δε εσείς με ενωπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου συνετισόν με. Εισέλθει το αξιωμά με ενωπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξε το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ρε της άμην. Επεπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός. Ζήτησον το δούλον σου, ότι τα σεντολά σου και πελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε επερ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρινεζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου καίστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστρε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην το φιλήματα ημώνους και μη σοφία με τους φιλέτες ημών. Και μη ενέγγισε εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από τη πονηρού. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος εν ευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ευρύσερα θυμούντα. Βλέπουν ψυχή μου μη του ύπνου κατενεχθείς, ή να μη του θανάτου παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνεψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν ενούσε ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτωσα λαμπάδα στον ελαίο φεδρίνουσα. Ο γαρίδας πότε προσέπελεύσε τη φωνή λέγουσα ιδού ονυμφίου σου. Βλέπουν ψυχή μου μην εισάξει και μην εισέξω τον κρούσο σε πέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος χαρτέρισον ή να υπαντήσει Χριστό του Θεού ελαιοποιούν και οδόησον εμφώνα του Θείου της δόξης αυτού. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε το απόρτητο τείχος της σωτηρίας ο χείρωμα θεατώ και παρθένη και τεύομαι. Τέτο εναντίον βουλά διασκέδασον, του λαού σου την λύπνη χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, το κόσμο σου ανακάλεσον. Του ευσεβή κρατέω την υπερηρήνη του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και φυγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, δικαίους αγαπών, ξαμαρτωλούς ελαιών. Ο Πάτερ καλών προσωτηρίων τη Παγγελία του Μελώτων Αγαθών. Αυτό κύριε πρόσεξε και ημών τη ρατάφη τη εντέξη, και ήθινο τη ζωή ημών προ τα σαντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τη ανία κάθαρον. Και ρίσε ημά από πάση λήψη κακών και οδύνη. Τύχησον ημά αγίη σου, Αγγέλη, την αντιπαρεμβολία αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουμε στην ενότητα τη πίστεω. Και στην επίγνωση προσήρου σου δόξη, ότι ευλογητό είσαι στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χειρουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των σεραφείμ, την αδιαφθόρου των λογών του κούσα, την όντω εωτόκων σε μεγαλύνομε, εν ονόματι κυρίου ευλόγησον.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ ο Θεός των δυνάμων και πάσης αρκός, εν υψηλής κατοικών και τεραπεινά εφορών, καρδίες θε και νεφρούς σου ετάζουν και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος. Το άναρχο και αίδιον φως, παρουκάστη παραλλαγή, ντροπή, αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεκτερας εκκλησίας ημών, άσκατον παρόντα κυρώτης νυχτός, το πλήθος των εκτιρμών θαρούντες ακρυπαρών προσεχηλέαν ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο, τα και λόγο και διανία, εγνώσεις αγνωσίες πλημελητέντε ημί, και καθάριστην ημάς από άνδρες μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν εν αγρύπνω καρδία και νυφούσε διανία, πάσα του παρόντος βίου την νύχτα εμάς διευθύν, αποκδεχουμένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς σωτηρίας και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημεταδόξε πηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε και κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μην επεπτωκώδεις και πνούντες, αλλά γρηγορούντες και διερκημένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθώμε, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείον εμφώνα, της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαν θορταζόταν ήχος ο ακατάπαυστος, και ανέκφρασε δονή το καθαρόντι του σου προσώπου το κάλος το άρρητο. Σε γάρ το αληθινό φως, το φωτίζω και αγιάζουν τα σύμπαντα, και σε έμεινε πάσα εκτίση στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμενη ψτε Θεέ και Κύριε του Λέους, το ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατα και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια, ο νουκές να αριθμός το παρασκόντα εμήν, τον ύπνος ανάψης ενίας ημών και άνεστο κόπος πολυμόχτου σαρκός. Ευχαριστούμε τη σύντουση να πόλησε σε εμά τα νομία ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθει και προ απόγνωση κειμένου σε εμά ήγηρα, ει το δοξολογήσε το κράτο σου, διόντω οπούμε την ανεκασόν σου αγαθότητα. Φώτισε νημών του τι διανύε οφθαλμού και το νου νημών του βαρέου ύπνου τη αρθυμία ανάσεσον. Άνοιξε νημών το στόμα και πλήρωσε να αυτότηση ενέσιο, όπω αν δυνηθόμενα περισπάθο. Άδεντε και ψάλλη και εξομολογήστε σε, τον πάθη και υποπάντοτε εξουζωμένο Θεό, το ανάρχο πατρί σου, ο μονογενή σου ιό, κύριο Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νυν και αή, και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου στα όρια, θενήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήστε του ουρανών και τη γη. Μη δω ει άλλον το πόδο σου, μη δεν ιστάξω φυλάσσον σε. Ιδούν ιστάξω δε υπνώσω φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριο φυλάξε, κύριο σκέψε επιχείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου, ο ήλιο σου συγκάψε, δε σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξε που παντό κακού, φυλάξε ψυχή σου, κύριο. Κύριε φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον νυν και έως το αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον, πάντε στη δούλη Κυρίου, η εστότε σε νίκο Κυρίου, να βλέσ οίκου Θεού ημών. Ετε συνεξήνε πάρετε τα σχέδια σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξιών, ο ποιείς τον ουρανό και τη γήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάθης αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και αείασε τη ασθενεία ημών, ένε και το όνοματό σου, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιού σου δώσε μην σήμερον και άφεσε μην το οφειλήματα ημών, ως κι εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού. Νήσιτι Κύριος αγαθός τον δούλο σου, κι ως εν βίω ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαρεν αμάρτω της ημισίου δυνάμενος, και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών, και το συμφέρον πάθνα πονέμων μόνο δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριος ψυχάς τον δούλο σου. Εν σιγάρ την ελπίδα ανέθετε το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσαν Χριστέ της ψυχάς τον δούλο σου, εν θα ακούσει την πόνο σου, λύπη στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίτσο μεν σε πάσα γενέ Θεοτόκη και Παρθένε, εν σε γαρο χόρτς Χριστός ο Θεός ημών χωριθήν ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχονται, ημέρες γάρ και νυκτός προσβεύεις υπέρ ημών, και ρε σκύπτερς βασιλείας της εσύ και εσείς κρατήνονται. Δύο ανυμνούντες βόμα εν σύ, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν. Νήσιρη Κύριε, την ομορπίδη Αναστάσεω, ζέση ο νέου και κοιμημένο πατέρων και αδερφών ημών, και πάτων αστεβία και πίστε τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα, εκούσιον τε και ακούσιον. Εν λόγω η έργο κατά διάνε πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσιν αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσο δίνει λύπη και στεναγμός, όπου επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντως απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και εμείν βασιλεία σου, και τη μέθεξη να φράσουν και αιωνίων σου αγαθών, και ρίσεις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, ανάσταση και ανάπαυση και κειμένων δούλου σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένωση επάρτων ομιλουγμένη Θεοτόκε, προσάγεται μετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έδεσαι να σώσει διά σου ούτε ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρη καταφυγή μου ο Υιός και επί με το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσα ελπίδα μου σε ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με από τη σκέπη σου.

0: Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη δημιωτέρα των χερουβήν και ενδοξατέρα να συγκρίθωσαν σεραφήν. Την αδιαφθόρουσαν λόγον τη κούσα, την όντασα τόκωσα μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε Κύριος την ημέρα πλήψεως, υπερασπίσεσαι το όνομα του Θεού Ιακώ, εξαποστήλησε η βοήθεια της Αγίης, της Θεών αντιλάβει τόσο, μισή υπάρχει θεία σου και το λοκαύτωμά σου ξενάτο, δώσε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα τη βουλή σου πληρώσε, αγαλιασόμεθα της σωτηρίου σου και με φωνόματι Κύριος θα ημώνει μεγαλικισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, ημέρον και σου Κύριος ο Χριστόν αυτού, επακούσε τα αυτού εξουρανού Αγίου αυτού, εν την αιτή σου και διατροφιάς αυτού, ούτε εν άρμα σου και τη ενίκη, ημίζεν ονόματι Κυρίου Θεοί μόνο τα καλυσόμεθα, αυτοί στην αποδείχθεν και έπεσον, ημίζε δε ανέθιμεν και ενορθώθημεν. Κύριε σώστε τον Βασιλέα και πάκωσεν ημών, εν ιάν ημέρα επεκαλυσόμεθα σε. Κύριε εν τη δυνάμεις εκλαθήσει ρε Βασιλέας και ψωτηρίως αγαλιάς της φόντρα, την επιθυμία της καρδίας αυτέρωκας αυτό και τη θέληση του φιλίων αυτού, ο Χριστέλησες αυτόν, ότι προέβησε αυτόν ευλογίας Χριστότητος, έρχεται στην κεφαλήν αυτού στέφανε πλήθη τιμίου. Ζωή είναι της ατός εκέρωκας αυτό μακρότητε μερών εις αιών αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτόν του σωτηρίου σου, δόξα και μεγαλοπρέπεν επιθύσει επ' αυτός. Ότι δώσ' αυτό ευλογήν εις αιών αιώνους, εφρανείς αυτόν είναι χαρά μετά το προσώπι σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και το ελέη του υψής του μη σαλευτεί. Ευρυθεί η γη σου πάσης εχθροί σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα στους μισούντεσαι, ότι θύσαι αυτούς τους κλίβανον πυρώσεις καιρών του προσώπου σου. Κύριε συνοργεί αυτούς, συντεράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Το καρπόν αυτόν από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλεινε σε κακά, διαλογίσατε βουλά στου ομιλίνου τεστίνε. Ότι θύσει αυτού νότων εν τη περιλήψη τιμά το πρόσωπον αυτών. Υψώθηκε Κύριε τη δυνάμει, σώσουμε και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάθος αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημί, Άγιε επίσκεψε και ίας τες ασθενίας ημών, ένε και το ονοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημώδεν επί ούσου ενός εμείς σήμερο, και άφησε μην το θελήματα ημών, ως την εισαφία μου και φελέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις κερασμών, αλλά ρίσε μας από το πονηρό. Σώσον Κύριο τον λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, μήκα στις βασιλεύς και κατά βαρβάρο δωρούμενο, και το σώμα του λάθου και του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο εξεφύσιμο σταυρό προσύγειο σου πονή μου σου καινή πολιτεία. Του εκκρεμού σου δόρισε Χριστό Θεό, έφεραν τη δυνάμει στου χριστού βασιλεί σου μήκα παρηγών αυτού κατά τον πολεμίο, και στη μαχία νέχεια τη σύν, όπλων ειρήνη στα έτειρο τρόπαιο, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και καντέσχυντε, μη παρήνεις αγαθήτασαι και εσύ ασημών παλήμητε Θεοτόκε, στήριξην ορθοδόξων πολιτεία, σώσου σε κέλευσης βασιλεύει και χορήγει αυτή εις ουρανώτε την νίκη, διότι έτηκε στο Θεόν μόνη βλεγμένη.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανήσαντε επ' εμέ. Πολλοί λέγουσε την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Συ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και ψώντη κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσων μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτεθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντας τους εχθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν με και επιστήριξε με την χείρα Σου. Ουκέ στην ίαση της αρκή μου προσώπου της οργής Σου, ουκέ στην ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομία μου πυρήνα την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαλήνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν ημόλοπες μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθη νέος τέλους όλη την ημέρα σχηθροπάζονε πορευόμοι, ότι εψώοι μου επλήσθανε πεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενο προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον Σου πάσα επιθυμία μου και ως τον αγμό μου που Σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπέ με ίσχυς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεφιάζοντο ζητώντας την ψυχή μου και ζητώντας τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχωναν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί Συ, Κύριε, ήλπισα, Συ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σελευθήν επόδας μου, επ' εμέ μεγαλωριμόεσαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών με στη διάπαντος, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω επέ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκατελείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχησε την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχησε την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφτυνση, του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος ευληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου έως ενέσει το στόμα μου. Η έμνη μου ανεβώ σου επί της τρομνής μου, εν της όρθες σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου με. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί οι δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται, ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγη στόμα αλλαλούν τον άδικα. Εν της όρθες σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδιήγγισε. Προσελογίστη με το καταπαινόν των εισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ο νεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία καθέβοντας εν τάφο. Ο νου καμνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεντό με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και εγώ ξεπορευόμη. Η οφθαλμή μου εισθένησε σαν αποπτωχίας. Ετέκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέρα, διαπέτασα προς Ε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία αναστήσωση και εξομολογήσω δέση. Μη διηγήσε τέτοιση το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, ετέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Ηνατί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ διήλθουν εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσα όνομος είδωρ όλη την ημέραν περιέσχων με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέ των οποίων σου η προσευχή μου κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάστα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σαν ομοία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενο εκφθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σουδούς αυτού το Μωυσή, θυσίες Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λέει μόνο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέ από δεσμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος σου συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τος εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε εμέν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, ενα μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη εν μερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου εμπίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετασχύρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνους εις λάκων, ακουστών ποιησών με το πρωί του έλεος ότι επισήλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ανή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με αγία ευθεία, ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντας ως λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά λάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως, ότι, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός, βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξατο ημίν την πληρονομίαν εαυτό, την καλονήν Ιακώβην ηγάπησαν. Ανέβει ο Θεός εν αλλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος. Ψάλετε το Θεό ημών, ψάλετε, ψάλετε το Βασιλεί ημών, ψάλετε. Ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός, ψάλετε συνετός. Εβασίλευσαν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης φόδρα επήρθησαν. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όρη Αγίου αυτού. Ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης. Όρισιον τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εμπεσβάρισιν αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής. Ότι ιδού οι βασιλείς της γης ενήχθησαν, διήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχτησαν, εσαλεύτησαν. Τρόμος επελάβεται αυτόν. Αιγείοδε είναι σωστικτούσις εν πνεύματι βιαίως, συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθά περικούσαμεν ούτω και είδομεν. Εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών, ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός το ελαιό σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η έννησή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρησε δεξιά σου. Εφρανθεί το όρος Ιών και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένε και εν των κρυμάτων σου, Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημών εις την δύναμην αυτής και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής, όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν εταίραν, ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Αυτός ποιμανεί ημάς εις τους αιώνας. Ακούσατε τάχτα πάντα τα έθνη, ενωθήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Είτε γηγενείς και ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλείς σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεση. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξον ψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι τι φοβούμαι εν ημέρα πονηρά, η αρωμία της τέρνης μου κυκλώσιμε. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμη αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενοι. Αδελφός σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος. Ουδώσεις το Θεό εξήλασμε αυτού και την τιμήν της λυτρώσεως της ψυχής αυτού. Και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Οκόψετε κατά φθοράν όταν είδεις οφούς αποθνίσκοντας. Επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψου συναλωτρείς των πλούτων αυτών. Και η τάφη αυτών οικείε αυτών εις τον αιώνα. Σκηνόπαντα αυτών εις γενεάν και γενεάν. Επεκαλέσαντα τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμίων ούσι νίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αύτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής, και με τα ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα ενάντι έθεντο, θάνατος ποιμανεί αυτούς, και κατακυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί, και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου ακχυρός άδου, όταν λαμβάνουμε. Μη φοβώ όταν πλουτίσει άνθρωπος, ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ούκεν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα, ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε έσυ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος σου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Θεός Θεών Κύριος ελάλησε και εγάλεσε την γη από τον λόν ηλίου μέχρι δυσμών. εξιώνει ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώσει εξι ο Θεός ημών και ου παρασιωπήσεται. Πήρεν όποιον αυτού καθίσεται και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γη, του διακρίνε τον λαόν αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους στην διαθήκην αυτού επιθυσίες, και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου και λαλήσουσι, Ισραήλ και διαμαρτυρομέσι, ο Θεός σου εμεί εγώ, ουκ επί τες θυσίες σου ελέγξουσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ουδέ έξομαι εκ το οίκου σου μόσχους, ουδέ εκ των ποιμνίων σου χυμάρους, ότι εμά εστί πάντα τα θηρία του αγρού, κτίνιεν τις ώρες και βόες, έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιότης αγρούμετε μου εστίν. Εάν πεινάσω, ουμή σε είπω, εμή εγαριστήν η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγω με κρέα τάβρον ή αίμα τράγων πείωμε. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδοστο υψίστοτα σε φτάσουν. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, η να τύση εκδιεγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματός σου. Σι δε μίσης ας παιδείαν και εξέβελες τους λόγους μου εις τα οπίσου. Ιε θεώρης κλέπτην συνέτρεχες αυτό και με τα μοιχού την μερίδα σου ετήθης. Το στόμο σε επλεώνεσαι κακίαν και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητας. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον. Τα αυτά επίησας και εισήγησα, υπέλαβες ανομίαν, ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπόν σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δίτα αυτά οι επιλανθανόμενοι του Θεού. Μην πότε αρπάσει και ομοίη οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσιμε και εκεί ο Θεός ήδειξω αυτό το σωτηριό μου. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη φλόγη σου και ανικήσεις εν το κρίνης θέσαι. Ιδού γαρέν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εν ημίτυρ μου. Ιδού γαραλήθιαν αγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς μία αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστευσον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιό μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησο εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία δεν έλυσα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικού στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε τη σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλη σας θυσία ανέδω καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Κυρίε και Άγιοι και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλην την ημέραν. Αδικία ανελογίσα το η γλώσσα σου, ως ηξηρών εικονημένων επί εισας δόλων. Ηγάπησας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ το λαλίσα δικαιοσύνην. Ηγάπησας πάντα τα ρήματα καταποδισμού γλώσσα εντολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλους, εκτίλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος όσου κέθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και εν εδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ως η ελαία κατάκαρπος εν το οίκου του Θεού, ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση εις τον αιώνα ότι επί ίσας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστό είναι εναντίον των οσίων σου. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού και εστι Θεός, διεφθάρισαν και ευδελήθησαν εν ανομίες, ουν και εστι ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψαν επί τους Υιούς των ανθρώπων, του ειδίντη η αίσθηση νιών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλυναν άμα οι κρυώθησαν, ουν και εστι ποιόν αγαθών, ουν και εστιν έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες εργαζόμενοι την ανομίαν, οι καταστείοντες των λαών με ευρώς ιάρτου, τον Κύριον και πεκαλέσαντο, εκεί όπου οφείτησαν φόβον, ούκην φόβους, ότι ο Θεός διεσκόρπισεν ως τ' άνθρωπα αρέσκον, κατησχύντησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς, της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε των Θεών την εχμαλιοσύνη του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και φρανθίσετε Ισραήλ. Ο Θεός εν το όνομα σου σώσομαι και εν τη δυνάμει σου κρινίσμαι, ο Θεός εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησα τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλότριοι επανέστησαν επ' εμέ και κρατιέζητησαν την ψυχή μου και ουπρέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών. Ιδού γαρό Θεός βοηθήμην και ο Κύριος αντιλήκτορ της ψυχής μου, αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αληθείως σου εξελόθερωσαν αυτούς, εκουσίως στήσωση, εξομολογήσομαι το όνομα της σου Κύριε ότι αγαθών, ότι εκ πάσης λήψος ερίσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδη συνδέησή μου, πρόσχισμη και εισάκουσό μου. Ελπίθυναν την αδολεσχία μου και ταράχθην από φωνή εχθρού και από θλίψος αμαρτωλού, ότι εξέκυναν επ' εμέ ανομίαν και εν οργή ενεκότομη. Η καρδία μου ταράχθην εμή και δειλία θανάτου επέπεσαν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθαν επ' εμέ και εκάλυψε με σκότος και είπα, της δώσει μη πτέρυγα σου υπεριστεράς και επεταστήσομαι και καταπαύσον, οι δύο μάκρυνα φυγαδεύον και η βλύστην εν πιερή μου, προσεδεφόμην των Θεών, τον σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος, καταπώντησον Κύριε και καταδίλετας γλώσσες αυτών, ότι είδον ονομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός η γλώσση αυτήν επί τα τείχη αυτής, και ανομία και κόπωσα εν μέσω αυτής και αδικία, ποιου και ξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόπος και δόλος. Ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με υπήνεν καν, και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησεν, εκρύβειν άν απ' αυτού. Σίδε άνθρωπε ισόψυχε, ηγεμόν μου και γνωστέ μου, όσοι επί το αυτό εγλυκανάς με εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθη με ενομονία. Ελθέτω διθάνοντες επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδους ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκεί έκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας, διηγήσωμε και απαγγελώ και εισακούσετε τη φωνή μου. Λυτρώσετε εν ειρήν την ψυχή μου από τον εγγυζόντονη, ότι εν πωλής ήσαν συνεμή. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς, ο υπάρχων πρώτων αιώνων. Ουγαρεστήν αυτής αντάλλαγμα, ότι ούκε φοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείρα αυτού εν το αποδιδώνε, ευεβήλωσαν την διάθηκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ήγησαν η καρδία αυτών. Υπαλήνθησαν λόγια αυτών υπερέλαιων και αυτοί οι βολίδες. Επιρρύψον επί Κύριον την μέριμνάν σου και αυτό σε διαθρέψει. Ουδώσεις τον αιώνα άλλων το δικαίω. Σίδε ο Θεός κατάξεις αυτούς εις φρεάρ διαφθοράς. Άνδρες αιμάτων και δελειώτων.

0: κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Ότι σου όντου κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

ότι πολλοί πολεμούντες μου από ύψους, ημέρα σου φοβηθήσουμε εγώ θα ελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου, επί το Θεό ήλπισα, που φοβηθήσουμε την ποιήση μης άρεξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσουν του, κατέ μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρεκίσουσι και καταγρύψουσι αυτή την πτέρνα μου, φυλάξουσι καθά περιπέμενα την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός όσους αυτούς ενεργεί λαούς κατάξεις. Ο Θεός τη ζωή με ξεγελάσει, έθε τα δάκρυά μου ενώπιόν σου ως και την επαγγελία σου. Επιστρέψω στην εχθρή μου στα οφή σου, εν ιέν ημέρα επικαλέσω μέσα, είδω έγνωνε ότι Θεός μου εσύ. Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κύριο ενέσω λόγων, επί το Θεό ήλπισα, φοβηθήσω με την ποιήση με άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχαίας αποδώσω ενέσαιό σου, ότι ρίσω την ψυχή με εκθενά του, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδους μου από ληστήματος. Ευαριστήσω νεόπιον Κυρίων φωτίζοντων. Ελέησον μου ότι πιστή πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των τερίγων σου ελπιώ έσω παρέλθει ανομία. Και κράξω με προς τον Θεό των ύψιστων, τον Θεό των ευεργετήσαντά με. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με. Έδωκεν εις όνειδος τους καταπατούντες με. Εξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού και ρίσατο την ψυχή μου εκ μέσους κύμνων. Εκοιμήθην τεταραγμένος οι ανθρώπονοι οδόντες αυτών όπλα και βέλη και γλώσσα αυτών μάχηρο αξία. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γενή δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαψαν την ψυχή μου. Όρξαν προ προσώπου μου βόθρον και νέπεσαν εις αυτόν. Ετοίμη καρδία μου ο Θεός, ετοίμη καρδία μου, άσουμε και ψελώνει τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριο και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρο, εξομολογήσω μέσα εν λαείς Κύριε, ψαλώ στην έθνα σύν, ότι εμεγαλήν Θεός των ουρανών το ελαιό σου και ως τον εφελών η αληθιά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γήν η δόξα σου. Η αληθώς άρω δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται ή των ανθρώπων. Και γάρεν καρδία νομίαν εργάζεσαι στην τη γη, αδικία να χαίρεσαι με όσοι μπλέκουσιν. Απειλωτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδί. Θυμός αυτής κατ' ομοίωσιν το όφεος, όσοι ασπίδος σκοφής και βιούσες τα ότα αυτής, ή τη σου ούκες ακούσετε φωνής επαδότου,

0: Φαρμακούτε φαρμακευωμένοι παρασοφούν. Ο Θεός εντρίψει τους οδούτες αυτών, εν το στόματι αυτών, θεσμήλος τελώντας εν έφλασεν ο Κύριος. Εξόδεν οφίσοντας είδωρ διαπορευόμενον, εν ταινή το τόξον αυτός ως την ίσουσιν. Όσοι καιρός τακίσατε να ρεφίσονται, έπεσε πύρε επ' αυτούς και ο κέδων των ήλιων. Πρώτος συνιένεται σε κάνθες αυτών τυρώνων, όσοι ζώντας ο σύνοργοι κατεπίεται αυτούς. Εφλανθήστε δίκαιος όταν είδε εκδίκηση, θα σχήρας αυτούν ύψεθεν το αίμα και το αμαρτωλό. Κύριε άνθρωπος, η ώρα εστί καρπός ο δικαίου, ώρα εστίν ο Θεός, κρίνουν αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρικαίο και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανιστομένων επεμέλητρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομία και εξανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ειδού υφύρευσαν την ψυχή μου, επέθοντα επ' εμέ κρατεί. Ούτε ανομία μου, ούτε αμαρτία μου, Κύριε, άνευ ανομία έδρομα και κατεύθυνα, εξεγέρθη συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός ενδυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχεις το επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομία. Επιστρέψουσιν εις ασπέραν και λοιμώξουσιν οσκίων και κυκλώσεις πόλην. Ιδού αυτοί αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφέαν τις χείλες εν αυτών, ότι τις ήκουσε. Και εσύ, Κύριε, κυλάσεις αυτούς, εξοδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσέ φυλάξου, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτορ μου ή, ο Θεός μου το έλεος αυτοπροφθάσε με, ο Θεός μου δείξε με τις εχθρείς μου. Μη αποκτείνεις αυτούς, μη ποτέ επελάθουν το νόμο σου. Διασκόρπισαν αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χειλαίων αυτών και συλληφθήτως εν τη υπερηφανία αυτών. Και εξαράς και ψεύδους διεγγελίσονται εν στην τελεία, εν οργής την τελείας και με υπάρξωση. Και γνώσετε το Θεός, δεσπόζε του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις ασπέραν και λοιμώξουσιν οσκίων και κυκλώσουσιν πόλην. Αυτοί διασκορπιστήσονται το φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και κοκίσουσιν. Εγώ δεάζομαι τη δυνάμη σου και αγαλιάζομαι το πρωί του ελαιού σου. Ότι γεννήθησαν τη λύπτωρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου, βοηθός μου είσαι ψαλό, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή, ο Θεός μου το ελαιός μου. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρησας ημάς, συνέσσεσαι στην γη και συνετάραξες αυτήν, ίεσαι τα συντρίμματα αυτής ότι εσελεύθη, έδειξες το λόγο σου σκληρό, επότισες ημάς ίνουν κατανήξεως. Έδωκα τις φοβωμένες σε σημείωση, το φυγήν από προσώπου τόξου, όπως αν Ριστός η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και επάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησε το γιο αυτού, αγαλιάζομαι και διαμεριώσικη μου και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσου. Εμός εστί Γαλάθ και εμός εστί Μονασής και Εφραίμ κρατέωσε της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλές μου, μαύρο λέβησες ελπίδος μου, επί την ουδωμένη εκτενώ τα υποδημά μου, εμή ελόφιλοι πετάγησαν. Τι σε πάξε με εις πόλην περιοχής, ή τι σε οδηγήσουμε ως της οδομέας, ουχίσε ο Θεός αποσάμενος ημάς, κι ούκ εξελέσσε ο Θεός εν τις δυνάμεις ημών. Δώσε μην βοήθειν εκ θλίψεως, και ματέως σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό ποιήσου με δύναμη, και Αυτός εξοδενώσει τους λίβοντας ημάς. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχεσαι την προσευχή μου, από τα περάκτων της γης προσέ και έκραξα. Εν το ακιδέασε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με, οδήγησάς με το γεννήθης ελπής μου και πυπήρυγος ισχύος από προσώπου εχθρού. Προσκυνήσον το σκηνοματί σου εις τους αιώνας, σκεπαστήσου με τη σκέπη των πτερήγων σου. Ότι εσύ ο Θεός εισήκουσες των ευχών μου, έδωκα στην κληρονομία της φοβωμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας ο βασιλέας προστήσεις, Τέτοι αυτός ημέρας γενναίας και γενναίας, διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθειαν αυτού της εξετήσει, ούτε ψαλό το ονοματίσου εις τους αιώνας, το αποδόνομαι τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε και Αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Κύριε και Αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Οχή το Θεό υποταγίσθεται η ψυχή μου, παρά αυτό γαρτο σωτηριών μου, και γάρα αυτός Θεός μου και σωτήρι μου, αντιλήπτορο μου, ο μίσο λεφτό επιπλέον. Εσπότε επιτίθεσαι επάνθρωπον, φωνεύεται πάντες εμείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμός μένο, πλην την τιμή μου εβουλεύσονται από όσος θέδρομον εν δείψει. Τα στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντων, πλην το Θεό υποτάγηθε η ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτων μου μη μεταναστεύσω, επί το Θεό το σωτηριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίς μου επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν πάσα στην αγωγή λαού, εκχαίρετε ενώπιον αυτού της καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών, πλην μάτι ή των ανθρώπων, σε βδύση ή των ανθρώπων εν σιγής, του αδικής αυτή χματαιότητος επί το αυτόν. Μη ελπίσετε επ' αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος ονοραί μη προστίθεστε καρδίων. Άπαξ ελάλησον ο Θεός, διότι αυτά ήκουσαν, ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι εσύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ο Θεός μου προσέλθρι σου, εδίψησέ σε ψυχή μου, πως απλώσεις άρξη μου εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτε σαν το αγιώθενησε το ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περζάς, τα χίλια μου επενέσως είσαι, ούτε σε ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου ρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ανέσει το στόμα μου, ή εμνημονευώσω επί της στρομνής μου, εν της όρθρης σε μελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν ανταλάβω τα δεξιά σου, αυτή δε εις μάτεν εσύτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες ελοπαίκων έσονται, ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνήρων εν αυτό, ότι είναι φράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εις άκουσον ο Θεός εις φωνής μου, εν το δέστα με προσέ, από φόβο εχθρού εξελού τη ψυχή μου. Σκέπας όμπους εις τροφής πονηρωμένων, από πλήθους ελοζωμένων αδικίων, ή την εις εικόνησαν ως ροφέντες γλώσσας αυτών, εν έτειναν τόξεν αυτών πράγμα πικρών, το κατατοξεύσαν από κρύφησά μου, εξάπινε κατατοξεύσουσιν αυτών και φοβηθήσονται, εκρατέωσαν αυτής λόγων πονηρών, διηγήσε του το κρύψε παγίδα ύπων, τι σώψετε αυτούς, εξερεύνησαν ανομίαν, εξέλιπων εξερευνώντας εξερευνήσεις, προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία, και υψωθήσετε ο Θεός, βέλος νηπίων εγεννήθησαν επλεγιά αυτών, και εξεσταίνησαν επ' αυτούς σε γλώσσα αυτών, εταράχθησαν πάντες και θεωρούντες αυτούς, και φοβήθη πας άνθρωπος, και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού, και τα ποίηματα αυτού συνήκαν, εφρανθήστε δίκησαν του Κυρίου, και ελπίει επ' αυτών, και επενεθήσετε πάντες σε ευθύς την καρδία, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

πάντων των Αγίων ημών έψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Ελέησόν ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επί πλοίων πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου αποκοινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επί ίσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγους σου και νικήσαν το κρίνες θέσε, ιδού γάρα νομίες συνελήθην και να μαρτύεσαι και συσέ με ημίτυρ μου, ιδού γάρα αλήθεια νηγάπησε στα άδλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσον τα οστέα τα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη ατενέλης απ' εμού, απόδος μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με, διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα στεδριμένων, καρδία στεδριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθηναν Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπτω θυσιαστήριόν σου.

0: προς τον Χριστού μαθητήν και μέγαν μισθολέκτην, θωμάτων θεηγόρων του Πέτρου εκβόντος, εωράκαμεν των Κύριων, έφησεν ούτως, εάν μη είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, ψηλαφίσω δε και την πλευράν ου μη πιστεύσω, αλλοκτίστης των απάντων και δεσπότης, ως περδούλος ελήλυθε, θέλων πάντα σώσε και λέγει του Θωμά, ψηλάφισον χειρών και πλευράς τους τύπους, και μη απίστη, εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο δεν μετανία ευώησε, σύ μου υπάρχεις Θεώστε και Κύριος.
1: Σύ μου υπάρχεις Θεώστε και Κύριος.
0: Τι έκτη του αυτού μηνός, νήμη του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Θωμά, ο χείρα πλευράς ή βαλήν ζητών πάλε, πλευράν υπερσού νίτεται Θωμάς λόγε. Δούρασιν ουτάστη Θωμάς μακρύσιν εν έκτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας μάρτυρος ερωτιείδος, ερωτιείδα πυρπολούσι παρθένων, έρωτη Χριστού την προπυρπολουμένη. Ο Άγιος νέος ο Σιωμάρτης μακάριος, ο εκκίου μεν της Βυθινίας καταγόμενος, και έντι κατά το Αγιόν ημων όρος κήτη της Αγίας Άνης ασκήσας, εν δε τη κρούση μαρτυρήσας, λιθοβοληθείς πρώτερον, ύστερον ξύφη τελειούτε, εν έτη χιλιοστό, πεντακοσιοστό, εν ενικοστό. Μακάριος πριν όν κατακλείσιν μάκαρ, νυν καταπήραν ανεδείχθης εξήφους. Μνήμη του Οσίου και ενδέα του Θαυματουργού του εν Κύπρο, γίν την πάτριον και ενδέας καταλήψας, πατρίδα την άνω έβρε τελευτή σας, τες των σών Αγίων πρεσβείων.

0: μεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυριελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ της Μητρός και καθηγουμένης της Ιεράς και Σεβασμίας μονής ταύτης Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής.
1: Κυριελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ αλέου ζωής, ειρήνης, υγείας και σωτηρίας των δούλων του Θεού και συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παραπηδημούντων εν τικόμη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής ταύτης και της δούλης του Θεού Ευαγγελίας, υπερηγίας

και νεοκτήτωρος αυτής και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξου και των κεκυβημένων δούλων του Θεού, Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των ιερομονάχων, Χρυσοβαλάνδης μοναχής καθηγουμένης

Αποκαλύψει αυτή το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτού στη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον, ελέησον, αντιλαβού και διαφυλάξον αυτούς ο Θεός της η χάριτη, οι κατοικούμενοι τας κεφαλάσιμον το Κυρίο κλίνατε. Την και αυτή συνημιδοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων,

Κυρία, πάλιν και πολλάκι σοι προσκυδομήν και σου δεόμεθα δαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέηση μου καθαρίσιμον τας ψυχάς και τα σώματα από παντούς μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, και δόρισι μείναν ένοπιν και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρη σε δε ο Θεός και τη συνεχομένη σημή προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχως και ακατακρίτως με τέχνη των Αγίων σου μυστηρίων, και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιαή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός είναι στην νόμα.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντων.

και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση

Σιγαρείτε ως ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος, άφθοσον, Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Σύ εκ του μειώντος εις το ίνι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστης ασφάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου ευχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε Σύ και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα της σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκ εισμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των ηθημάζει γεννημένων. Ευχαριστούμε Σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρότερων δέξαστε η καταξίωσον, και έδειση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα με τα άρσια πτερωτά.

Θεός ελθόν και πάσα την υπερημών οικονομία πληρώσα στη νυχτή παραδίδω το μάλλον δε αυτόν παραδίδω υπέρ του κόσμου ζωής. Λαβών άρτων της Αγίας αυτού και αθράνης και αμμή της χερσίν. Ευχαριστή σας, ευλογή σας, αγιά σας, κλά σας, έδω και της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ελέους του ψυχόντιου του είναι τα πάντα παραγών. Αυτό δέσποτα ουρανόθενε, επειδή επί του οικού και κλικότητα σε αυτόν κεφαλά σου, ούγα ρέκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σύνουν δέσποτα προκείμενα πάσιμη σε αγαθόν εξομάλη που δεν είναι κάσπη διαν χρήεν. Τη πλέωση σύμπλευσαν τη οδηπορού συνόδευσαν του νοσούντα, ίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.

βασιλείου και ελθέει στο αγιάσι μα. Ο άνω του πατρί συγκαθήμενο και όδη μην αοράτου συνών και καταξίωσαν την κρατεά σου χειρή. Μεταδούν ημίν το αφράνου σώματό σου και τιμή αίματο και δήμων παντή του λαού. Ο Θεό ελάχιστη με το ματολογικό. Ο Θεό ελάχιστη με το ματολογικό. Ο Θεό ελάχιστη με το ματολογικό. Υψώσου σε ο Θεό μου βασιλεύουν.

0: πρώτων θηρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καπίσταμε. Αλλά σε Χριστέ ο Θεός, ο τελώνουν δικαιό σα και Χανανίαν ελέη σα. Και το ληστή παραδείσου πύλα άνοιξα μη τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου. Και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μέγαρ του πρασπέτου σου αυξαμένη ευχερός την ία συνέλαβε. Η δε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα το όλμον δέξαστε μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισον μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εκκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, όλθον εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος είμαι εγώ, έτι πιστεύω ότι τούτου αυτού εστί του άχρα. Του άχραντον σώμα σου και τούτου αυτού εστί το τίμιον αίμα σου. Δέωμε ούν σου ελέησό με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσον με κατακρίτως μετασχή, τον αχράντον σου μυστηριών, εις άφεσιν αμαρτιών και ισόιν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλάστουργε μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους πλέγων, άλλων κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ου μήγαρ της εχθρής σου των μυστηριών είπω, ου φίλη μας ειδός σου καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεορχών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρωπος χαρεστεί τους αναξιούς πλέγων, Θεού το σώμα και Θεοί με και τρέφει, Θεοί το πνεύμα το οδένουν τρέφει ξένος, έθροχθας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας με το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυριαή λότας αμαρτίας μου, και εμπλησίνε της εν σύ τρυπήσαν καταξίωσον, είναι τας δύο σκύρτων μεγαλύνω καθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πρόσθεσε ελεύσω με ο ανάξιος, και αν χάρτω μίσο συνεισωθήν εις τον υφώνα, όχι τον με ελέγχει ότι ουπεστή του γάμου, και δέσμιος εκπαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, διά του ανάξιον είναι με. Άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείς δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, πείθεστε εν το Κύριου την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου το μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μήγαρ της εχθρής σου το μυστηριόν είπω, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Ο Άγιος Απόστολος Θωμάς σύμφωνα με την παράδοση καταγόταν από την Αντιόχεια. Το όνομά του στα αραμαϊκά σημαίνει δίδυμος. Είναι γνωστός σε όλους μας ο δισταγμός του Αποστόλου να αποδεχθεί την ομολογία των συναποστόλων του ότι είδαν τον Αναστάντα Κύριο. Και αυτό συνέβη γιατί ο Απόστολος Θωμάς είχε αποσυρθεί στη μοναξιά του προσπαθώντας να βρει τον εαυτό του. Ο Αναστάς Κύριος όμως ήλθε στην κοινότητα των μαθητών, στην Εκκλησία, για να τον συναντήσει και αυτόν προσωπικά. Ήλθε να τον βρει στο χώρο του, στην οτροπία του. «Φέρε τον δάκτυλόν σου, όδε, και κοίταξε τα χέρια μου, και φέρε το χέρι σου και βάλτο στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Ο δε Θωμάς αντιδρά με μια ταχύτητα και αμεσότητα εκπληκτική, παραμερίζει τους όρους που ο ίδιος τόσο πεισματικά είχε θέσει, δεν ξυλαφεί, αλλά αποκρίνεται «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Ο λεγόμενος απαιτητικός Θωμάς σπέβδει όχι μόνο να ομολογήσει το λάθος του, αλλά να διακηρύξει με βεβαιότητα ότι έχει μπροστά του τον Κύριό του και Θεό του. Ο Απόστολος Θωμάς στην κάμψη και στο σταμάτημά του είχε κάνει ένα βασικό λάθος. Αποτραβήχθηκε από την κοινότητα των μαθητών. Έτσι έχασε την πρώτη παρουσία του Αναστάντος Χριστού και η απογοήτευσή του κράτησε 10 ολόκληρες μέρες. Η λύση του προβλήματος που τον απασχολεί δεν πραγματοποιείται στη μοναξιά του, αλλά μόνο όταν επιστρέφει στην κοινότητα των μαθητών. Εκεί ο Ιησούς τον συναντά. Πόσα χάνουμε αλήθεια όταν αποτραβιόμαστε στον εαυτό μας και κλεινόμαστε στις δικές μας σκέψεις, ψάχνοντας μόνοι μας για τις λύσεις, μακριά από τον πνευματικό μας και από τους πνευματικούς αδελφούς μας που αγαπούν τον Χριστό, μακριά από την Εκκλησία. Ο χαρακτήρας του Θωμά είχε 2 σπουδαία προτερήματα όμως. Πρώτα, ειλικρίνεια, ευθύτητα και τιμιότητα. Ο Θωμάς ήταν γνήσιος. Δεν έλεγε ότι πίστευε όταν δεν πίστευε. Το δεύτερο βασικό πλεονέκτημά του ήταν ότι καθυστέρησε με να αποδεχθεί την Ανάσταση, όμως όταν βεβαιώθηκε τράβηξε με συνέπεια όλο το δρόμο, δόθηκε ολόψυχα στο Χριστό και βίωσε τις συνέπειες της πίστεώς του, βάδισε μέχρι το ακρότατο σημείο υπακοής. Όπως αναφέρει η παράδοση, προχώρησε στη δύσκολη ιεραποστολή των Ινδιών και εκεί σφράγισε τη ζωή του με το μαρτύριο. Όλοι μας στη ζωή μας συμβαίνει να βρεθούμε αντιμέτωποι με δύσκολες ώρες του πόνου, της θυσίας, του σταυρού, όπως ο Απόστολος Θωμάς. Τότε ένα σύστημα δυνάμεων μας αναστέλουν, μας καθυλώνουν και κάποτε μας οδηγούν σε πτώση. Για όλους μας ο Θεός επιτρέπει μια κρίσιμη ώρα πόνου που θα ελέγξει τη γνησιότητά μας, την αντοχή, τη συνέπειά μας. Πολλοί εύχονται να μην περάσουν μια τέτοια δοκιμασία, αλλά αυτό το είδος της χριστιανικής ζωής δεν υπάρχει. Αυτή η προσωπική βεβαιότητα που βίωσε ο Απόστολος Θωμάς, ότι ανέστη ο Κύριος όντως, ας πλημμυρίσει και τη δική μας ύπαρξη. Ό,τι κι αν λένε οι άλλοι, όσο κι αν διαμαρτύρεται ο αδύναμος εαυτός μας στις δύσκολες στιγμές του, σε τελευταία ανάλυση στον Αναστάντα Χριστό έχει δοθεί πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Αυτός είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Πρόκειται για μια βεβαιότητα βαθιά, προσωπική, που τίποτε δεν μπορεί να την κλονίσει. Ούτε απειλές, ούτε δυσκολίες, ούτε δοκιμασίες, ούτε οποιοδήποτε μαρτύριο. Τες του Αγίου Αποστόλου Θωμά πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

τον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ευχαριστούμε εσύ δε σου το φιλάνθρωπο ευεργέ των Σιμών ημών και την παρούσα ημέρα κατηξίου σας εμάς των επορενίων και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς το κόμμα τους πάντας φρούσον ημών τη ζωή ασφάλιση ημών τα διαβήματα. Ευχές και εκεί εν δόξη το τόπο και η Παρθένα Μαρία και πάνω των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίας Βόσιμον και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήμπη πειθώντας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσον σ' αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύαυσον αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μας ελπίζοντας επί σέν. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης, της άρχουσης ημών του στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί κατά τον εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό.

Ο πάντα τελεσπορήσεις το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσεις τη γη παντού θαπούς εκφύγει, καρπούς εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν. Ότι σπέρμασι τους τρεις παιδες και Δανίλη των Εμβαβυλώνια προδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας. Αυτός που ανάγαθε βασιλεύει και τα σπέρματα ταύτα, συν τις διαφόρεις καρπείς ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον. Ότι εις δόξαν συν και εις τιμή και μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Θωμά. Τα άφταση προετέθησαν παρά το Θεόν δούλων και οι δημόσιων εν ευσίδη διπλής τελειωτέντων. Παράσκου δε αγαθετής τα ευτρεπίσας η ταύτα και της τη μνήμη επιτελούσι πάντα προσωτηρίαν αιτήματα και των Ιωνίων σου αγαθών είναι απόλαυσιν πρεσβείες Παναχράνου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Θωμά που την Ιερά μνήμη ευτελούμεν και πάντων των Αγίων ότι Σύου ευλογών αγιάζουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών. Εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθού.

0: και έλεος εθνή θυμάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν Αγίης Θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμου και Παναμωμού Αγίας Αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Μαμεγιστών Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Βασών των Επουρανίων, Οερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μάρτυρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφ του Ησυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Θωμά, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Ερωτήδος και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών και Ενδέως του Εν Κύπρο, όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν, του Εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, που την Θείαν Ιερουργίαν επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς,

0: η Αγία του Υιός διφυλάξει πάντας ημάς.
1: Επάνδεται εις τους καλέσματος Υιός των σωπιών μυστικών δωρημάτων, ημνήσων ευθύς, ευχαρίστης ομέγα και τάδε θερμός εξυχής θεολέγε, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου, ότι ο καπόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν, των αχράντων σου και πορανίων δωρεών κατεξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανόντα και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και σοπιά σου μυστήριο, επευρίεστε και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή, εισίωση ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίον, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχετον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονής σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας ο Χάριτος και της εις Βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις Χάριτος μνημονεύω διαπαντός και μικέτη με αυτός όλες, ή το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Κι ούτω του τι δε βιώ πάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον κατά της ανάπαυσιν, ένθεο τον ορταζό τον ήχος ακατάπαυστος και η απέροντος ειδουνή των καθορόντων των σου προσώπου του Κάρλος το αρητών, στιγαριτώντος εφετών και ανέκφερσο σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσην εις παρέας σου μεγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχαράτων και σοφιών σου μυστηρίων. Δαίμον σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και την τομτερίγων σου σκιά και δόρισέ με μέχρι σε σχάτες μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτας της ζωής, η πηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς των φύνμης σάρκας είναι ακουσίως, ο πύρι υπάρχων και φλέγων αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστοριέ μου, μάλλον δίλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίων, φλέξον δε κάνθος των όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίωσον τας φρένας, τα συγνία στήριξον αστέ εις άμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώση καθήλωσον φόβο, αισκέπε φρούρητε και φύλατε με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνησε και κάθερε και ρυθμίσέ με, κάλυνε συνέτησε και φώτισέ με, δείξον με σών σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως τον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάστα κούργος παν πάθος. Πρέσβης αίρος οι πάντες αγιασμένους, τα σταξιαρχίαστα των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου, τους σοφούς αποστόλους, προστίσε δε στην άχαρα των αγνήν μητέρα, όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτοσπέδωτος ανέργασε λάτριν, στιγαρ υπάρχει αγιασμός, και μόνος ημών αγαθέτω ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μου εις ζωήν αιώνιον και το αίμα σου του τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε με ευχαριστή αυτή εις χαράν υγείαν και φροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα λέξη σου, αξίως όλων των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες της Παναχράτου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη, καταφυγή, παραμυθία, το γαλιαμά μου, ευχαριστώ σε δεξίως άσμα των ανάξιων, κοινωνών γενέστε, το αγράντο σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσε το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της αυθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με το τεθανοτωμένο τη αμαρτία. Ή το ελεήμονο Θεού φιλές Παναγνωσμήτηρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσεν τη διανοήμασή μου και ανάκλεισεν τις αιχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών εις θείας ψυχής και σώματος και παράσχομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνήν και δοξάζεσαι πάσα στα σημέρα της ζωής μου.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστε και τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιέσαι τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλείας σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δέους ημίν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού. Αμήν. Η του στόματο όσο καθά περπισό σε κλάμψε σε χάρη στην οικουμένη νεφώτισεν. Αφιλεργυρία στο κόσμο θησαυρού σε αναπέθετο. Το ύψο σημεί τη ταπεινοφροσύνη επέδειξε. Αλλάζει λόγοι σπαδεύουν. Πάτερ Ιώνη Χρυσόστομε. Πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό σωθήνε τα ψυχά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εκ των ουρανών εδέξω την θεία χάρη. Και δια τόσων χιλέων πάντες διδάσκης, προσκυνήνε τριώδη των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεόσιε, επαξίως εφημούμενσε. Υπάρχεις γάρα καθηγητής ως τα Θεία Σαφών, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της την ειρήνη δώσε μην, και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρημον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερα.
3: Δια πρεσβειών του Παναχράντου του Μικρού και πάνω των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
4: Μοναχική διακονία.
5: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών.

0: Ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Οκτωβρίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά, του Οσίου και Ενδέα του Θαυματουργού του Εν Κύπρο και του Αγίου Νέου ο Μάρτυρος Μακαρίου του Εκκίου της Βυθινίας εν Προύσια Αθλήσαντος περί το έτος 1590. Ο Απόστολος Θωμάς. Μέσα στο χορό των 12 Αποστόλων, 7ος στη σειρά αναφέρεται ο Απόστολος Θωμάς. Από όλα τα περιστατικά που μας αναφέρουν τα Ιερά Ευαγγέλια για τον Απόστολο Θωμά, εκείνο που είναι σπουδαιότερο και γνωστότερο είναι η εμφάνιση του αναστημένου Κύριου στους μαθητές του. Την ώρα όμως αυτή έλειπε ο Θωμάς και όταν οι άλλοι μαθητές του είπαν ότι είδαν τον Κύριο, εκείνος δυσπίστησε και ζητούσε αποδείξεις. Ο Κύριος με άφατη μακροθυμία μετά 8 ημέρες εμφανίστηκε και πάλι. Μαζί τώρα με τους υπόλοιπους ήταν και ο Θωμάς, ο οποίος με δέος μπροστά στον αναστημένο διδάσκαλο διακήρυξε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Μετά την Πεντηκοστή, όπως όλοι οι Απόστολοι, έτσι και ο Θωμάς βγήκε στα πέραντα της γης και της οικουμένης για να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Έφτασε μέχρι τις μακρινές Ινδίες και την Κίνα, όπου έφερε το φως του Χριστού και ίδρυσε την Εκκλησία των Ινδιών. Περιοδεύοντας έφτασε και σε ένα βασίλειο που βασίλευε βαρβαρότητα και ασέβεια μεγάλη. Αλλά με τη χάρη του Κυρίου κατόρθωσε να φέρει στο Χριστό τη βασίλισσα, τον γιο της και τις δύο κόρες της. Οι βάρβαροι όμως αυτοί συνέλαβαν τον Απόστολο Θωμά και έξω από την πόλη Μαϊλαπούρ τον θανάτωσαν τρυπώντας το μελόγχες. Έτσι, ο Απόστολος Θωμάς, ο κήρυκας της Αναστάσεως του Κυρίου, μαρτυρικά παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο και ανεδείχθη ο Απόστολος της Εκκλησίας των Ινδιών. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδί.

0: Γέροντα, από πού να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε νομίζω από τη μελέτη του Ευαγγελίου.
0: Του Ευαγγελίου.
1: Διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, ενώ μελετούν τόσα πράγματα και τόσα βιβλία και τόσα περιοδικά και ιδιαίτερα τώρα με το ίντερνετ, μπαίνουν σε τόσα πράγματα, δυστυχώς ξεχνούν να μελετούν τι? Τα πνευματικά νοήματα που άπτονται της αιωνιότητος.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και νομίζω ότι για να μπορέσει η ψυχή να ξεσκοτιστεί και να αφυπνιστεί και να είναι σε μια πνευματική ενεργήγωση, πρέπει οπωσδήποτε να μελετούμε τον Λόγο του Θεού, και μάλιστα σήμερα που η τεχνολογία έχει συμβάλει σε τόσες εκδόσεις. Διότι θυμάμαι, κύριε Νικολαίδη, ήμουνα τότε μαθητής στην Ιερατική Σχολή. Είσαστε και καθηγητής μου τότε, μου κάνετε μάθημα.
0: Μεγάλη
1: και
0: μου τιμή.
1: Ναι, και μου είπα να πάρω την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου. Επήγα, γύρισα όλα τα βιβλιοπωλεία. Στην Κύπρον όλη.
0: Πουθενά.
1: Λέει, μα τέτοιο βιβλίο δεν υπάρχει. Και τότε έφερα την κλίμακα, την βρήκα από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου στην Αθήνα και μου την έστειλε κάποιος. Και τώρα βλέπουμε πόση πληθώρα βιβλίων πατερικών. Πώς εξεδόθηκαν όλοι οι πατέρες και σε μεταφράσεις και σε κείμενα, και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Και μάλιστα να σας πω και το άλλο, έτσι είχαμε μέσα με μια μόνιμη απορία που γράφει εκεί στην Γενή Διαθήκη, είναι ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη τη κτήση. Και έλεγα και εγώ μόνος μου, μα πώς θα κηρυχθεί σε όλη τη κτήση το Ευαγγέλιο? Είναι δυνατό, λέω. Τώρα μετά την ηλεκτρονισμό και με το ίντερνετ, αλήθεια είναι η απορία μου. Ότι όντως το Ευαγγέλιο μπορεί να το πάρει κανείς και να το διαβάσει και θα κηρύθεται σε όλη την κτήση με τη βοήθεια του ηλεκτρονισμού.
0: Άλλωστε και τώρα που έχουμε 4Ε, Γεροντά.
1: Και βέβαια αυτό το κανάλι, πραγματικά και εμείς σαν Αγιουρίτης, βέβαια δεν έχουμε κανάλια εκεί και τηλεοράσεις, αλλά σήμερα βλέπονται στην κατάντια των τηλεοπτικών σταθμών σήμερα που δυστυχώς διαδίδουν ό,τι αντιπνευματικών υπάρχει, το ότι υπάρχει αυτό το κανάλι. Και μάλιστα προηγουμένως σας είπα ότι πρέπει οι Μητροπόλεις να βγάλουν εγκυκλίωση στο πλήρωμά τους, στο ποιμνιό τους, και να παροτρύνουν και να συμβουλέψουν και να νοθετήσουν ώστε όλα τα σπίτια που θέλουν να έχουν κατοίκον εκκλησία να έχουν αυτό το κανάλι και να το βλέπουν και να τρέφονται. Διότι και ένας δεν είναι μόνο να μελετάς το Λόγο του Θεού, που πρέπει να το κάνουμε και αυτό, το ότι ακούεις έναν κήρυγμα, να ακούεις μια συζήτηση πνευματική, ακούεις κάτι, μια αναδολοσχία πνευματική, οπωσδήποτε και αυτό είναι μελέτη του Λόγου του Θεού.
0: Γέροντα, τώρα ακριβώς με την ευκαιρία να μνημονεύσουμε τον μεγαριστό, τον Γέροντα Θεόφιλο, τον οποίο εσείς γνωρίζετε προσωπικά.
1: Αχ, πόσο τον γνωρίζει και πόσο τον αγαπούσε και πόσο με αγαπούσε, και πραγματικά όταν πήγαινα να το δω, ξεκουραζόμουν και εγώ ιδιαίτερα, διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια ζωή μέσα του. Και όταν, δηλαδή, όταν λέει κανείς ότι αυτός έχει ζωή μέσα του, τι εννοούμε? Έτσι. Έχει τον Χριστό, ο οποίος είπε: «Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή».
0: Άλλωστε πάνω στον τάφο του Γέροντα γράφει: «Εάν ευαγγελίζομαι ουκέ στιμη καύχησης, ανάγκη γάρ μη επίκειται, ουέ δε μιεστή να μη ευαγγελίζομαι». Και μέχρι τώρα ακούγεται η φωνή του Γέροντα, είτε διαβάζοντας τα κείμενα από την Αγία Γραφή, είτε ο ίδιος κηρύσσοντας κλπ. Και ξέρεις, να σου πω κάτι, ήθελα στην Κύπρο ο Γέροντας Θεοφύλλος μια προσκυνηματική εκδρομή, και τότε κάναμε μια εκπομπή τηλεοπτική στο Λόγο, στον τότε Λόγο της Αρχιεπισκοπής, και βγαίνοντας από το οίκημα εκεί του Λόγου των Κτηρίων, μου λέει: «Ξέρεις Νίκο μου, να σου πω κάτι, θα κάνω τηλεοπτικό σταθμό». Εγώ σταμάτησα, τον κοίταξα έτσι παράξενα, γιατί είχα την εμπειρία του δικού μας σταθμού, του λέω: «Αιμορραγία οικονομική από αρτηρία». Και μου είπε Γέροντα: «Ναι Νίκο μου, αλλά ο πόλεμος τώρα γίνεται στον αέρα». Και τότε εγώ τι εννοούσε, μετά κατάλαβα και βλέπω τώρα Γέροντα ότι, ξέρετε, εισπάσαν την γη, εξήλθαν ο φθόγκος του Λόγου του Θεού, Γέροντα.
1: Πραγματικά και εμείς σαν Αγιορείτες που πονούμε τον λαό μας και θέλουμε να τρέφεται ο λαός μας από τον Λόγο, τον ζώντα Λόγο, ότι χαιρόμεθα και μνημονεύουμε τον πατέρα Θεόφιλο και τις αδερφές αυτές που πραγματικά και αυτές είναι αφιερώνονται στο Θεό με θείον πόθον, όπως είπαμε.
0: Και προηγουμένως είχαμε.
1: Και ακριβώς έτσι αφιερώνονται στο Θεό και συμβάλλουν με την διακονία τους, με την υπηρεσία τους, με τον κόπο τους, ώστε να διαδίδεται, όπως είπατε, λόγος του Θεού εις πάσαν τη γη.
0: και να γίνεται μελέτη. Γιατί όταν εξηγεί ο άλλος τον λόγο του Θεού, γέροντά μου, γιατί πολλοί άνθρωποι κακά είναι τα ψέματα, γέροντα. Διαβάζουν, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Είναι γινώσκουν, αναγινώσκουν. Ναι. Τώρα, γέροντα, πρακτικά να πούμε έτσι, ο λόγος του Θεού πώς γίνεται μελέτη. Ή αυτό που λέει και η Παλαιά Διαθήκη, ας πούμε, ο λόγος σου μελέτη μου εστίν.
1: Ναι, ακούστε, πρέπει νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος που θέλει την και διψά τη σωτηρία της ψυχής του, πρέπει να διαβάζει το Λόγο του Θεού εφόσον προηγείται προσευχή. Πρέπει να προσεύχεται και μετά να μελετά. Και πρέπει να μελετά σε μια ανησυχία. Εφόσον δει τον εαυτό του, αρχίζει με την αυτογνωσία και βλέποντας την καρδιά του, βλέποντας τις διαθέσεις της καρδίας του, βλέποντας το τι λάθη έκανε σήμερα, το τι απροσεξίες έκανε σήμερα, το τι πράγματα έκανε που μπορούσε να κάνει καλύτερα. Όλα αυτά πρέπει να τα να εποπτεύει και να περιπολεί τον εαυτό του και τότε να έχει το Ευαγγέλιο, να έχει την πατερικών λόγων. Και τότε αρχίζει η ψυχή μέσα σε αυτήν την ησυχία και την ειρήνη και τρέφεται με τον Λόγο του Θεού, που ο Λόγος του Θεού προσφέρει μια πνευματική ενέργεια την οποία τη δέχεται η ψυχή, πληρώνεται η ψυχή από το Λόγο του Θεού και πολλές φορές εμείς κάνουμε, όπως ξέρετε, μέσα στο κοινόβιο συνάξεις της αδερφότητός μας. Και πολλοί αδελφοί μου λένε, ξέρετε, ένας λόγος που είπατε στη σύναξη με κέντρισε και βιάσω τον εαυτό μου και πορεύομαι με περισσότερη ένταση στον αγώνα μου. Πολλές φορές ακούμε έναν λόγο, διαβάζουμε έναν λόγο και αρχίζει η χάρη και ενεργεί στην καρδία μας. Και αυτό και είναι μεγάλο πράγμα να μελετά κανείς το Λόγο του Θεού και όπως έλεγε και ο κύριος Ντάδμας ο Αείμνηστος ότι διαβάζεις Άγιο Χρυσόστομο, στην ουσία τι κάνεις, κουβεντιάζεις με τον Άγιο Χρυσόστομο.
0: Έτσι.
1: Και όταν πραγματικά έχεις μέσα σου καλές προδιαγραφές, πνευματικές προδιαγραφές και θυμάμαι έναν πατέρα Γερβάση ο οποίος εγκοιμήθη πριν ένα χρόνο δικό μας, ο οποίος ήταν αγιογράφος και αυτός αγιογραφούσε. Και ενώ αγιογραφούσε, παρακαλούσε την Αγία που αγιογραφούσε, ή το Χρυσό την Παναγία, και ερχόταν τέτοια χάρη που με τα δυσκολία αγιογραφούσε, διότι είχε μια ζώσαν κοινωνία με το αυτόν που αγιογραφούσε. Και ακριβώς ένας μελετά τον Λόγο του Θεού, θυμάμαι τον γέροντα μας. Μας έλεγε μια φορά, μελετούσε τον Άγιο Σημείο των Θεολόγων. Και ενώ διάβαζα, είχα την πνευματική θεωρία και αίσθηση ότι ήταν παρόν ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος, και ήρθε να με ευχαριστήσει διότι αναπαύεται, διότι εγώ ωφελούμαι από τον λόγο του Αγίου Σημειών, του νέου θεολόγου. Άρα λοιπόν η μελέτη του Λόγου του Θεού δεν έχει σχέση με το διανοητισμό. Δεν έχει σχέση

0: Κάνει εντύπωση, ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν λέει ο Θεός στον προφήτη Ισαΐα, ποιο θα αποστείλω, του λέει, ιδού εγώ αποστείλω μη. Και λέει ο προφήτης στην έναν άγγελο, έβαλε το κάρβονο στο στόμα και του λέει, ωραία, εσύ θα είσαι, κλπ. Και, και η λέξη προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι αυτό που λέμε εμείς σήμερα, αυτός που προλέγει το μέλλον. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Το εβραϊκό κείμενο είναι να πει, σημαίνει αντίφήτης. Είναι αυτός που μιλά αντί του Θεού. Γι' αυτό και πάντα λέμε τα δε λέγει Κύριος. Αυτό το πράγμα, Γερόντα, καμιά φορά το λέω και εγώ έτσι, πώς θα αποκτήσω τώρα έτσι συνέστηση και επίγνωση ότι αυτός ο οποίος τώρα μιλά μέσα από το ιερό κείμενο που διαβάζω δεν είναι ούτε ο Ισαΐας ο οποιοσδήποτε άλλος. Είναι διά του προφήτη Ισαΐα ο ίδιος ο Θεός, Γερόντα.
1: Ξέρετε, κύριε Νικολαίδη, νομίζω ότι για να έχουμε καρπούσει στη μελέτη του Λόγου του Θεού πρέπει να είναι ο αγώνας μας τέτοιος που να ταυτιζόμεθα με το φρόνημα του Χριστού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τούτο δε φρονίστο εν ημίν, όχι εν Χριστώ Ιησού. Και αν ο αγωνιζόμενος άνθρωπος με τον αγώνα των πνευματικών ταυτιστεί το φρόνημά του με το φρόνημα του Χριστού, και όπως λέει ο Άγιος Ωστίνος ο Πόποβιτς, αποκτώ Χριστονούν, Χριστοσκέψην, Χριστοκαρδίαν, Χριστοθέλησιν, Χριστοσυνείδηση, τότε ακριβώς μπαίνω και διεισδύω και καταθρυφώ του Κυρίου δια της μελέτης του Λόγου του. Και ότι, όπως είπατε, πίσω από τον προφήτη, από το Λόγο του προφήτου που πολύ σωστά το τονίσατε και το θέσατε, μιλά αντί του Θεού. Και ακριβώς όλοι οι λόγοι των Αγίων Πατέρων τι είναι? Είναι λόγοι Θεού. Και ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι ανέπευσαν τον Θεό, τον ανέπευσαν εις τέλος κατά τη δύναμη που είχαν, και είναι έτοιμοι από αυτήν την εμπειρία την οποία είχαν από την όλη πνευματική του εργασία, έγραψαν τον λόγο. Και ξέρουν πολύ κύριος καλά ότι τα πατερικά κείμενα δεν ήταν μάστερ και διδακτορικά όπως γράφονται σήμερα. Αλλά τι ήταν? Ήταν έκφραση της εμπειρίας που είχαν οι Άγιοι Πατέρες από τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και η μελέτη, τα πατερικά λόγια είναι αποδείξεις της εμπειρίας των Αγίων Πατέρων, που εμείς τα παίρνουμε έτοιμη τροφή και ωφελούμεθα. Και τι κάνουμε με τον Λόγο του Θεού? Πορευόμεθα περισσότερον στην αγάπη του Θεού. Το ότι τα πάντα είναι χριστοκεντρικά. Βασιλεύει χριστοκεντρικό τη. Βλέπεις, δεν είμαστε ούτε του Παύλου, ούτε του Απολλώου, ούτεδήποτε, αλλά είμαστε του Χριστού. Και διαβάζουμε τον Χρυσόστομο, διαβάζουμε τον Βασίλειο, διαβάζουμε τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, διαβάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμάν. Διαβάζουμε για να αγαπήσουμε τον Χριστό. Και ακριβώς η επιτυχία του λόγου, του πατερικού λόγου, είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι πάντοτε οι Άγιοι Πατέρες ήξερα σχεδόν απ' έξω την Αγία Γραφή. Γιατί? Δεν την έμαθαν απ' έξω για να παρουσιάζουν το ότι ξέρουν την Αγία Γραφή. Την έμαθαν χωρίς να βάλουν σαν στόχο να μάθουν απ' έξω. Τη διάβαζαν, τη ξαναδιάβαζα, και μάλιστα θυμούμαι τον πατέρα Θεόκλητο Διονυσιάδη τον Μακαριστό, που μου έλεγε, όλα τέκνων, έτσι έλεγε, τα βιβλία τα διαβάζω και αυτά που μελετώ τα βάζω απ' εκεί, μου λέει, σε μια άλλη θέση. Αυτό που δεν μελετάτε ποτέ και δεν τελειώνει ποτέ μελέτη είναι το Ευαγγέλιο, το οποίο το έχω πάνω στο γραφείο μου. Γι' αυτό και ο Χρυσοστόμος κάπου λέει, αν θυμάστε, ότι η παρουσία του αυτού του βιβλίου της Αγίας Γραφής αποδιώκει τους δαίμονες. Μόνο η παρουσία του βιβλίου του Ευαγγελίου.
0: Φοβερό πράγμα, Γερόντα.
1: Ναι, γι' αυτό και πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι μας, τα μέλη της Εκκλησίας, ότι επιβάλλεται για τον αγιασμό τους οπωσδήποτε και η μελέτη του Λόγου του Θεού.
0: Η καθημερινή συστηματική, Γερόντα, έτσι.
1: Η καθημερινή. Και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ποτέ, κύριε Νικό, όταν πήγα να επισκεφτώ τον πατέρα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο, πήγα όταν ήμουν μοναχός, πήγα να το δω μια φορά που πήγα στην Αθήνα από το Άγιον Όρος, και αυτός ήταν τυφλός, όπως ξέρετε, στα τελευταία του. Και με έβαλε και του διάβασε επί τρία τέταρτα ένα πατερικό βιβλίο. Και τόσο πολύ με άκουγε που έναν και τι για ξαναδιάβαστε αυτό, μου έλεγε, για ξαναδιάβαστε το άλλο κλπ. Και έλεγα, και μέσα μου είδα πόση δίψαν είχε για τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι για να καταλάβει κανείς πόσο αγαπά τον Θεό, διψάει τον Λόγο του Θεού. Έτσι. Και πραγματικά όταν ακούει το Λόγο του Θεού, η ψυχή του πραγματικά πυρώνεται από τη χάρη του Θεού, διότι ο Λόγος του Θεού δίνει, εκπέμπει τη χάρη του Θεού, εκπέμπει τη Θεία ενέργεια. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσουν και πρωτίστως, όπως είπε, το Ευαγγέλιο.
0: Διάβασα κάποτε στο βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρου Γεροντά ότι αυτός διάβαζε την Αγία Γραφή γονατιστός.
1: Και μάλιστα διάβαζε μια

0: ημέρα το κατά Λουκά, μια ημέρα το κατά Μαθαίο, μια ημέρα το κατά Ιωάννη κλπ. Και πραγματικά τρεφόταν από τον λόγο του Θεού. Θυμάμαι ο γέροντα μα, κύριε Νικολαίδη, ήξερε απ' έξω το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
1: Ναι.
0: Απ' έξω. Ήξερε απ' έξω τον άμμο μου, τέλειω απ' έξω. Άσε τον εξάψαμο και τα άλλα όλα προμιακού κλπ. Γιατί νομίζετε, από το θείο πόθο, επειδή διάβαζα με τόση δίψα και αφοσιωνόντουσαν στα νοήματα των λογίων αυτών των κυριακών λογίων, διότι το ψαρτέντι είναι λόγος του Θεού.
1: Έτσι.
0: Και πραγματικά πόσον αγαπούσαν το ψαρτήρι, πόσον αγαπούσαν το Ευαγγέλιο, πόσον αγαπούσαν την Παλαιά Διαθήκη, πόσον αγαπούσαν, ας πούμε, να διαβάζουν τους λόγους των Αγίων Πατέρων. Και πραγματικά θυμάμαι, ας πούμε, πόσον αγαπούσαν τον Ευεργετινό. Ο Ευεργετινός είναι η εμπειρία των Αγίων Πατέρων. Εμείς στην τράπεζα μας, όταν ήμασταν εκεί με τον Γέροντα, πάντα διαβάζαμε Ευεργετινό. Του λέγαμε να διαβάσουμε κάτι άλλο, έπρεπε να κάνουμε παράκληση με τον τροποντήρα για να μας αφήσει να διαβάσουμε ένα άλλο βιβλίο. Τόσο πολύ αγαπούσαν τον Ευεργετινό και πολλές φορές τον ήξεραν απ' έξω. Το τι είναι ο Ευεργετινός, είναι οι εμπειρίες των Γερόντων. Τι είναι οι εμπειρίες των Γερόντων? Είναι κάτι που επιβεβαιώνει το Ευαγγέλιο.
1: Έτσι.
0: Διότι ποιος επιβεβαίωσε το και επαλήθευσε το Ευαγγέλιο? Οι Άγιοι μας. Και οι Άγιοι ελάλησαν δια του λόγου τους.
1: Γεροντά, ξέρετε, αυτό, είναι πολύ σοφό αυτό που λέτε, γιατί τελικά το Ευαγγέλιο μελετάται και κατανοείται μέσα από την εμπειρία των πατέρων. Και να σας πω και κάτι, μια φορά στο γραφείο μου μια γυναίκα, νεαρής ηλικίας κλπ, για να συζητήσουμε, εν πάση περιπτώσει, και να μου πει τώρα. Ο Χριστός δεν είναι Θεός. Βρέμουν στην Αγία Γραφή. Οπότε, εντάξει, στη συζήτηση πάνω λέω να διαβάσουμε το κατανοούν Ευαγγέλιο. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος του Θεού και Θεός είναι ο Λόγος. Και τη λέω που λέει Λόγος, λέει Χριστός, έτσι για να συνεννοούμαστε. Όταν φτάσαμε στο και Θεός είναι ο Λόγος, ο Χριστός, αυτή έμεινε. Μου λέει, δεν είναι έτσι που ερμηνεύεται. Τη λέω, πώς ερμηνεύεται? Μου λέει, και Θείος είναι ο Λόγος. Τη λέω, δεν είναι Θείος. Μου λέει, τι είναι? Παππούς. Εκεί άρχισε να γελά. Τη λέω, τώρα μου λέει, γιατί με κοροϊδεύεις? Δεν σε κοροϊδεύω. Εδώ λέει, και Θεός είναι ο Λόγος. Δεν λέει, Θείος είναι ο Λόγος. Άλλο το θείο πρόσωπο γέροντα, για έναν άνθρωπο σεβαστό κλπ. Και άλλο Θεός ο Λόγος. Μου λέει, πού το ξέρεις αυτό το πράγμα? Και τη λέω, εσύ που το ξέρεις? Μου απαντά, μου το λέει η οργάνωσή μου. Και εμένα μου το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μου. Και αυτό έχει σημασία, γέροντα, γιατί οι πατέρες ελάτησαν εμπνεύματι Αγίο. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι υπάρχει ο κεκριμένος πλούτος ή το εναποκείμενο γκάλλος, λέει ο Ρώσο Θεολόγος. Άρα μέσα, και το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ, γέροντα, μια ερμηνεία του Αγίου Επιφανίου, η οποία λέει το εξής. Και το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο το ήθος της Εκκλησίας, είναι και το δόγμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, έλεγε ένα γέροντα, ο Κύριος σε βασίλευσε ευπρέπεια είναι δύσατο. Είναι γραφικός λόγος, αυτό είναι ψαλμικός λόγος. Το λέμε κάθε Σάββατο, γέροντα, στον Εσπερινό. Είναι
0: το
1: στίχος.
0: Το προκείμενο. Ναι.
1: Ακούστε, γέροντα μου, τι σημαίνει ο Κύριος σε βασίλευσε ευπρέπεια είναι δύσατο? Λέει την έξοδο του Θεού λόγου, ενδυωμένη ευπρέπεια, του τέστη την σάρκα, την από Μαρίας γεννηθέντα. Και εγώ έμεινα, γέροντα. Λέω, αυτό το χωρίο είναι χριστολογικό χωρίο αυτό το πράγμα. Και το ερμηνεύει αυτό ο Άγιος Επιφάνιος. Εμπνεύματι Αγίου.
0: Εσύ λέει το ασχοληθεί με τον Άγιο Επιφάνιο.
1: Ναι, γέροντα μου. Και λέει και ότι οι αιρετικοί ως μη λαβώντες πνεύμα Άγιον ουκ έμαθον τα βαθέα του Θεού και εις ταύτας περιεκλάστησαν τας αιρέσεις. Οι Άγιοι ως λαβώντες πνεύμα Άγιον έμαθον τα βαθέα του Θεού. Είναι αυτό που λέτε πολύ σωστό και σοφό, γέροντα, ότι μελετούμε τον λόγο του Θεού. Ωραία, αλλά μέσα από τον φακόν και την εμπειρία των πατέρων της Εκκλησίας μας.
0: Κύριε Νικολίδη, όπως ξέρετε, το Ευαγγέλιο είναι δόθη δια των Αποστόλων.
1: Έτσι.
0: Ερμηνεύθην όμως δια των Αγίων Πατέρων.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Τώρα, γέροντα, όμως, πρακτικά να πούμε κάτι. Καμιά φορά υπάρχουν και κείμενα δύσκολα στην Αγία Γραφή. Ιδιαίτερα η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες. Και γλωσσικές και ιστορικές και νεολογικές κλπ. Και κάποιος λέει, μα δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Νικολαίδη, ακόμα και από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που είναι τα τρία πρώτα Ευαγγέλια είναι ευκολότερα, αλλά ο Ευαγγέλης είναι βαθύς θεολόγος. Πιο πολύ ο Παύλος. Τι συμβουλεύουμε με αυτούς?
0: Εγώ νομίζω ότι μπορούν να διαβάσουν από τη μετάφραση.
1: Ναι.
0: Βέβαια, όπως ξέρετε κι εσείς, η ελληνική γλώσσα δεν μεταφράζεται,
1: όχι,
0: παραφράζεται. Αλλά όμως εφόσον υπάρχει τώρα αυτή η άγνοια, αν θέλετε, που δυστυχώς η ελληνική γλώσσα δυστυχώς δεν διδάσκεται όπως διδασκόταν.
1: Την κατέστρεψε, Γέροντα.
0: Την κατέστρεψε. Όπως ένας άνθρωπος που του κόβουν τα αυτιά, του κόβουν τα δάχτυλα σε άκρες των δακτύλων και το χεριών των ποδιών, και αυτός είναι ο άνθρωπος.
1: Είναι όπως το δέντρο, Γέροντα, που έκοψαν τον κορμό και πήγαν τους κλάδους.
0: Δεν είναι άρτιος άνθρωπος.
1: Έτσι.
0: Και δυστυχώς έτσι, αλλά μπορούμε νομίζω ότι και με τη μετάφραση ο άνθρωπος να βοηθηθεί και όπως είπετε το πνεύμα του Άγιου να αναργήσει και να φωτιστεί και να καταλάβει την έννοια των λόγων του Ευαγγελίου. Το ότι πολλές φορές, και το βλέπουμε και εμείς, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, ας πούμε, μια φορά, το κατά Ιωάννη που είπατε εσείς που αναφέρατε. Λοιπόν, άλλη φορά το διαβάζω το ίδιο Ευαγγέλιο και καταλαβαίνω άλλα πράγματα. Γιατί είναι ανάλογα με το τι πνευματική κατάσταση έχει ο καθένας ο οποίος διαβάζει και μελετά το λόγο του Θεού. Και αυτό πάντοτε έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ότι πρέπει να προηγείται προσευχή. Γι' αυτό βλέπετε στο Ευαγγέλιο πάντοτε ο ιερεύς πριν την άνοιξη του Ευαγγελίου
1: έλαψαν
0: τις καρδίες ημών, που είναι αυτήν την ωραία ευχή που λέμε, και μετά τη λέμε εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου παραδείγματος χάρη, και μετά πρόσχομαι.
1: Πρόσχομαι
0: τι είναι? Να φουγκραστούμε και εν προσευχή να ακούμε τα λόγια του Ευαγγελίου. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό.
1: Γέροντα, εσείς στο Βατοπέδι έχετε την κάραν του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Ένας θησαυρός, ανεκτήμητος.
0: Μεγάλη ευλογία.
1: Μεγάλη ευλογία, Γέροντα. Και κάποτε μας είπατε, να το πούμε εδώ, γιατί αξίζει τον κόπο, ότι οι πατέρες ελάλησαν πνεύματι Αγίου. Και το αριστερό ή το δεξί φτύντο.
0: Το αριστερό, αυτό είναι άφθορο.
1: Άφθορο.
0: Γιατί? Μάλιστα γιατί. Γιατί ακριβώς ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Αγίου Χρυσοστόμου, έβλεπε από την. Από την τρύπα της πόρτας του κελιού του Αγίου Χρυσοστόμου, ο οποίος συνέγραφε τότε την ερμηνεία των επιστολών του Απόστολου Παύλου, τον ίδιο τον Απόστολον Παύλο να του υπαγορεύει την ερμηνεία των επιστολών. Και η ένδειξη, η αγαθή ανάμνηση, παρόλο που του αυτή, ξέρετε, είναι το πιο μαλακό μέλος του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο διαλύεται στις πρώτες μέρες.
1: Έτσι.
0: Και όμως έμεινε για τόσα, πέρα από 16 αιώνες τώρα, έμεινε άφθορο, και μάλιστα όταν κανείς βλέπει, βλέπει και τις φλέβες του αυτιού. Που είναι πολύ σημαντικό, που είναι πολύ συγκινητικό, που είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι ακριβώς βλέπετε η χάρη του Θεού για να φαίνεται τι? Να φαίνεται η αξία του Λόγου του Θεού, και ότι ο άνθρωπος ο Άγιος τότε παρακαλεί τον ίδιο τον Απόστολο και έρχεται ο ίδιος ο Απόστολος και του υπαγορεύει την ερμηνεία των επιστολών. Γι' αυτό και ο Χρυσόστομος, όπως ξέρετε, έλεγε τον Απόστολο Παύλο το στόμα του Χριστού.
1: Έτσι. Πάντως, ξέρετε, βέβαια, εκείνος ο οποίος κατόρθωσε να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τον Απόστολο Παύλο είναι ο Χρυσόστομος.
0: Ο πρώτος.
1: Ο πρώτος. Όμως να πω κάτι άλλο, Γέροντα, που κάνει εντύπωση. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα μέσα επικοινωνίας των πατέρων. Ο Άγιος Επιφάνειος γράφει στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Ο Χρυσόστομος στην Κωνσταντινούπολη. Ο Βασίλειος στην Κεσάρια. Οι άλλοι πατέρες σε άλλους τόπους κλπ. Όμως μου κάνει εντύπωση το εξής, Γέροντα, ότι όταν πάνε να ερμηνεύσουν κάποια επίμαχα ή κέρια σημεία του Λόγου του Θεού στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, και να μην κάνουμε διακρίση μεταξύ των δύο, διότι η μία αποτελεί συμπλήρωμα της άλλης και η μία αποτελεί συνέχεια της άλλης και ερμηνεία της άλλης, έχουν την ίδια ερμηνεία το χωρίο, Γέροντα.
0: Το ίδιο πνεύμα, το αυτό πνεύμα. Και πόσο λυπούμε, κύριε Νικόλα, όταν βλέπω τώρα μια τάση που ονομάζω μια νεοπατορική θεολογία. Και το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο ανά τους αιώνες.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι που έφτιαξε τους Αγίους, το Πνεύμα το Άγιο. Και όπως έφτιαξε έναν Άγιο του 1ου αιώνος, φτιάχτηκε έναν Άγιο του 21ου αιώνος. Διότι ακριβώς είναι το ίδιο πνεύμα, η ίδια χάρη, ο ίδιος Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα, ο αυτός και Ιησούς αιώνας.
1: Πάντως, μεγάλη εντύπωση είναι ότι εκεί για την απόδειξη του Τριαδικού Θεού, του Ομοουσίου, χρησιμοποιεί και ο Γρηγόρος ο Θεολόγος, και ο Βασίλειος, και ο Άγιος Γρηγόρος ο Νήσις, και ο Επιφάνειος και άλλοι πατέρες, το ίδιο πράγμα. Και λέει ότι, γιατί λέει ο Χριστός, πορευθέντες, μαθητεύσατε, βαπτίζοντες στον του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Και λέει, αν ο Υιός και το Πνεύμα δεν είναι Θεός, ούκι δύνατο το του Πατρός όνομα μόνο σώσε ημάς. Και αν λέει είναι χτίσμα ο Υιός και το Πνεύμα, τότε έχουμε σφραγιστεί με βασιλική σφραγίδα που είναι ο Πατέρας και με χτισματική σφραγίδα που είναι ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Άρα είναι μία η σφραγίδα της τριαδικής θεότητος. Ακριβώς κατά λέξη γέροντα.
0: Σαν να συμφώνησαν μεταξύ του, σαν να τηλεφωνήσουν. Είχα μια τηλεπικοινωνία συνεδριακή. Συνεδρίασαν τηλεφωνικώ.
1: Κάτι να πω άλλο. Έγραφε, λέει, ο Μέγας Κωνσταντίνος γράμμα στον Μέγα Αντώνιο, που ήταν αγράμματος.
0: Ναι.
1: Και ήξερε την Αγία Γραφή να παίξω ο γέροντας. Και του έλεγα αναβά, γράφει μας ο βασιλιάς. Και θαύμαζα. Και ο γέροντας ήσυχος και ήρεμος του έλεγε: μη θαυμάζετε. Με πώς λέει ο βασιλιάς γράφει σε εμάς. Τούτο θαυμάσατε. Όχι επίγειος βασιλεύς γράφει ημίν, αλλά ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων.
0: Έτσι ακριβώς και πραγματικά, κύριε Νικολαίδη, είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτοί όπως αναφέρεται ο Αββά Αντώνιος, ο Αγράμματος, να ξέρει την Καινή Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη.
1: Άρεξω.
0: Και μάλιστα το συγγενικότα των όλων. Ή, να σας πω εγώ, να σας κάνω μια εξομολόγηση. Ήμουνα τότε, προτού να πάμε στη Μονή Βατοπεδί, είμαστε στη Νέα Σκήτων, όπως ξέρετε, και εγώ ήμουν για 4 χρόνια μάγειρας. Και δεν είχα ούτε μία αναργία. Ξέρετε, ο μάγειρας δεν είχε αργία ποτέ. Και μερικές φορές, ας πούμε, έβλεπα τους πατέρες που διάβαζαν τις αργίες στις Κυριακές στις γιορτές, και επειδή αγαπούσα πάρα πολύ τη μελέτη από ανέκαθεν, έτσι τους εζήλευα τρομερά και έτσι με έπιανε ένα παράπονο. Λέω: εγώ δεν έχω ούτε μία μέρα αργία να πάω να κάτσω να διαβάσω. Πήγα στο γέροντα και του είπα στον λογισμό μου τη λύπη μου που είχα, και μου λέει: παιδί μου, μην ξεχνάς ότι η Αγία Μαρία Αιγυπτία δεν έδινε ποτέ τη Ευαγγέλιο. Και ήξερε να αυτούσιον τα Ευαγγελικά χωρία απ' έξω και τα άλλα και στο να βάζω σημά. Αυτό με ικανοποίησε τόσο πολύ που πραγματικά λέω: η χάρη του Θεού είναι, γι' αυτόν εγώ να κάσω στην υπακοή μου και δεν με ενδιαφέρει. Εφόσον η υπακοή με εμποδίζει να μελετήσω, αυτόν ο Θεός δεν θα το μετρήσει, μάλλον δεν θα το ευλογήσει. Και όντως έτσι είναι. Διότι βλέπετε ότι δεν είναι μόνο η μελέτη για απευθείας, είναι και το πνεύμα το Άγιον που ενεργεί σε άνθρωπον, ο οποίος διαλόγους ανεξαρτήτως της θέλησεώς του, όπως η Αγία Μαρία Αιγυπτία δεν είχε, αλλά ήξερε συγκεκριμένα χωρία απ' έξω από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.
1: Άλλη περίπτωση έγινε.
0: Ναι, είναι μεγάλο πράγμα, είναι πολύ συγκλονιστικό. Γι' αυτό νομίζω ότι ο άνθρωπος όταν ποθεί τον Θεό, όταν έχει μια κοινωνία με τον Θεό, όταν αγαπήσει την προσευχητική κοινωνία με τον Θεό, τότε ο Θεός του δίνει και του υπαγορεύει με το Πνεύμα του Άγιον και πραγματικά εντρυφά εις τα θεία μελετήματα που συντηρούν την ψυχή του ανθρώπου. Διότι τα μελετήματα συντηρούν και γίνεται θεία συντήρησης της όλης πνευματικής υποστάσεως του ανθρώπου.
1: Που είχα μια φορά γερόντα και εγώ λέω το τάδε πράγμα. Και αμέσως έρχεται απάντηση, μα η Αγία Γραφή αυτό λέει, αυτό να κάνεις. Έτσι είναι τρόπο να και καθοδηγητικός παράγοντας ο Λόγος του Θεού Γέροντα.
0: Βέβαια.
1: Και σε σοφρονή, σοφρονιστικός εν αυτό.
0: Και μάλιστα μου είπε ο πατήρ Γρηγόρος, αυτός ο μαθητής του Αγίου Παϊσίου που ήταν πρόσφατα στην μονή μας, που κάναμε τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου, λέει μια φορά αυτός είχε ένα πρόβλημα και πήρε την Καινή Διαθήκη ο πατήρ Παϊσίος και άνοιξε μπροστά του. Και του είπε, και ό,τι το διάβασε, αυτό θα κάνεις, το λέει. Ναι. Διότι βλέπετε ότι έδιναν βαρύτητα εις τον λόγο του Θεού.
1: Έτσι. Γέροντα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε ο καθένας να την αποκτήσει την Αγία Γραφή. Γιατί κάποιοι θα πεθάνουν χωρίς καν να δουν την Αγία Γραφή, Γέροντα.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πάνω μας την Αγία Γραφή συνεχώς, και όταν μας δοθεί ευκαιρία στο λεωφορείο ή οπουδήποτε να μελετούμε την Αγία Γραφή, και πραγματικά θα πάλεται η καρδία μας από τη χάρη του Χριστού μας.
1: Είχαμε κάνει έναν καθηγητή, για να τελειώσουμε, Γέροντα, ο οποίος μας έλεγε ότι πολεμούσε στο Αραμαίο. Και λέει, είχαν γεμίσει από την Αρουσία με ψήρες και καθόντουσαν και έκαναν έτσι στο. Και έβγαζαν μέσα και μετούσαν ποιος θα έχει παραπάνω ψήρες. Λέει, ήμουν σκοπός τη νύχτα των Χριστουγέννων. Και έκλαια, γιατί απόψε είναι Χριστούγεννα, εγώ είμαι στον πόλεμο, θα ζήσω κλπ. Και ήταν κάνει κρύο. Και πήγα να άψω έτσι λίγα φρύγανα να ζεσταθώ. Είχα μια Καινή Διαθήκη την οποία είχα καταφάει, λέει ο ίδιος, και κάποια στιγμή πήρα ένα χαρτάκι με στην τσέπη μου, πάνω να το ανάψω, βλέπω ένα κομμάτι της Αγίας Γραφής, να φύγω της Αγίας Γραφής. Λέω, τι έπαθα τώρα. Και εκεί γέροντα, λέει το εξής, και έκλαιγε ο καημένος. Λέει, πάνω στην απελπισία μου και στον πόνο μου, μακριά από τους δικούς μου, απόψε Χριστούγεννα τώρα που είμαι εγώ και λοιπά σε αυτήν την ταλαιπωρία. Έπεσε το μάτι μου στους Κορινθίους επιστολή που λέει ότι πιστός ο Θεός ούκ εάσι ημάς πειραστήνε υπεροδύναστε, αλλά ποιήσεις τον πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπερεγγύν. Παναγία μου, Δέσποινα, είπα. Ο Θεός είναι, το έχεις την εμπιστοσύνη του Θεού, δεν θα σε αφήσει να δοκιμαστείς. Σηκώθηκα πάνω, άρχισε να φάλω Χριστό, να το δοξάσατε, όλοι σηκώθηκαν οι στρατιώτες και κάναμε Χριστούγεννα. Έστω και χωρίς να πάμε στην εκκλησία.
0: Έτσι. Διότι είχαν αγαθή διάθεση στην καρδία τους και θείο πόθο.
1: Έτσι, Γέροντα. Ευχαριστώ, Γεροντά μου, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την ευχή σας να έχω.
0: Ευχαριστώ. Η Παναγία μαζί σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου που ονομάζεται Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Μία εκπομπή η οποία παρουσιάζει με όσο το δυνατόν πιο εύληπτο και πιο κατανοητό και πιο εκλαϊκευμένο τρόπο την ασκητική μέθοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας για την καταπολέμηση των παθών και την απόκτηση των αρετών για την πορεία προς την τελειότητά μας. Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στην προοπτική της επικοινωνίας μεταξύ μας, δηλαδή αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να μας δημιουργήσουν τις κατάλληλες δυνατότητες ώστε εμείς να μπορούμε να επικοινωνούμε και να συνομιλούμε και να συμπροβληματιζόμαστε πάνω σε αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα. Τα πάθη δεν δόθηκαν στον άνθρωπο ως μια φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος προξένησε τη γέννηση των παθών μέσα του. Οι πατέρες ομόφωνα επιβεβαιώνουν ότι τα πάθη δεν αποτελούν μέρος της ανθρώπινης φύσης. Έτσι, για παράδειγμα, ο Μέγας Βασίλειος υπενθυμίζει ότι ούχαρ τα πάθη εις εικόνα Θεού παρήληπτε. Δεν είναι δυνατόν η εικόνα του Θεού να είναι γεμάτη πάθη. Εφόσον ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, δημιουργήθηκε έχοντας αρετές, όχι έχοντας πάθη. Τα πάθη λοιπόν εμφανίζονται ως το προϊόν μιας εφεύρεσης του ίδιου του ανθρώπου και ακολουθούν το προπατορικό αμάρτημα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι εφευρέτης των παθών του, εφευρέτης των κακών του. Βέβαια και ο διάβολος συμβούλευσε τον άνθρωπο σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά ο άνθρωπος αποφάσισε και μαζί με το διάβολο έγινε και ο ίδιος ο άνθρωπος ευρετής κακών. Τα πάθη λοιπόν είναι το αποτέλεσμα της κακής χρήσης του αυτεξουσίου από τον άνθρωπο και ο καρπός του προσωπικού θελήματος, αυτού που χωρίστηκε από το φυσικό θέλημα, το κατά Θεόν θέλημα. Ελεύθερα ο άνθρωπος, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του, κακή χρήση της δυνατότητας αυτοπροσδιορισμού του, κάνοντας κακή χρήση της ελεύθερης θέλησής του, υποδουλώθηκε στα πάθη. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο ίδιος δημιουργός των παθών μέσα του, είναι ο ίδιος ευρετής των παθών, ο άνθρωπος είναι ο υπεύθυνος για τις κακίες και τα πάθη τα οποία τον ταλαιπωρούν και τον κάνουν να υποφέρει. Δεν είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος εκ φύσεως έχει αρετές. Δεν έχει πάθη. Αποστρεφόμενος όμως τις αρετές, εισάγει μέσα του τα πάθη. Τα πάθη, τι είναι πάθη? Αυτά πρέπει καταρχήν να ορίζονται αρνητικά ως η απουσία και η απώλεια των αρετών, οι οποίες του αντιστοιχούν και οι οποίες συνιστούν την ομοίωση του ανθρώπου προς τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι όμοιος με τον Θεό, δηλαδή είναι ενάρετος, αλλά η απουσία των αρετών, η άρνηση των αρετών, γεννά τα πάθη, αφήνει χώρο να αναπτυχθούν τα πάθη. Έτσι, όταν ο άνθρωπος δεν έχει αγάπη, έχει μίσος. Όταν δεν έχει, ας πούμε, θεϊκό έρωτα, έχει σαρκικό έρωτα. Όταν δεν έχει ηρεμία, έχει θυμό. Και πόσο ο άνθρωπος έπεσε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση? Ο Μέγας Βασίλειος στην Εξεήμερο και ο Αββάς Δωρόθεος Γάζης λένε ότι φυσικώς έδωκεν ημίν ο Θεός τα σαρετάς. Πάθη δε ούκα έχομεν φυσικώς. Ουδέ γαρέχουσιν ουσίαν τινά ή υπόστασιν τα πάθη. Κλίνασε η ψυχή διαφιλιδονίας εκ των αρετών, κατεσκεύασε τα πάθη και εστερέωσεν αυτά καθεαυτής.

Επιστρέφουμε μετά από αυτήν την υπέροχη μουσική ανάσα, την οποία επέλεξε για μας η Αποστολία Φονταρά, που μας βοηθάει να επικοινωνούμε ρυθμίζοντας κατάλληλα τον ήχο και μας ξεκουράζει επιλέγοντας αυτές τις όμορφες μουσικές ανάσες, αυτά τα μουσικά διαλύματα που είναι απαραίτητα για να μπορούμε να αφομοιώνουμε αυτά που ακούσαμε μόλις πριν από λίγο. Λέγαμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος. Στην φύση του έχει εγχαραγμένες τις αρετές. Επειδή είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, είναι πλασμένος κατ' εικόνα της αγάπης, ο άνθρωπος υπό φυσιολογικές συνθήκες, όταν υγιένει πνευματικά, εκφράζεται ενάρετα. Εκφράζεται με τρόπο θεϊκό, αφού είναι εικόνα του Θεού, φανερώνει και αποκαλύπτει χαρίσματα και αρετές και δεν είναι υποδουλουμένος στα πάθη. Τα πάθη δημιουργούνται στον άνθρωπο εξαιτίας της φιλιδονίας. Η ψυχή λέει, με αυτό είχαμε κλείσει το προηγούμενο πεντάλεπτό μας, η ψυχή κλίνασα δια φιλιδονίας εκ των αρετών, κατεσκεύασε τα πάθη και εστερέωσεν αυτά καθεαυτής. Αναζητώντας η ψυχή τη φιλιδονία, τις ειδονές τις αρκικές, δηλαδή την ικανοποίηση των αισθήσεων, δηλαδή την αυτοεπιβεβαίωσή της, έκλεινε, απομακρύνθηκε από τις αρετές, δημιούργησε τα πάθη, τα οποία είναι ανύπαρκτα. Οι αρετές υπάρχουν, τα πάθη δεν υπάρχουν. Είναι κακή χρήση, είναι των αρετών. Είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, ορίζονται αρνητικά τα πάθη. Δεν είναι κάτι που υπάρχει, είναι η έλλειψη των αρετών. Είναι κάτι που δεν έχουμε, τα πάθη. Κατασκεύασε λοιπόν τα πάθη και στερεώθηκε πάνω σε αυτά, μας λέει ο Αββάς Δωρόθεος Γάζης. Οι αρετές αποτελούν δυνάμεις, δεξιότητες, έξεις ή αγαθές κλίσεις του ανθρώπου και αντιστοιχούν προς τη φυσιολογική και έλογη χρήση και νόημα των δυνάμεών του και στοχεύουν στον προσανατολισμό και την άνοδο του ανθρώπου προς τον Θεό. Έτσι είχαμε πει. Στην φυσιολογική του, ας πούμε, κατάσταση, στην υγιή του κατάσταση, ο άνθρωπος εκφράζεται ως ενάρετος και οι αρετές είναι δυνατές.

είναι αφύσικη έκφραση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος τις δυνάμεις αυτές που τις χρησιμοποιεί για να φανερώσει τις αρετές του, τις στρέφει σε λάθος κατεύθυνση, τις χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο και έτσι δημιουργεί τα πάθη. Τα πάθη φανερώνουν μία ανώμαλη κατάσταση στον άνθρωπο, μία κατάσταση αφύσικη, αντίθετη προς τη φύση του, αντίθετη προς τη δημιουργία του, αντίθετη προς το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε ο άνθρωπος. Έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά θα το ξαναπούμε και σήμερα, ότι ο άνθρωπος φτιάχτηκε για να υπάρχει και να λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Και θα λέγαμε ότι οι οδηγίες χρήσης του ανθρώπου υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή και εκφράζονται ως εντολές του Θεού. Εάν ο άνθρωπος ζει αντίθετα από τον σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε για να ζήσει, αντίθετα από τις οδηγίες χρήσης του, αυτό καταστρέφεται, δημιουργώντας στον εαυτό του τα καταστροφικά πάθη.

Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Την εκπομπή η οποία ασχολείται με την ορθόδοξη ασκητική παράδοση μέσα από την καθοδήγηση των Αγίων Πατέρων, των πατερικών κειμένων και της Αγίας Γραφής φυσικά, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να επανέλθει, να επιστρέψει στην υγιή του κατάσταση, έτσι όπως τον δημιούργησε ο Θεός. Βλέπουμε και κατανοούμε τον τρόπο με ερμηνεία των πατερικών κειμένων και της Αγίας Γραφής που ο Θεός θέλει να ζει ο άνθρωπος και που ο άνθρωπος μπορεί να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητές του, όλες τις ικανότητές του, όλα του τα χαρίσματα για να φτάσει σε μια τελειότητα η οποία θα του χαρίσει ευτυχία,

ισορροπία, αρμονία και κυρίως την πνευματική του αλλά και σωματική του πολλές φορές υγεία. Και μιλάμε σήμερα για τα πάθη του ανθρώπου και είπαμε ότι οι αρετές που ο άνθρωπος έχει φυσιολογικά εγχαραγμένες μέσα στη φύση του, εφόσον ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως εικόνα Θεού, είναι κατά φύση ενάρετος. Οι αρετές λοιπόν αυτές παραμορφώνονται και γίνονται πάθη λόγω της κακής χρήσης και λόγω του κακού προσανατολισμού που ο άνθρωπος θέτει στην καρδιά του. Προσανατολίζει την καρδιά του σε λάθος κατεύθυνση. Εκεί που η καρδιά του ήταν προσανατολισμένη στο Θεό, αποστρέφεται τον Θεό η καρδιά του ανθρώπου και στρέφεται και αγαπά λάθος πράγματα, αντικείμενα ή πρόσωπα, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι αρετές παραμορφώνονται και γίνονται πάθη και πρέπει να ξαναμεταμορφωθούν. Θα πούμε για τη διαδικασία της μεταμόρφωσης των παθών, να ξαναμεταμορφωθούν και να γίνουν αρετές. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, μας δίνει τον ορισμό της κακίας και λέει «και έστιν ούτως κακίας όρος». Ο ορισμός της κακίας, λέει, είναι αυτός. «Η πονηρά και παρεντολήν του Κυρίου χρήσης τον επαγαθώ παρά του Θεού δεδομένων ημίν». Το να κάνουμε κακή χρήση των αγαθών που ο Θεός μας δώρησε. Ο Θεός μας τίμησε και μας έκανε δημιουργήματα κατ' εικόνα Του, και αυτές τις ικανότητες που μας έδωσε ο Θεός για αγάπη, για ενότητα, για γνώση, τις έχουμε χρησιμοποιήσει με πολύ λάθος τρόπο. Ο δε Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής επιβεβαιώνει συχνά τον παραφύση χαρακτήρα των παθών και κινούμενος στο ίδιο πνεύμα με τον Μέγα Βασίλειο, όπως διαβάσαμε παραπάνω, προσδιορίζει τα πάθη και λέει «ουδέν εν της ούση κακών ημί η παράχρησης ή της επισυμβαίνει εκ της του νου αμελίας περί την φυσικήν γεωργίαν». Δεν υπάρχει τίποτα κακό στη φύση, διότι ο Θεός δεν δημιούργησε κακά πράγματα. Ο καλός Θεός κακά πράγματα δεν κάνει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Όλα όσα ο Θεός έχει δημιουργήσει, όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι καλά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί σε πολλές αιρέσεις και σε πολλές θρησκείες και ομάδες, ως αιτία των κακών θεωρείται η ύλη, δηλαδή το σώμα του ανθρώπου και η διδασκαλία αυτών των ομάδων, που πολλές φορές έχουν και χριστιανικό μανδύα. Η διδασκαλία λοιπόν αυτών των ομάδων δημιουργεί μία τάση εμφυλίου πολέμου του ανθρώπου, ο οποίος δεν μπορεί να τα βρει με το σώμα του και δεν μπορεί να αξιοποιήσει τον κόσμο γύρω του, τον οποίο θεωρεί άκοσμο και όχι κόσμο, θεωρεί δηλαδή κάτι κακό την παρούσα ζωή, και έτσι δεν χαίρεται και δεν απολαμβάνει και δεν δοξολογεί και δεν ευχαριστεί για τη ζωή του τον Θεό. Ο Άγιος λοιπόν Μάξιμος λέει ότι τίποτα δεν είναι κακό. Κακό είναι η κακή χρήση των καλών πραγμάτων. Αυτό είναι αμαρτία και αυτό είναι πάθος. Και συμπληρώνει και λέει «και επί πάντων των πραγμάτων η παράχρηση σε στήν η αμαρτία».

Ευχαριστούμε θερμά και ιδιαιτέρως την Αποστολή Φονταρά που φροντίζει να δώσει χαρακτήρα, ταυτότητα, χρώμα στην εκπομπή μας επιλέγοντας αυτές τις μουσικές ανάσες, αυτά τα μουσικά διαλύματα, αυτά τα χαρακτηριστικά και πολύ όμορφα μουσικά κομμάτια για να μας ξεκουράζει και να μας δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να στοχαστούμε με τρόπο ώστε να αφομοιώσουμε καλύτερα όλα αυτά τα οποία ακούμε. Μιλάμε λοιπόν για τα πάθη του ανθρώπου, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι είναι αυτά τα πάθη για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα τα χειριστούμε και τι πρέπει να κάνουμε. Στις διάφορες θρησκείες, φιλοσοφίες, ιδεολογίες, ομάδες, αιρέσεις, παραχριστιανικές και παραθρησκευτικές κινήσεις υπάρχει σύγχυση για το τι πραγματικά είναι τα πάθη στον άνθρωπο και πώς ο άνθρωπος πρέπει να τα διαχειριστεί, να τα αντιμετωπίσει. Και έτσι πολλές φορές προτείνουν αυτές οι ομάδες τα φαρμάκια ως φάρμακα. Είδαμε πριν από αυτό το μουσικό διάλειμμα ότι τα πάθη στον άνθρωπο δεν είναι φυσικές καταστάσεις, είναι αφύσικες. Ότι και έτσι δεν μπορούμε να τα δικαιολογούμε. Στην εποχή μας, ξέρετε, υπάρχει μια τάση να δικαιολογούμε την αμαρτία, να θεωρούμε ανθρώπινη κατάσταση την αρρωστημένη μας έκφραση. Ακόμη και στην εξομολόγηση που έρχεται ο κόσμος κάνει αμαρτία και λέει άνθρωπος είμαι, μα επειδή είσαι άνθρωπος δεν σου επιτρέπεται να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς επειδή είσαι άνθρωπος, αυτή η συμπεριφορά δεν αρμόζει σε άνθρωπο. Άνθρωπος λοιπόν είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού δημιουργημένο και έχει αρετές εγχαραγμένες, αποτυπωμένες στην ίδια του τη φύση. Υπό φυσιολογικές συνθήκες και με τρόπο αβίαστο και φυσικό ο άνθρωπος φέρεται ενάρετα. Κάτω από συνθήκες αφύσικες ο άνθρωπος φέρεται άσχημα. Και είπαμε ότι αυτές οι κακίες, αυτά τα πάθη είναι δημιουργήματα του ανθρώπου και δημιουργούνται από την κακή χρήση των καλών πραγμάτων. Στην πράξη συμβαίνει τα καλά να μας οδηγούν στην αμαρτία καθώς τα χρησιμοποιούμε κακός, με κακό τρόπο, λέει ο Οργένης και το ίδιο λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Είπαμε ότι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μας λέει πως αμαρτία είναι η κακή χρήση καλών πραγμάτων. Πάθος εστί, συμπληρώνει ο Άγιος Μάξιμος, είναι ο ορισμός του πάθους. Τι είναι πάθος? Πάθος εστί, λέει ο Άγιος Μάξιμος, κίνησης ψυχής παραφύσιν, μία μη φυσιολογική κατάσταση της ψυχής ή επιφυλίαν άλογων ή επιμίσως άκρητων ή τινος ή διατή των αισθητών. Μία αφύσικη προσκόλληση σε κάποιον ή σε κάτι το αισθητό ή μία αφύσικη απέχθεια και μίσος για κάποιον άνθρωπο ή για κάτι το αισθητό, για κάποιο δημιούργημα του Θεού. Αυτό είναι το πάθος. Είναι μια κίνηση της ψυχής η οποία είναι αφύσικη, ατέριαστη δηλαδή στην ψυχή μας. Δεν είναι φυσιολογική και δεν έχει λογική. Γι' αυτό ακριβώς και τα πάθη ορίζονται ως αρρώστιες, ως πνευματικές αρρώστιες. Και όπως ακριβώς υπάρχουν οι αρρώστιες του σώματος, κατά τον ίδιο και αντίστοιχο τρόπο τα πάθη ορίζονται ως αρρώστιες της ψυχής και είναι μεγάλη τέχνη ο τρόπος που θα θεραπευθεί η ψυχή μας. Είναι κακή χρήση των αρετών, των χαρισμάτων, των φυσικών μας δυνάμεων. Επομένως δεν έχουμε σαν στόχο τα πάθη να τα καταργήσουμε και να τα πετάξουμε από πάνω μας, αλλά να τα μεταμορφώσουμε σε αρετές. Η ίδια δύναμη που γίνεται και εκφράζεται ως αρετή, η ίδια δύναμη λόγω της κακής χρήσης της εκφράζεται ως πάθος.
Ο στόχος είναι η καλή χρήση των φυσικών μας δυνάμεων, δηλαδή η καλή χρήση του εαυτού μας, η καλή έκφραση, η καλή εξωτερήκευση της αγάπης που έχουμε μέσα μας. Έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Ευχαριστούμε που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μας και να ακούσετε τις σκέψεις μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. Η εκπομπή Επικαιρότητα επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Αιρέσεις και αναιρέσεις. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του διαδικτυακού καναλιού Πεμπτουσία TV και σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Αιρέσεις και Αναιρέσεις, μια εκπομπή η οποία έχει τις ευλογίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, φιλοξενείται από το πολύ φιλόξενο και αγαπητό σε όλους μας Ίδρυμα Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι αόκνους εργάζονται ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε και μέσω αυτού του τεχνολογικού, του σύγχρονου τεχνολογικού τρόπου. Η εκπομπή μας, όπως ξέρετε, αναφέρεται στις αιρέσεις. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε όλοι, μόλις ακούτε την λέξη αίρεση, το μυαλό μας πάει στην παραποίηση του κειμένου της Αγίας Γραφής. Οι αιρέσεις από παλιά εμφανίστηκαν στην Εκκλησία, σήμερα έχουμε πολλές αιρέσεις και όλες αντιλαμβάνονται με έναν τρόπο εντελώς διαφορετικό από ότι η Εκκλησία μας την Αγία Γραφή, με σκοπό να την κακοποιούν, να την παραποιούν και με σκοπό, όπως λέει και η ίδια η Αγία Γραφή, να οδηγούνται στην απώλεια. Ποια είναι η σωστή ανάγνωση της Αγίας Γραφής, ποια είναι η θέση της στην Εκκλησία, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε το ιερό αυτό κείμενο, με ποιο τρόπο να το πλησιάζουμε και πώς να το κατανοούμε. Αυτά και άλλα πολλά θέματα, πολύ ουσιαστικά και σημαντικά, θα συζητήσουμε σήμερα με τον καθήλυν αρμόδιο, με τον κύριο Θωμά Ιωαννίδη, τον κύριο καθηγητή από το Πανεπιστήμιο, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο εδώ της Αθήνας, ο οποίος είναι καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας και ειδικός πάνω στα θέματα της Καινής Διαθήκης και ο οποίος ήταν και πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε. Τιμή μας, χαρά μας, ευλογία για μας να σας έχουμε κοντά μας.
4: Καλημέρα Πατέρα Ανδρέα, καλημέρα στους αγαπητούς τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
3: Δικιά μας χαρά, αλίμονο. Καταλαβαίνουμε ότι ένας καθηγητής έχει πάρα πολλά να κάνει, πάρα πολλές εργασίες, αναλύσκεται στην εκπαίδευση της νέας γενιάς. Αλλά βρήκατε χρόνο να έρθετε εδώ κοντά μας και να μοιραστείτε αυτές τις γνώσεις, τις πολύτιμες μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι η Αγία Γραφή είναι, όπως και ο Ιησούς Χριστός, είναι σημείο αντιλεγόμενο.
3: Μάλιστα, σωστά.
4: Και μην ξεχνάμε, όπως ο Λόγος του Θεού σάρξ εγένετο, έτσι και οι αλήθειες που αποκάλυψε πήραν σάρκα και οστά. Πήραν δηλαδή το ένδυμα του γραπτού λόγου.
3: Μάλιστα.
4: Επομένως, όπως και ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι και θα είναι σημείο αντιλεγόμενων, το ίδιο και τα κείμενα της Αγίας Γραφής προκαλούν τον κάθε άνθρωπο κάθε εποχής, από το παρελθόν μέχρι και σήμερα και στο μέλλον βέβαια.
3: Μάλιστα. Αυτό γίνεται επειδή είναι μεθοδολογικά λανθασμένος ο τρόπος που το πλησιάζουμε το κείμενο.
4: Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πολύσιμο κείμενο, πολύ διαβασμένο, το έχουν διαβάσει πάρα πολύ. Να σκεφτείτε ότι έχει μεταφραστεί σε 3.000 περίπου γλώσσες.
3: Το καλύτερο best-seller,
4: ναι, δηλαδή. Δεν υπάρχει καλύτερο. Εάν φανταστείτε ότι μέσω του Ευαγγελίου, μέσω της Αγίας Γραφής, διαφημίζεται και η χώρα μας, διότι η ελληνική γλώσσα, ο θησαυρός, ο μέγας θησαυρός, έτσι. Λοιπόν,
3: αυτό ναι, είναι πολύ σημαντικό,
4: ναι,
3: που μας
4: λέτε. Η οικουμενικότητα βέβαια της ελληνικής γλώσσας γνωρίζουμε εμείς, είναι και από την αρχαία ελληνική γραμματεία, από τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, αλλά κυρίως όμως έγινε γνωστή μέσω του Ευαγγελίου.
3: Μέσω του Ευαγγελίου.
4: Υπάρχει πιο ιερό πράγμα για την ελληνική γλώσσα,
3: είναι
4: για τη γλώσσα μας. Είναι μεγάλη τιμή.
3: Γι' αυτό πρέπει να τη φροντίζουμε τη γλώσσα μας.
4: Βεβαίως,
3: να την προσέχουμε.
4: Βεβαίως, πρέπει να την καλλιεργούμε.
3: Και να την καλλιεργούμε.
4: Και να βελτιώνεται η γλώσσα μας. Που είναι ζωντανός οργανισμός, δεν είναι στατικό φαινόμενο.
3: Έτσι. Ναι. Να πω στους φίλους τηλεθεατές ότι αυτή τη στιγμή βγήκε ο φιλόλογος από μέσα σας.
4: Α, μάλιστα. Ναι.
3: Εκτός από θεολόγος, ο κύριος καθηγητής είναι και φιλόλογος.
4: Ευχαριστώ που βγάζετε κάτι που δεν το. Ευχαριστώ πολύ, ναι.
3: Όντως η γλώσσα που. Γράφτηκε η Αιγαία Γραφή, η κοινή ελληνική της εποχής εκείνης,
4: η Αλεξανδρινή, ναι.
3: Είναι αριστουργηματική, δίνει, ναι, δίνει πραγματικά στον άνθρωπο τη δυνατότητα να εκφράσει με σαφήνεια όλα αυτά, ναι, τα οποία έχει μέσα του και, ναι, ψάχνει τρόπους να τα εξωτερικεύσει. Νομίζω είναι η κατάλληλη γλώσσα για να μπορέσει να τα εκφράσει.
4: Καταρχήν η ελληνική γλώσσα δεν είναι μόνο λέξεις. Η λέξη μεταφέρει μία έννοια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εάν δηλαδή τώρα ο Αριστοτέλης ήταν μέγας φιλόσοφος, ήταν μέγας φιλόσοφος διότι βρήκε την έννοια αλλά βρήκε και την κατάλληλη λέξη για να αποδώσει.
3: Μάλιστα.
4: Δεν είναι δηλαδή όλες οι γλώσσες οι οποίες είναι κατάλληλες και ακριβείς για να αποδώσουν.
3: Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της γλώσσας.
4: Ναι, η ιδιαιτερότητα, η πάνω σε αυτή τη γλώσσα διατυπώθηκαν τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Και είναι πολύ σημαντικό.
3: Και νομίζω ότι η έλλειψη κατανόησης της γλώσσας οδήγησε και σε παρερμηνία της Αγίας
4: Γραφής. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πάρα πολύ σημαντική βέβαια και η γλώσσα, διότι άνθρωποι γράψανε, έτσι, και η γλώσσα είναι ένα όργανο που συγκαταβαίνει ο Θεός κατά συγκατάβαση για να μπορεί ο άνθρωπος να επικοινωνεί με τον Θεό, να εκφράζει τα συναισθήματά του, αλλά να επικοινωνεί και με τον συνάνθρωπό του. Ναι. Να βγάζει το αίσθημα της αλληλεγγύης, της αγάπης, ναι, της ευαρέσκειας, της ευχαριστίας. Η γλώσσα είναι πολύ σημαντικό. Άρα το να γνωρίζεις τη γλώσσα δεν είναι απλό πράγμα. Πρέπει να τη γνωρίζεις τη γλώσσα. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχεις και το παράγοντα του Αγίου Πνεύματος.
3: Μάλιστα.
4: Διότι τα κείμενα της Αγίας Γραφής έχουν διπλό χαρακτήρα. Έχουν θείο χαρακτήρα και ανθρώπινο χαρακτήρα. Δηλαδή είναι θεόπνευστη γραφή, αλλά και ανθρώπινη παραγωγή.
3: Τώρα είπατε μία λέξη η οποία, ναι, πυροδοτεί συζήτηση.
4: Μάλιστα.
3: Η λέξη θεόπνευστη.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό το πράγμα είναι ένας σκόπελος, θα λέγαμε, στη σκέψη, ναι, της δυτικής εκκλησίας, ομολογίας, έκφρασης του χριστιανισμού, οι οποίοι αλλιώς κατανοούν τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής και των Ιερών Κειμένων. Εμείς κάτι άλλο λέμε, νομίζω, για αυτό το θέμα.
4: Είναι πράγματι η θεοπνευστία ένα λεπτό ζήτημα. Η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη ή ότι έχει γραφτεί με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό, όπως φαίνεται δηλαδή από τα βιβλικά κείμενα, από την δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή, κεφάλαιο 3 στίχος 16, πάσα γραφή θεόπνευστος. Επίσης ο Απόστολος Πέτρος στην Β' Καθολική Επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 1 στίχο 21, γράφει «Υπό πνεύμα τους Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Όμως ποια είναι η φύση της θεοπνευστίας?
3: Δηλαδή, έτσι. Είναι, κάποιοι μπορεί να πούνε ότι το Άγιο Πνεύμα ψιθυρίζει στο αυτή.
4: Ακριβώς, θα τα πούμε τώρα.
3: Αυτός γράφει.
4: Για το θέμα αυτό έχουν γραφτεί πάρα πολλές, έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες, οι κυριότερες από τις οποίες είναι δύο.
3: Μάλιστα.
4: Πρώτον, η μηχανική ή κατά γράμμα θεοπνευστία, κατά την οποία ο ιερός συγγραφέας ενεργεί μηχανικά ως άβουλο όργανο του Αγίου Πνεύματος.
3: Χωρίς συνείδηση.
4: Ναι.
3: Μάλιστα.
4: Χωρίς συνείδηση. Δηλαδή, σαν να λέμε απλά ότι το Άγιο Πνεύμα ομιλεί στο αυτή και άβουλα ο συγγραφέας ή οι συγγραφείς καταγράφουν αυτό το οποίο υπαγορεύει το Άγιο Πνεύμα.
3: Είναι κάτι σαν την αυτόματη γραφή που κάνουν τα medium. Που, ναι, καταλαμβάνονται υποτίθεται από ένα πνεύμα
4: μαγικά
3: και
4: τρόπο.
3: Το χέρι πηγαίνει μόνο του χωρίς να έχει συνείδηση του.
4: Είναι γι' αυτό και λένε ότι η θεοπνευστία είναι, εντοπίζεται και στο γράμμα, εντοπίζεται και στη λέξη, εντοπίζεται και στη στίξη ακόμη του κειμένου.
3: Οπότε αν δεχτούμε αυτή την, ναι, την άποψη ότι αυτό, ναι, είναι θεοπνευστία, τότε θα ψάχνουμε να βρούμε στην Αγία Γραφή φυσική, χημεία, μαθηματικά,
4: αστρονομία. Ναι, ναι, όλα αυτά.
3: Δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη.
4: Σκεφτείτε ότι καταργείται η ελευθερία του συγγραφέως.
3: Σωστά. Ναι. Δεν ελευθερία.
4: Είναι άβουλο όργανο.
3: Ναι,
4: λειτουργεί
3: ναι.
4: δηλαδή τελείως μηχανιστικά.
3: Οπότε ναι. χάνεται η προσωπικότητά ναι. του. Καταπατείται ναι. από τη θεότητα ναι. η ανθρώπινη φύση.
4: Ακριβώς. Αυτή είναι η πρώτη θεώρηση.
3: Που μάλλον δεν είναι ορθόδοξη.
4: Ναι, όχι, θα το πούμε. Δεύτερη θεώρηση είναι η δυναμική, η κατένεια θεοπνευστία, κατά την οποία ενεργεί βέβαια το Άγιο Πνεύμα, εμπνέει τους ιερούς συγγραφείς, αποκαλύπτοντας τις θείες αλήθειες, χωρίς όμως να καταργεί την αυτοσυνειδησία και την ελευθερία των ιερών συγγραφέων. Δηλαδή, οι ιεροί συγγραφείς έχουν το Άγιο Πνεύμα, φωτίζονται από το Άγιο Πνεύμα, όχι μηχανιστικά, φωτίζονται, ζουν, βιώνουν εντός του κλίματος της Εκκλησίας, γράφουν για την Εκκλησία, εμπνεόμενοι από το Άγιο Πνεύμα, και γράφουν έχοντας ελευθερία. Δηλαδή ο καθένας αποτυπώνει με τον δικό του τρόπο, με τον δικό του τρόπο, τις αλήθειες.
3: Γι' αυτό βλέπουμε και διαφορά στα κείμενα, ναι. στην έκφραση του κειμένου.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, οι ιερείς συγγραφείς της Αγίας Γραφής είναι από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Είναι τζομπάνιδες, βασιλιάδες, ψαράδες κλπ.
3: Γιατροί, ο Λουκάς.
4: Γιατροί, ναι, ναι. Τελώνες, ο Ματθαίος.
3: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, και το Ευαγγέλιο τι λέει, ας πούμε, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Λέει κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Δεν λέει Ευαγγέλιο του Μάρκου. Το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τη γραφίδα του Μάρκου. Ή το κατά Ματθαίον, σύμφωνα με τη γραφίδα του Μάρκου. Δεν είναι το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Το Ευαγγέλιο είναι ένα.
3: Α, όπως ναι. γράφει ο αγιογράφος, δηλαδή διαχειρός τάδε, έτσι ναι. και στο Ευαγγέλιο.
4: Ακριβώς, κατά... είναι διαχειρός μάλιστα. του Μάρκου, ας πούμε.
3: Είναι η οπτική, ας πούμε, του Μάρκου.
4: Ακριβώς, μάλιστα. ακριβώς.
3: Πολύ λεπτομέρεια, ναι. πολύ σημαντική.
4: Και εδώ είναι το περίεργο, ότι υπάρχει διαφορά, γλωσσική διαφορά ανάμεσα στους συγγραφείς, μεταξύ των συγγραφέων, των ιερών συγγραφέων. Αρκεί να σας πω ότι, παραδείγματος χάρη, ο Μάρκος ο Ευαγγελιστής, η γλώσσα του είναι τελείως γλώσσα προφορική. Έχει την αίσθηση κανείς διαβάζοντας το κείμενο ότι είναι μια γλώσσα ομιλουμένη.
3: Μάλιστα.
4: Ναι. Ο Ματθαίος έχει ένα άλλο επίπεδο γλώσσας. Ο Λουκάς ο Ευαγγελιστής άλλο επίπεδο, διότι είναι και γιατρός.
3: Ήταν και ελληνιστής, ναι, ήξερε τα ελληνικά πολύ καλά.
4: Βέβαια, ναι, ναι. ήταν και ελληνιστής οπωσδήποτε, γνώριζε την ελληνική. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ καλά τα ελληνικά.
3: Και φιλοσοφία και αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Και βέβαια είχε και φυσικά και μόρφωση ιουδαϊκή, εβραϊκή, αλλά και ελληνική. Γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
3: Ναι, και ήταν κέντρο φιλοσοφικό.
4: Παρόλα δηλαδή. Αυτά, τα κείμενα έχουν και σουλικισμούς. Σουλικισμός,
3: τι είναι ο
4: είναι οι ασυνταξίες.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, οι ασυνταξίες. Εάν ήταν αυτά τα κείμενα, εάν δηλαδή τα υπαγόρευε το Άγιο Πνεύμα και γράφαν άβουλα ως άβουλα όργανα οι ιερείς συγγραφείς, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν οι σουλικισμοί, αυτές οι ασυνταξίες. Ή θα έπρεπε να υπάρχει μια ομοιομορφία σε όλα τα κείμενα.
3: Όλοι να γράφουν με τον ίδιο τρόπο.
4: Με τον ίδιο τρόπο.
3: Ο Ιωάννης ναι. έχει πολλά...
4: Ο Ιωάννης επίσης, η γλώσσα του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου είναι και αυτή σε ένα επίπεδο καλύτερο, πιο βελτιωμένο, επεξεργασμένο σε σχέση με τα τρία άλλα Ευαγγέλια, τα συνοπτικά, που είναι το κατά Μάρκον, κατά Ματθαίο και κατά Λουκάν Ευαγγέλιο.
3: Παρόλο που ήταν αγράμματος ο Ιωάννης.
4: Ναι, παρόλα αυτά έχουν την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Οι ψαράδες έχουν την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή από ψαράδες γίνανε ιερείς συγγραφείς. Και τώρα έρχονται οι σημερινοί φοιτητές και επιστήμονες και γράφουν για μία λέξη, καταλαβαίνετε, για μία έννοια, ας πούμε, γράφουν ολόκληρη διατριβή.
3: Για μία λέξη της Αγίας Γραφής.
4: Για ένα χωρίο. Ολόκληρη διατριβή. Σκεφτείτε δηλαδή τι δυναμισμό είχαν. Είχαν την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Ζούσαν
3: αυτό.
4: Μέσα στην Εκκλησία.
3: Είναι θαυμαστό ότι οι ναι. ιερείς συγγραφείς είχαν βιώματα αγιοπνευματικά μέσα στην καρδιά τους.
4: Αυτό είναι πιο σημαντικό.
3: Τα αφομοίωσαν σε τέτοιο βαθμό ώστε μπόρεσαν και τα εξωτερήκευσαν. Γιατί άλλο να έχει κανείς ένα έκτακτο βίωμα ή να έχει ένα βίωμα για λίγο διάστημα. Ναι, ναι. Αυτοί ήταν τόσο έντονα τα βιώματά τους που τα αφομοίωσαν, γίνανε ένα με τη φύση τους.
4: Μάλιστα.
3: Και μπόρεσαν μετά και τα εξέφρασαν τόσο καλά. Ναι. Ξέρετε κι εσείς από την εμπειρία σας, κύριε καθηγητά, άλλο πράγμα διαβάζω ένα κείμενο και καταλαβαίνω τι λέει, και άλλο πράγμα το κείμενο αυτό που διάβασα να μπορώ να το διδάξω κιόλας.
4: Βεβαίως.
3: Το κατάλαβα δεν σημαίνει ότι μπορώ και να το διδάξω.
4: Ναι,
3: πρέπει να το κάνω δικό μου.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, μας λέγανε παραδείγματος χάρη στην φιλοσοφική σχολή, μας έλεγαν ότι όταν θέλουμε να καταλάβουμε έναν πεζογράφο, έναν λογοτέχνη, θα πρέπει ή δυνατόν να φτάσουμε στο νου του, του πεζογράφου ή του λογοτέχνη. Εδώ που τα κείμενα είναι, που έχουν διπλό χαρακτήρα, που έχουν θείο και ανθρώπινο χαρακτήρα, δεν αρκεί μόνο να φτάσουμε στο νου του Αποστόλου Παύλου ή στο νου κάποιου Ευαγγελιστή, αλλά θα πρέπει να έχουμε και την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος.
3: Μάλιστα. Οπότε
4: χωρίς εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το θέμα ότι πολλοί ζουν εκτός εκκλησίας και φυσικά διαβάζουν ένα κείμενο που το διαβάζουμε κι εμείς, αλλιώς το καταλαβαίνουν αυτοί και αλλιώς το καταλαβαίνουν
3: τους λείπει
4: εμείς.
3: Η εμπειρία λοιπόν.
4: Τους λείπει η πνευματική εμπειρία.
3: Χωρίς Άγιο Πνεύμα η Αγία Γραφή δεν γίνεται κατανοητή.
4: Εφόσον έχει διπλό χαρακτήρα, εφόσον οι ιερείς συγγραφείς είχαν την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, εμείς πώς έχουμε την απέτηση να το καταλάβουμε? Γι' αυτό και πολλοί σήμερα οι οποίοι κάνουν υπομνήματα ως φιλόλογοι στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη. Ναι. Οι αστοχίες οι ερμηνευτικές οφείλονται σε αυτή την, στο ότι δεν είναι θεολόγοι. Και επιπλέον δεν έχουν αυτή την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Η έμπνευση του Αγίου Πνεύματος δεν είναι μηχανιστική, δεν είναι κάτι το εξατικό, δηλαδή συμβαίνει τώρα ή σε κάθε αναγνώστη. Είναι ολόκληρη προετοιμασία. Ναι. Δεν είναι όπως διαβάζω ένα λογοτέχνημα και λέω «Α, εντάξει, το διαβάζω με την άνεσή μου». Εδώ η Αγία Γραφή θέλει μια προετοιμασία, έναν δυναμισμό πνευματικό. Δεν είναι κάτι το απλό, κατά την άποψή μου.
3: Κύριε καθηγητά, δηλαδή, δώσετε απάντηση σε ένα χρόνιο ερώτημά μου. Έβλεπα πολλές φορές σε σταθμούς τρένων, στα λεωφορεία, Προτεστάντες, μάρτυρες του Ιεχωβά, Πεντηκοστιανούς, να διαβάζουν την Αγία Γραφή και έλεγα: οι Ορθόδοξοι, γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Και νομίζω σήμερα πήρα την απάντηση. Γιατί η Αγία Γραφή για μας είναι προσευχή. Για μας είναι
4: ακριβώς
3: μια διαδικασία έτσι, διαφορετική.
4: Προετοιμασία.
3: Δεν το είναι ένα βιβλίο που το ανοίγουμε ό,τι ώρα θέλουμε.
4: Ναι, προετοιμασία. Μάλιστα. Δεν είναι. Δηλαδή θέλει κόπο, θέλει. Δεν είναι ένα απλό πράγμα. Θέλει να το βασανίσεις, να βρεις στο βάθος, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πρέπει να βρούμε το βαθύτερο νόημα του κειμένου, της περικοπής.
3: Όπως η σχέση μας με τον Χριστό πρέπει να μας κοστίζει και να έχει τη σχέση, το στοιχείο της θυσίας.
4: Βεβαίως.
3: Έτσι και η σχέση μας με την Αγία Γραφή.
4: Βεβαίως. Αυτό, κοιτάξτε, τώρα θίξατε ένα πολύ βασικό θέμα, διότι η Αγία Γραφή τι παρουσιάζει? Τον Χριστό, έτσι, και μέσω του Χριστού, διότι ο Χριστός αποκαλύπτει τον τέλειο Θεό, τον μοναδικό Θεό, Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, έτσι. Και όχι μόνο να αποκαλύπτει τον τέλειο Θεό, τον μοναδικό Θεό, αλλά αποκαλύπτει και τον εν Χριστώ άνθρωπο.
3: Ναι, αυτά είναι αποκάλυψη για τον άνθρωπο.
4: Αυτά τα δύο όλα προβάλλονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Και όμως τώρα με αυτή τη διάκριση της κατά γράμμα θεοπνευστίας, τη μηχανιστική και την δυναμική κατά πνεύμα θεοπνευστίας, όπου δεν είναι άβουλα όργανα ιερής συγγραφής, έτσι, επηρεάζεται και η ερμηνεία.
3: Μάλιστα.
4: Επηρεάζεται και η ερμηνεία. Ναι. Και εδώ είναι το τραγικό, ότι ενώ διαβάζουν το ίδιο κείμενο, πολλοί ερμηνευτές, πολλοί συγγραφείς Προτεστάντες, το κατανοεί ο καθένας διαφορετικά.
3: Παρόλο που είναι από τον ίδιο χώρο.
4: Ναι, ναι. Γι' αυτό και λέμε θεολογία του Λούτς, θεολογία του Μπούλτμαν, θεολογία του Κόντσελμαν, θεολογία. Καταλαβαίνετε.
3: Γιατί ο καθένας, παρόλο που είναι από τον ίδιο χώρο προερχόμενο.
4: Έχουν μια θεολογία.
3: Ναι. Ενώ σε εμάς οι πατέρες είναι.
4: Ενώ
3: ταυτίζονται.
4: Αυτό είναι η θεοπνευστία. Ότι ενώ οι ιερείς συγγραφείς είναι διαφορετικά πρόσωπα, γράφουν κάτω από διαφορετικές ιστορικές συνθήκες κάθε φορά, και όμως η διοίκουσα έννοια είναι η αυτή. Χωρίς να αναγνωρίζει ο ένας τον άλλον συγγραφέα. Αυτό είναι το θαυμαστό.
3: Και η ερμηνεία
4: ότι υπάρχει μια ενιαία δομή θεολογική.
3: Μάλιστα. Ναι. Και η ερμηνεία των πατέρων, δεν λέμε εμείς σχολή του Μεγάλου Βασιλείου, σχολή του Χρυσοστόμου. Ναι, ναι. Είναι η ίδια.
4: Επίσης, διότι και οι πατέρες της Εκκλησίας, εδώ είναι πολύ βασικό, διότι κοιτάξτε να σας πω, πώς κάνουν ένα λάθος, ας πούμε, λέει, πάσα γραφή θεόπνευστος.
3: Μάλιστα.
4: Τι κάνουν οι Προτεστάντες, λέει, πάσα ή γραφή θεόπνευστος.
3: Γιατί
4: βάζουν το άρθρο ή, όλη η γραφή είναι θεόπνευστη. Με ποια έννοια? Γιατί, διότι αυτό που θέλουν να δείξουν ότι μόνο η γραφή είναι θεόπνευστη, διότι έχουμε το σόλα σκριπτούρα.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, ναι. Σόλα σκριπτούρα. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Εάν μείνουμε στην σόλα σκριπτούρα,
3: μόνο η γραφή δηλαδή,
4: μόνο η γραφή, τότε τίθενται διάφορα ερωτήματα. Να σας πω μερικά ερωτήματα, για να, ναι, παραδείγματα για να καταλάβετε. Ποια, από πού άντλησαν την πίστη ο Αβραάμ, ο Νόε, ο Μωυσής?
3: Πού δεν υπήρχε γραφή τότε.
4: Δεν υπήρχε. Από πού? Ένα. Το δεύτερο. Ποιος εγγυάται για τα Ευαγγέλια τη στιγμή που τα Ευαγγέλια δεν αποκαλύπτουν το όνομα του συγγραφέα? Δεν υπήρχε ο τίτλος κατά Μάρκων Ευαγγέλιο.
3: Αυτά τα προσθέσαμε εμείς.
4: Τα προσθέσαμε το δεύτερο αιώνα. Ενώ τα Ευαγγέλια γράφτηκαν σχεδόν περίπου στο 70, τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, τα συνοπτικά, και γύρω στο 90 και κάτι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
3: Και ταυτόχρονα κυκλοφορούσαν και πολλά άλλα.
4: Και πολλά άλλα, βέβαια. Και ποιος ήταν αυτός ο οποίος έκανε τον κανόνα, που είναι η συλλογή των, ναι, ιερών κειμένων? Ποιος έκανε? Ναι.
3: Ποιος μας είπε ότι αυτά, ναι, είναι τα ιερά κείμενα και δεν είναι τα,
4: ναι, άλλα? Ναι. Και γιατί έγινε ο κανόνας? Ναι, έτσι τυχαία δηλαδή. Εδώ ήθελα να πω ότι υπήρχε, κυκλοφορούσε ο κανόνας του Μαρκίωνα, ο οποίος δεχόταν μόνο το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, μερικά, μάλιστα, κεφάλια από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, και 10 επιστολές του Αποστόλου Παύλου, και αυτές σύμφωνα με τη δική του...
3: Να πούμε ότι ο Μαρκίωνας ήταν ένας αρχαίος αιρετικός.
4: Μαρκίων, ναι, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, από την άλλη πλευρά έχουμε την ανάπτυξη του κανόνα, έχουμε τα τα απόκριφα χριστιανικά κείμενα ή ψευδεπίγραφα.
3: Μάλιστα.
4: Έμπαινε δηλαδή ένας τίτλος πράξης του Αποστόλου Παύλου.
3: Και δεν,
4: δηλαδή, ενώ δεν ήταν, απλά μπαίναν ονόματα ψευδεπιγράφος για να δώσουν αξία σε αυτά τα κείμενα.
3: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, οπότε εκεί δεν είναι τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης ή τα 49 βιβλία πρωτοκανονικά και δευτεροκανονικά, γιατί εμείς ως Ορθόδοξη Εκκλησία δεχόμαστε 49 βιβλία.
3: Στην Παλαιά Διαθήκη.
4: Στην Παλαιά Διαθήκη, ναι, ναι, διότι και τα δευτεροκανονικά χρησιμοποιούνται στην Θεία Λατρεία. Επομένως, δεχόμαστε 49 βιβλία.
3: Με κριτήριο τη Θεία Λατρεία το δεχόμαστε.
4: Βέβαια, το κονσένσους το εκκλησιαστικό, για να είναι το βασικό δηλαδή κριτήριο της της κανονικότητας ενός βιβλικού κειμένου, είναι το εκκλησιαστικό κονσένσους. Εάν δηλαδή οι τοπικές εκκλησιαστικές κοινότητες χρησιμοποιούσαν στη Λατρεία αυτό το κείμενο.
3: Πω, πω, αυτό, ναι, που λέτε
4: είναι
3: πολύ
4: σημαντικό.
3: Πολύ σημαντικό.
4: Ναι, εκκλησιαστικό κονσένσους. Και μετά βέβαια έπαιζε σημαντικό ρόλο ο συγγραφέας να είναι Απόστολος, ή το όνομα δηλαδή του συγγραφέως,
3: ναι,
4: γι' αυτό και προσπαθούσαν στα απόκριφα χριστιανικά κείμενα να βάλουν όνομα Αποστόλων.
3: Ναι.
4: Και τώρα έρχεται η Εκκλησία, η οποία πιέζεται εκ των πραγμάτων, έτσι, για την πίστη, την ακριβή πίστη των πιστών, και βάζει και...
3: Ονόματα πάνω.
4: Όχι μόνο ονόματα, βάζει ένα όριο και ένα κριτήριο και κριτήρια για τη συγκρότηση του κανόνα της Καινής Διαθήκης. Και έτσι έχουμε 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Και αυτή η διαδικασία δεν είναι μια εφάπαξη διαδικασία. Να σκεφτείτε δηλαδή, ο κανόνας της Καινής Διαθήκης έκλεισε το 367. 4 αιώνες κράτησε αυτή η διαδικασία.
3: Μάλιστα.
4: Ναι. Και μπήκε, παρακαλώ, και η Αποκάλυψη του Ιωάννη με την εορταστική επιστολή του Μεγάλου Βασιλείου, του Μεγάλου Αθανασίου. Όπου αναφέρονται τα ονόματα των κειμένων της Καινής Διαθήκης. Τα 27 κείμενα.
3: Παρόλο που κάποιοι πατέρες είχαν αμφιβολίες, παρόλα αυτά μπήκε η Εκκλησία.
4: Μπήκε, ναι. Αυτό απασχόλησε πάρα πολύ την Αποκάλυψη, διότι είναι ένα αποκαλυπτικό κείμενο πραγματικά. Ένα δισερμήνευτο κείμενο. Ένα κείμενο εσφραγισμένο.
3: Ναι, με σφραγίδες πολλές.
4: Με σφραγίδες πολλές, ναι, ναι. Τα σφραγίδες, ναι, ναι.
3: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, αυτό το κείμενο πώς ξεσφραγίζεται, πώς, δηλαδή ποια είναι η ασφαλιστική δικλίδα για έναν ερμηνευτή σήμερα, ο οποίος ίσως να μην έχει και αγιοπνευματική ζωή, ποια είναι η σφραγίδα ώστε να υπάρχει το πλαίσιο? Το πλαίσιο είναι το εκκλησιαστικό, η Εκκλησία.
3: Η Εκκλησία. Οπότε αυτό που λένε πάσα η γραφή, ναι, θεόπνευστος και ωφέλιμος,
4: ναι,
3: για αυτούς τους λόγους, ναι, δεν ισχύει.
4: Ναι, δεν ισχύει, και λέμε ότι θεόπνευστη είναι η Αγία Γραφή, αλλά θεόπνευστη είναι και οι Αποστολικοί Πατέρες, υπάρχει συνέχεια, θεόπνευστη είναι και οι Πατέρες της Εκκλησίας. Ναι.
3: Οπότε τώρα, το Πάσα Γραφή, αφού,
4: ναι,
3: δεν λέμε Πάσα Ή
4: Γραφή, γραφή.
3: Εφόσον,
4: ναι, ναι,
3: δεν υπάρχει,
4: ναι,
3: το άρθρο Ή,
4: ναι, ναι,
3: Γραφή,
4: ακριβώς,
3: το Πάσα Γραφή εννοεί, ναι, Πάσα Γραφή ανθρώπου Αγίου.
4: Βεβαίως.
3: Είναι θεόπνευστη.
4: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και, ναι, βέβαια φυσικά και η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη, και είπαμε τα χωρία από τον από την προς Τιμόθεο, με, ναι. Τιμόθεων επιστολή και Β' Πέτρου επιστολή. Ναι.
3: Κύριε καθηγητά, να μου επιτρέψετε να προσθέσω και ένα ακόμη επιχείρημα που διάβασα κάπου. Όταν λένε ο προτεσταντικός χώρος ότι μόνο η Αγία Γραφή πρέπει να... σε όλα σκριπτούρα που το είπα.
4: Σε όλα σκριπτούρα, ναι.
3: Λένε κάτι που δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή.
4: Βέβαια.
3: Και αυτή η φράση δηλαδή δεν είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Και μόνο που το λένε βγαίνουν εκτός Αγίας Γραφής.
4: Εκτός αυτού, η αρχαιότερη ομολογία πίστεως, την οποία διατύπωσε ο Απόστολος Παύλος και βρίσκεται στην Α προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 15, στίχη 3-5, εκεί τι λέει? Εκεί λέει, σας παραδίδω ό,τι παρέλαβα. Άρα, όταν καταργείται ουσιαστικά η παραλαβή και η παράδοση. Τι παρέλαβες, από πού το παρέλαβες?
3: Αυτό
4: και
3: πολύ
4: πού το παραδίδεις?
3: Αυτό
4: καταλαβαίνετε,
3: πολύ
4: δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια. Δεν είναι η εκκλησία μας ότι ζούμε μόνο, επομένως, δεν είναι ένα μουσιακό είδος η εκκλησία. Δεν είναι κάτι στο παρελθόν. Έχει μια συνέχεια, είναι παρελθόν, παρόν και μέλλον.
3: Και είναι αυτή η παράδοση. Και η Αγία Γραφή παραδίδεται δηλαδή.
4: Παραδίδεται.
3: Είναι μέρος της παράδοσης.
4: Βεβαίως παραδίδεται. Τώρα τι επικρατεί, ας πούμε, στον ευρωπαϊκό χώρο, τι παρατηρείται? Πάει κανείς στο περίπτερο και βλέπει, ας πούμε, με μανταλάκια το Κοράνιο, ας πούμε, ή βλέπει την Αγία Γραφή δίπλα στο Κοράνιο και λέει ένας Ευρωπαίος, το Κοράνιο ή ο μουσουλμανισμός είναι η θρησκεία του ενός βιβλίου. Προσέξτε τώρα. Και λέει, βέβαια, το Κοράνιο λέει είναι ο λόγος του Θεού. Προσέξτε. Ναι. Και άρα και η Καινή Διαθήκη είναι το βιβλίο του χριστιανισμού. Ναι, πράγματι. Έχουμε την Αγία Γραφή, οπωσδήποτε η Εκκλησία δεν έζησε χωρίς Αγία Γραφή. Αλλά τι προηγείται, μπαίνει ένα διληματικό ερώτημα. Προηγείται η Αγία Γραφή της Εκκλησίας ή η Εκκλησία της Αγίας Γραφής?
3: Πολύ
4: θα υπήρχε Αγία Γραφή αν δεν υπήρχε εκκλησιαστική κοινότητα? Και τι έγινε, εφόσον τα Ευαγγέλια γράφτηκαν γύρω στο 70 μετά Χριστόν, σας λέω εγώ χοντρικά έτσι, περίπου, πλην, πάνω κάτω.
3: Ναι.
4: Πριν από το 70 δεν έζησε η Εκκλησία? Βεβαίως έζησε. Και πώς φαίνεται? Από τις αρχές ομολογίες πίστεως, έτσι, από τους ύμνους, δηλαδή είχε ανάγκη η Εκκλησία να ομολογήσει, είχαν ανάγκη οι πρώτοι χριστιανοί, αισθάνθηκαν την ανάγκη. Γιατί? Εδιώκει του η Εκκλησία. Όταν έλεγε «Πού πιστεύεις?», «Πιστεύω», λέει, «στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα». Να μία τριμερής ομολογία πίστεως.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το ερώτημα, κύριε καθηγητά, είναι πολύ σημαντικό. Η Εκκλησία προηγείται της Αγίας Γραφής ή η Αγία Γραφή της Εκκλησίας?
4: Βλέπετε, να δηλαδή είχε την ανάγκη, οι πρωτοχριστιανοί είχαν την ανάγκη να εκδηλώσουν αυτό. Και μετά στη λατρεία είχαν τους ύμνους. Δοξολογούσαν τον Θεό με τους ύμνους. Επίσης είχαν την ανάγκη να κηρύξουν, να κάνουν κατήχηση, αλλά και να μεταδώσουν προς τους έξω. Να λοιπόν το πρωτοχριστιανικό κήρυγμα. Πώς προείστε, δηλαδή ως κατήχηση και ως ιεραποστολή.
3: Κύριε καθηγητά, να σας δεσμεύσουμε σε μία ακόμη εκπομπή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Νομίζω ότι τώρα ξεκινήσαμε. Θα μας κάνετε λοιπόν.
4: Βεβαίως, με τα χαρά σας.
3: Να σας έχουμε πάλι κοντά μας, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος τρέχει. Αγαπητοί τηλεθεατές, με τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Θωμά Ιωαννίδη, καθηγητή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου εδώ των Αθηνών, καινοδιαθηκολόγο, ειδικό πάνω στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, συζητήσαμε για τη θέση της Αγίας Γραφής στην Εκκλησία, για το τι είναι θεοπνευστία, για το πώς κανείς πρέπει να προσεγγίζει την Αγία Γραφή. Οι πληροφορίες που μας έδωσε ήταν πραγματικά καταπληκτικές και θα σας αφήσουμε τώρα να τις επεξεργαστείτε κι εσείς, να τις αφομοιώσετε, και τον έχουμε δεσμεύσει για να τα πούμε και την επόμενη φορά, την ίδια ημέρα και ώρα, να συναντηθούμε και να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας. Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα Ανδρέα. Και... για μένα μεγάλη τιμή να συμμετάσχω σε μια τόσο έτσι ωραία εκπομπή.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά.
3: Να έχετε καλή συνέχεια. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Το μυστήριο του Αγίου Παπτίσματος λέγεται εισαγωγικό μυστήριο, διότι μας εισάγει στην εν Χριστώ ζωή, στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας και μας εισάγει στο σώμα του Χριστού. Είναι μια εισαγωγή, είναι μια, θα έλεγα, θύρα, μια πόρτα, δια της οποίας θύρας εισερχόμαστε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Πέρι του βαπτίσματος, που είναι το εισαγωγικό μυστήριο, έχουμε πει τα απαραίτητα στην προηγούμενη εκπομπή. Όμως εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι κατά το μυστήριο του βαπτίσματος, δηλαδή όταν τελείται το μυστήριο του βαπτίσματος, δεν είναι μόνο το μυστήριο του βαπτίσματος, αλλά είναι και το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος. Επομένως έχουμε δύο μυστήρια, το μυστήριο του βαπτίσματος και το μυστήριο του Χρίσματος. Βεβαίως εμείς γνωρίζουμε και λέμε ότι έγινε η βάπτιση του παιδιού την τάδε μέρ και την τάδε ώρα στον Ιερό Ναό ή θα τελέσουμε το μυστήριο του βαπτίσματος και αγνοούμε ότι μέσα στο μυστήριο του βαπτίσματος εντάσσεται και είναι δηλαδή πολύ συνδεδεμένο και το μυστήριο του χρίσματος. Επομένως στη σημερινή εκπομπή θα δούμε αυτό το μυστήριο του χρίσματος. Τι είναι το μυστήριο του χρίσματος, τι προσφέρει το μυστήριο αυτό στη ζωή μας και πώς αισθανόμαστε την ενέργεια της χάριτος του Θεού διά του μυστήριου του χρίσματος. Δεδομένου, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, τα μυστήρια είναι η αγωγή της Θείας Χάριτος. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ακριβώς αυτό το μυστήριο του χρίσματος, το οποίο συνδέεται με το μυστήριο του βαπτίσματος. Δηλαδή αμέσως μετά το βάπτισμα, δηλαδή αμέσως μετά την ανάδυση του ανθρώπου από την κορυβήθρα, του παιδιού σήμερα που βγαίνει από την κορυβήθρα και τον αναδέχεται εκείνος που θα είναι ο ανάδοχός του, αυτό που λέμε ο νονός του, τότε αμέσως έχουμε μια ευχή. Μια ευχή η οποία λέγεται για να ενεργήσει η χάρις δια του μυστήριου του χρίσματος. Δηλαδή αμέσως μόλις τελείται το βάπτισμα και βγαίνει από την κορυβήθρα, γίνεται το μυστήριο του χρίσματος. Διαβάζει ο ιερεύς αυτή την ευχή, η οποία όπως φαίνεται από την ακροτελεύτη αιτιολογία, δηλαδή από την εκφώνηση που θα κάνει ο ιερεύς στο τέλος, είναι προσευχή που αναφέρεται στον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα των Υιών και το Άγιο Πνεύμα. Να σας πω τα βασικότερα στοιχεία αυτής της ευχής για να δείτε ακριβώς τι είναι το μυστήριο του χρίσματος. Προσεύχεται ο ιερεύς τον Τριαδικό Θεό και του λέει: «Εσύ κύριε Παντοκράτορ, ο οποίος είσαι ο ήλιος της δικαιοσύνης και ο οποίος έλαμψε σε εμάς που είμαστε στα σκοτάδια, έλαμψε στο φως της σωτηρίας, εσύ αφού μας χάρισες τη μακαρία κάθαρση στο Άγιο Βάπτισμα και το θείο αγιασμό στο ζώπιο χρίσμα», βλέπετε εδώ μέσα με την ευχή, προσδιορίζει τα δύο αυτά μυστήρια. Με το Άγιο Βάπτισμα γίνεται η κάθαρση του κατ' εικόνα, με το Άγιο Χρίσμα γίνεται με το ζωπιό, μάλιστα λέει χρίσμα, δίδεται ο Θείος Αγιασμός. Και εσύ λέει που μας αναγέννησας εμάς και τον δούλο σου τον Νεοφώτιστον, αυτός που βγήκε από την κορυβήθρα, με είδωρ και πνεύμα και συγχώρησες τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματά μας, χάρισε και τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου και Παντοδυνάμου και προσκυνητού σου Πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού σου. Άρα λοιπόν τελείται το μυστήριο του βαπτίσματος, βγαίνει από την κορυμβήθρα, παρακαλεί ο ιερεύς τον Θεό να τον ευλογήσει και με το Άγιο Χάρισμα και να του χαρίσει τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου και Παντοδυνάμου και προσκυνητού πνεύματος και μετά να τον αξιώσει να μεταλάβει του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και στη συνέχεια εύχεται να τον φυλάξεις στον αγιασμό και να τον βεβαιώσεις στην ορθόδοξη πίστη, να τον λυτρώσεις από τον πονηρό και όλα τα επιτιδεύματα του πονηρού, να διατηρήσεις την ψυχή του στην αγνία και στη δικαιοσύνη και στον σωτήριο φόβο και αφού ευαρεστήσει με κάθε έργο και λόγο να γίνει κληρονόμος της επουρανής βασιλείας. Είπα τα πιο βασικά της ευχής αυτής, δεν έκανα μετάφραση της ευχής, αλλά είπα τα πιο βασικά σημεία της ευχής και εδώ προσδιορίζεται τι ακριβώς είναι το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος. Έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές όταν θέλουμε να δούμε τι είναι το μυστήριο, το κάθε μυστήριο ή κάθε αγιαστική πράξη την οποία κάνει ο ιερέας, ποιος είναι ο σκοπός, ποιο είναι το έργο, πρέπει να δούμε την ευχή την οποία έχει βάλει η Εκκλησία. Διότι μέσα στην ευχή φαίνεται καθαρά αυτό. Και με την ευχή την οποία διαβάσαμε προηγουμένως, φαίνεται καθαρά ποιο είναι το έργο του Αγίου Χρίσματος, ποιος είναι ο σκοπός του Αγίου Χρίσματος, τι ακριβώς επιτελεί. Και αφού διαβάσει αυτή την ευχή και την απευθύνηση στον Τριαδικό Θεό, μετά στη συνέχεια πέρι από το μυροδοχείο, πέρι το μύρο το οποίο υπάρχει μέσα στο μυροδοχείο και σφραγίζει τον νεοφώτης, τον βαπτιστέντα, ήδη τον βαπτιστέντα, ώστε δι' αυτού του τρόπου να ενεργήσει η χάρις του Θεού διά του χρίσματος. Και λέει σφραγίζει δωρεάς πνεύματος Αγίου, αμήν. Και σφραγίζει τα μάτια, κάτω από τα μάτια, το μέτωπο κάτω από τα μάτια, τη μύτη, το στόμα, τα αυτιά, στη συνέχεια το στήθος, τα χέρια και τα πόδια και πίσω στην πλάτη, τα μερικά σημεία των μελών του ανθρωπίνου σώματος, ώστε μέσα από αυτό το ορατό στοιχείο το οποίο βλέπουμε, που είναι το μύρο, να εισέλθει το αόρατο στοιχείο το οποίο δεν βλέπουμε, και αυτό είναι η χάρις του Θεού. Είναι λοιπόν το μυστήριο του χρίσματος. Το σημαντικό είναι ότι δεν ευχόμαστε εκείνη την ώρα, δεν έχουμε μπροστά μας ένα μύρο και ευχόμαστε ώστε το μύρο να το κάνει χρίσμα, το κάνει, μάλλον δεν έχουμε μπροστά μας μερικά αρώματα, τα οποία αρώματα ευχόμαστε το Θεό να τα κάνει μύρο, γιατί έτσι γίνεται με το βάπτισμα. Έχουμε το νερό και παρακαλούμε το Θεό να ευλογήσει το νερό και μέσα εκεί εισέρχεται εκείνος που πρέπει να βαπτιστεί. Έχουμε τον Άρτον και τον Ίνον και παρακαλούμε το Θεό να στείλει τον Πατέρα, να στείλει το Άγιο το Πνεύμα και να μεταβάλει τον Άρτον και τον Ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού. Εδώ δεν το κάνουμε αυτό. Είναι έτοιμο το μύρο, το οποίο το αγιάζουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το παίρνει η Εκκλησία της Ελλάδος, η δική μας Εκκλησία, και στη συνέχεια το προμηθεύονται οι Μητροπόλεις, από τις Μητροπόλεις το προμηθεύονται οι ενορίες και τα μοναστήρια και είναι έτοιμο και εκείνη την ώρα γίνεται αυτή η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και λέγεται confirmatio, θα σας το πω αργότερα, confirmatio που σημαίνει επιβεβαίωση, αυτό σημαίνει σφραγίδα. Τι σημαίνει σφραγίδα, σφραγίζει δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν. Σημαίνει ότι με το Άγιο Βάπτισμα καθαρίστηκε το κατοικώνα και ο άνθρωπος έλαβε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, την καθαρτική θα λέγαμε ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και γενικότερα του Τριαδικού Θεού που γίνεται από τον Πατέρα Διού Πνεύματι Αγίο, και μετά έρχεται η σφραγίδα που σημαίνει επιβεβαίωση. Επιβεβαιώνεται ότι αυτός έγινε μέλος του σώματος του Χριστού. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα, αναπτύσσεται εσωτερικά η νοερά καρδιακή προσευχή, οπότε γι' αυτό το χρίσμα λέγεται στα λατινικά confirmatio, που σημαίνει επιβεβαίωση ότι αυτός τώρα έγινε μέλος του σώματος του Χριστού. Όπως έχουμε ένα έγγραφο το οποίο το συντάσσει κάποιος προϊστάμενος μιας υπηρεσίας και στη συνέχεια βάζει τη σφραγίδα και αποκτά την εγκυρότητα. Και αυτό είναι το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος. Επόμενος υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ του Αγίου Βαπτίσματος και του Αγίου Χρίσματος και αυτό το αναλύει πάρα πολύ καλά ο ιερός Νικόλος Καβάσιλας, ένας συγγραφέας του 14ου αιώνα, ο οποίος μας λέει, παίρνει μάλλον την εικόνα του παιδιού που γεννιέται και λέει όπως ένα βρέφος, ένα έμβριο βγαίνει από τη μήτρα της μητέρας του και γεννιέται και αμέσως αρχίζει το κλάμα, κλαίει και ξέρουμε ότι αυτός είναι ζωντανός, αυτό το παιδί είναι ζωντανό, υπάρχει η κίνηση και μετά αναζητά την τροφή. Έτσι ακριβώς γίνεται και με τα μυστήρια. Με το Άγιο Βάπτισμα γεννιέται ο άνθρωπος, είναι μια γέννηση, πνευματική γέννηση, αναγέννηση. Το Άγιο Χρίσμα είναι η κίνηση που αρχίζει και κινείται με τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Και μετά η Θεία Ευχαριστία είναι η τροφή την οποία λαμβάνει ο άνθρωπος για να ζήσει. Δεν μπορεί κανείς να ζήσει αν δεν φάγει. Επομένως έχουμε, συλλαμβάνεται ο άνθρωπος, γεννιέται, κινείται και μετά ο ζωντανός οργανισμός τρώει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κατά τον Άγιο Νικόλο Καβάσιλα υπάρχει και μια άλλη αναλογία. Και είναι μια πραγματικότητα, όχι απλώς αναλογία εγκεφαλική και εξωτερική. Δηλαδή, ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε και μετά την ημέρα της Πεντηκοστής έστειλε το Άγιο Πνεύμα και μετά γίνεται και η Θεία Λειτουργία. Λέει λοιπόν ο Ιερός Νικόλαος Καβάσιλος, όπως κάτι διδασκαλεί το Αποστόλο Παύλου, εκείνος που βαπτίζεται, βαπτίζεται εις τον θάνατο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δηλαδή πεθαίνει όπως ο Χριστός πέθανε, έτσι και αυτός πεθαίνει ως προς τον παλιό άνθρωπο και ανασταίνεται ως προς τον νέο άνθρωπο, αυτό είναι το βάπτισμα. Μετά το Άγιο Χρίσμα είναι η Πεντηκοστή. Εάν δηλαδή το Άγιο Βάπτισμα είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση, η βίωση του ανθρώπου, η βίωση του μυστηρίου του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού, με το Άγιο Χρίσμα μετέχουμε της Πεντηκοστής. Στέλνει ο Θεός το Άγιο Πνεύμα ώστε να γίνουμε πραγματικά μέλη του σώματος του Χριστού. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να τονίσω είναι ποια είναι η τεκμηρίωση του μυστηρίου του βαπτίσματος. Διότι ο Χριστός είπε στους μαθητές να πορευτούν σε όλο τον κόσμο και να βαπτίσουν στο όνομα του Πατρός τους ανθρώπους, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μας είπε τίποτα ο Χριστός για το Άγιο Χρίσμα. Λένε μερικοί και κυρίως Προτεστάντες ότι για το βάπτισμα έχει μιλήσει ο Χριστός. Για το Άγιο Χρίσμα δεν μίλησε ο Χριστός. Όμως υπάρχει μέσα και στη διδασκαλία του Χριστού και στη διδασκαλία του Αγίου Αποστόλου. Ποια είναι η αγιογραφική τεκμηρίωση? Ο Χριστός είπε σε μια ομιλία του, την οποία μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Ο πιστεύων σε με, καθώς είπε η γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν, είδα το ζώντος. Τούτο είπε περί του πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες σε αυτόν». Δηλαδή τους είπε ότι εκείνος που πιστεύει σε μένα, μέσα από την κοιλία του θα ρεύσουν ποταμοί ύδατος. Και αυτό το είπε για το Άγιο Πνεύμα. Όταν θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα, και επειδή το Άγιο Χρίσμα είναι βίωση της Πεντηκοστής, αυτό σημαίνει ότι έρχεται το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά και από εκεί αρχίζει η προσευχή. Επίσης ένα άλλο χωρίο του Αποστόλου του Χριστού λέει, «Εάν αγαπάτε με τα σεντολάς τα σε εμάς τηρίζετε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλων παράκλητων, δώσει ημίν, ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα το Πνεύμα της Αληθείας». Αυτό είναι το Άγιο Χρίσμα. Και επίσης ο Χριστός ο ίδιος είπε, «Όταν έλθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, οδηγήσει εμάς εις πάσαν την αλήθεια». Πέρα από αυτό έχουμε την πράξη που γινόταν στην αρχαία εκκλησία, όπως το βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί φαίνεται τι είναι καθαρά, τι είναι το Άγιο Βάπτισμα και τι είναι το Άγιο Χρίσμα. Το βλέπουμε αυτό στο βιβλίο που λέγεται «Πράξεις των Αποστόλων» και μάλιστα στο 8ο κεφάλαιο. Όταν οι χριστιανοί που ήταν στα Ιεροσόλυμα άκουσαν ότι και οι χριστιανοί, ότι στα Σαμάρια δέχτηκαν το Λόγο του Θεού, τότε έστειλαν τους Αποστόλους για και ανθρώπους να τους βαπτίσουν και μετά να τους δώσουν το Άγιο Πνεύμα διά του Χρίσματος. Τι γράφει εκεί το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων? «Όταν έμαθαν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα ότι η Σαμάρια δέχτηκε το Λόγο του Θεού, τους έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Αυτοί πήγαν εκεί και προσευχήθηκαν για να λάβουν το Άγιο Πνεύμα όσοι είχαν βαπτιστεί». Δηλαδή είχαν βαπτιστεί στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος από άλλους τους οποίους έχουν αποστείλει, πιθανόν και από τους άλλους Αποστόλους οι οποίοι ήταν εκ των Εβδομήκοντα και τα λοιπά, είχαν βαπτιστεί. Και όταν έμαθαν ότι είχαν βαπτιστεί, έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη για να τους δώσει και το Άγιο Πνεύμα. Και τούτο γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν είχε κατεβεί σε κανέναν από αυτούς. Είχαν βαπτιστεί, αλλά ακόμη δεν είχαν λάβει το Άγιο Πνεύμα. Απλώς ήταν βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε οι Απόστολοι έθεταν τα χέρια πάνω τους και εκείνοι λάμβαναν το Άγιο Πνεύμα. Εδώ φαίνεται καθαρά. Είχαν λάβει το βάπτισμα από άλλους, όχι από τους Άγιους Αποστόλους, και μετά πήγαν οι Απόστολοι, ο Απόστολος Πέτρος και ο Ιωάννης, έβαλαν τα χέρια τους επάνω τους και έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το να βάρει κανείς τα χέρια επάνω είναι αυτό ακριβώς, είναι το Άγιο Χρίσμα. Το ίδιο ακριβώς βλέπουμε και σε άλλο σημείο των πράξεων των Αποστόλων και μάλιστα στο 19ο κεφάλαιο που αναφέρεται στο θέμα αυτό. Λέει, Ενώ ο Απολλός ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλος περιόδευσε τα υψηλά οροπέδια της Μικράς Ασίας και ύστερα ήρθε στην Έφεσο. Εκεί βρήκε μερικούς χριστιανούς και τους ρώτησε: «Όταν πιστέψατε, λάβατε το Άγιο Πνεύμα?» Αυτοί απάντησαν: «Αλλά εμείς δεν ξέρουμε καν και δεν έχουμε ακούσει ότι υπάρχει το Άγιο Πνεύμα». Και τότε, λέει, ο Παύλος τους ρώτησε: «Μα τι είδους βάπτισμα έχετε λάβει?» Και αυτοί του απάντησαν: «Το βάπτισμα του Ιωάννου, του βαπτιστού». Ο Παύλος τότε τους εξήγησε: «Ο Ιωάννης βάπτισε εκείνους που ήθελαν να αρχίσουν μια καινούργια ζωή. Έλεγε όμως το λαό να πιστέψουν σε εκείνον που ερχόταν ύστερα από αυτόν, δηλαδή τον Ιησού Χριστόν. Όταν το άκουσαν αυτό, βαπτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού». Και τότε ο Παύλος ακούμπησε τα χέρια πάνω τους και ήρθε το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς. Άρχισαν τότε να μιλούν γλώσσες και να προφητεύουν. Αυτοί ήταν συνολικά κάπου 12 άνδρες. Εδώ φαίνεται καθαρά το ξεχώρισμα. Δηλαδή βαπτίστηκαν και αφού βαπτίστηκαν, μετά έβαλε τα χέρια του ο Παύλος επάνω σε αυτούς και ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Γιατί? Διότι το βάπτισμα είναι κάθαρση του κατ' εικόνα, είναι η γέννηση ενός ανθρώπου. Και έρχεται λοιπόν το χρήσμα και τους δίνει το Άγιο Πνεύμα. Είναι το βάπτισμα, είναι η νέκρωση του παλιού ανθρώπου. Είναι στύπων του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Και έρχεται μετά το Άγιο Χρήσμα που είναι στύπων της Πεντηκοστής. Επίσης ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τις επιστολές του αναφέρεται στο πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα το οποίο λαμβάνουμε το χρήσμα, στο χρήσμα. Λέει στην πρώτη καθολική επιστολή του στους χριστιανούς: «Και εμείς χρήσμα έχετε υπό του Αγίου και είδατε πάντα». Έχετε λάβει το χρήσμα υπό του Αγίου Πνεύματος. Στην ίδια επιστολή, σε άλλο κεφάλαιο, στο ίδιο κεφάλαιο, σε άλλο στίχο, λέει: «Ταύτα έγραψα ημίν περί των πλανώντων ημάς». Υπήρχαν τότε πάρα πολλοί οι οποίοι τους πλανούσαν. «Ημείς το χρήσμα ο ελάβετε από αυτού εν ημίν μένει και ούχρι αν έχετε ή να τις διδάσκει ημάς». Έχετε λάβει, λέει, το χρήσμα, μιλάει για χρήσμα καθαρά. Έχετε λάβει το χρήσμα και μένει μέσα στο χρήσμα το Άγιο Πνεύμα. Και μπορεί να είστε αυτοδίδακτοι, δεν μπορεί να σας διδάξει άλλος, ούτε να πλανηθείτε. Άλλο ως το αυτό χρήσμα διδάσκει ημάς περί πάντων και αληθές εστί και ου και εστί ψεύδος. Και καθώς σε δίδασκει ημάς, μενείτε εν αυτό. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε θέματα τα οποία έχουν σχέση με το μυστήριο του χρήσματος. Γι' αυτό στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του γράφει: «Ο βεβαιών ημάς είναι μήνης Χριστών και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών». Βλέπετε εδώ, πέρα από το βάπτισμα, γίνεται λόγος για χρήσμα. Έχρισε ο Θεός και γίνεται λόγος για σφραγίδα. Αυτό που λέμε σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου, αμήν. Και αυτή η σφραγίδα είναι ο αραβώνας του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές. Και αυτό γίνεται με την προσευχή. Γι' αυτό συνδέεται πάρα πολύ στενά η νοερά καρδιακή προσευχή με το Άγιο Χρήσμα. Σε μια άλλη επιστολή του Αγωστός Παύλου, στην προσευχή σε επιστολή, πάλι γράφει: «Ενώ και εμείς ακούσαντε στο λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας ημών, ενώ και πιστεύσατε, εσφραγίστητε το πνεύμα της επαγγελίας του Αγίου ως εστίν αραβών της κληρονομίας ημών». Και εδώ φαίνεται πάλι αυτή η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, ότι επίστευσαν, βαπτίστηκαν, σφραγίστηκαν με το Άγιο Πνεύμα και αυτός είναι ο αραβών της κληρονομίας. Και επίσης σε μια άλλη επιστολή, προς Εβραίους επιστολή, εκεί κάνει λόγο για την πίστη που πίστευε στο Θεό, περί πίστεως επί Θεών, βαπτισμών διδαχής, επιθέσεως τεχειρών, αναστάσεως νεκρών. Εδώ γίνεται για διδαχή βαπτισμών, καθαρά το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, για βάπτισμα και διδαχή βαπτισμών και επιθέσεως χειρών που γινόταν μετά το Άγιο Βάπτισμα. Αυτό είναι το κονφιρμάτιο, είναι η επιβεβαίωση. Γεννιέται κανείς, καθαρίζει το κατ' εικόνα, έρχεται μέσα του η αγάπη για το Θεό, το Άγιο Πνεύμα και επιβεβαιώνεται αυτό με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που είναι το μυστήριο του χρήσματος. Αυτό το βλέπουμε τρίτον εδώ σημείο στην όλη παράδοση της Εκκλησίας μας. Δεν είναι μόνο αυτό που περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη. Το βλέπουμε σε όλη την παράδοση της Εκκλησίας. Για παράδειγμα, έχουμε τον 7ο κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συνήλθε το 381 στην Κωνσταντινούπολη, και πρόεδρος καταρχάς της Συνόδου αυτής ήταν και ο Άγιος Γρηγόρης, καταρχάς ο Άγιος Γρηγόρης Ορθόδοξος, σε ένα τμήμα, σε ένα μέρος της Συνόδου, ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος. Εκεί λοιπόν στον 7ο κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου καθορίζονται πώς θα επιστρέφουν οι αιρετικοί στην Εκκλησία. Ήταν μέλη της Εκκλησίας, έφυγαν από την Εκκλησία, διότι ήταν Αριανοί, και κυρίως οι Αριανοί και οι Μακεδονιανοί, όταν ήθελαν να επιστρέψουν πάλι στην Εκκλησία, πώς τους δεχόταν η Εκκλησία. Το περιγράφουν σαφέστατα οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδους. Δεχόμεθα αυτούς διδώντας λιβέλους. Έδιναν ένα λίβελο με το οποίο κατηγορούσαν την αίρεση την οποία ήταν προηγουμένως. Και αναθεματίζοντας πάσαν αίρεση, μη φρονούσαν ως φρονή η Αγία του Θεού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Άρα λοιπόν το πρώτο που έκαναν όταν επέστρεφαν, έδιναν έναν λίβελο ότι αποκύσουν την αίρεση. Και μετά και σφραγιζομένους είτε χρεωμένους πρώτον το Αγίο Μύρο, τότε μέτωπον και τους οφθαλμούς και τα σαρήνας και το στόμα και τα ότα. Και σφραγίζονται σε αυτούς λέγομεν σφραγίζει δωρεάς πνεύματος Αγίου Αμήν, 4ο αιώνας. Καθαρά είναι το Άγιο Χρήσμα, το οποίο ακολουθεί από το Άγιο Βάπτισμα. Εδώ, επειδή είχαν το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρήσμα, αρνήθηκαν τον Χριστό, έγιναν Αριανοί και Μακεδονιανοί, και όταν θέλουν να επιστρέψουν, τώρα δεν γίνεται το βάπτισμα, αλλά γίνεται το Χρήσμα, και το λέει ακριβώς πώς γίνεται, όπως γίνεται ακριβώς σήμερα. Το ίδιο ο Άγιος Κύριλλος Ιερουσαλήμων, ο οποίος έζησε τα μέσα του 4ου αιώνος, στην τρίτη μυσταγωγική του ομιλία αναφέρεται στο μυστήριο του χρήσματος. Γράφει: «Μεγάλη υπόθεση αυτή, αδελφοί μου, να προσέλθετε σε αυτό το μυστήριο με προσοχή. Πρόκειται να παρασταθεί ο καθένας σε ενώπιον του Θεού, ενώπιον μυριάδων αγγέλων. Πρόκειται να σφραγίσει τις ψυχές σας το Άγιο Πνεύμα». Μιλάει εδώ για σφραγίδα. Σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. «Πρόκειται να γίνετε στρατιώτες του μεγάλου και μοναδικού βασιλέως». Και σε άλλο μέρος επίσης των μυσταγωγικών ομιλιών του Αγίου Κυρίλλου Επισκόπου Ιεροσολύμων γράφει: «Επειδή ο άνθρωπος είναι διπλός, δηλαδή αποτελείται από σώμα και ψυχή, πρέπει να καθαριστεί και στα δύο. Και το με νερό καθαρίζει το σώμα, το δε Άγιο Πνεύμα σφραγίζει την ψυχή». Με αυτή λοιπόν την έννοια, το Άγιο Χρήσμα, που είναι μέσα σε όλη την παράδοση της Εκκλησίας, όπως είπα προηγουμένως, ο Χριστός το προσδιορίσε με την έλευση του Αγίου Πνεύματος που θα δώσει στους μαθητές. Έπειτα οι πρώτοι χριστιανοί το τηρούσαν αυτό, βάπτιζαν και έχριαν, όπως το βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων και στις επιστολές των Αγίων Αποστόλων και στην όλη παράδοση, όπως φαίνεται καθαρά στη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο και στον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων. Και μάλιστα έχει πολλά ονόματα αυτό το μυστήριο. Λέγεται επίθεση χειρών, διότι οι Απόστολοι έβαζαν τα χέρια τους. Λέγεται χειροθεσία, πάλι έχει την ίδια έννοια. Λέγεται μυστικόν χρήσμα, διότι κατά τρόπο μυστικόν έρχεται η χάρη του Θεού. Λέγεται άγιον χρήσμα. Λέγεται χρήσμα επουράνιον, μυστήριον του χρήσματος. Επίσης, ως προς την εσωτερική ενέργεια αυτού του μυστηρίου, λέγεται ή του πνεύματος δόσης, η χορηγία του Αγίου Πνεύματος. Λέγεται ακόμη Χριστού χρήσμα, ή αλλού λέγεται του Αγίου Πνεύματος το αντίτυπον. Πάρα πολλά ονόματα. Και ακριβώς αυτό είναι που σας είπα προηγουμένως. Είδατε, διαβάζοντας εκεί τις πράξεις των Αποστόλων, είδαμε ότι βαπτίζονταν από άλλους και ιερείς που σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται, να χειροτονούνται, γινόταν η βάπτιση, αλλά το χρήσμα το έκαναν οι Απόστολοι. Και ακριβώς αυτό έδωσαν, εκχώρησαν από την πρώτη Εκκλησία. Εκχώρησαν οι Απόστολοι μερικά καθήκοντα, μερικές αρμοδιότητες στους ιερείς, όπως μπορούσαν να βαπτίζουν και οι ιερείς, αλλά το χρήσμα το κράτησαν για τον εαυτό τους. Γι' αυτό και επήγαιναν οι Απόστολοι και έθεταν τα χέρια τους επάνω στους ήδη βαπτιστέντας και λάβαναν το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το κρατούμε μέχρι σήμερα. Κανονικά θα έπρεπε ο Μητροπολίτης σε κάθε βάπτισμα να πηγαίνει και να θέτει τα χέρια. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και ο Μητροπολίτης και η Εκκλησία της Ελλάδας εχώρισε αυτό το, ή μάλλον το κράτησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, να το πω καλύτερα, και γίνεται ο αγιασμός στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Όποτε λείπει το χρήσμα, το μύρο, το Άγιο Μύρο, όποτε λείπει, και συνήθως κάθε 10 χρόνια γίνεται τη Μεγάλη Τετάρτη, ψήνεται από διάφορα 70 και αρώματα τα οποία τα ψένουν και τα λοιπά, και μετά διαβάζουν τις σχετικές ευχές και από εκεί τα προμηθευόμαστε εμείς όλοι, η Εκκλησία της Ελλάδος, η Μητροπόλης και μετά οι ενορίες και τα μοναστήρια. Είναι ένδειξη ενότητος με την καθόλου Εκκλησία, ως αν αυτό να είναι, έρχεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης και είναι εκείνος ο οποίος δίνει αυτή τη δυνατότητα να χρηστούν οι χριστιανοί με το Άγιο Μύρον. Οπότε με το Άγιο Μύρο επίσης χρήεται η Αγία Τράπεζα. Όταν γίνονται τα εγγένεια του ναού, γίνονται εγγένεια της Αγίας Τραπέζης, που σημαίνει ότι εκτός από τον άνθρωπο δεν τίθεται πουθενά αλλού παρά στην Αγία Τράπεζα και στα αντιμήνσια όταν πρόκειται να καθιερωθούν, διότι επάνω εκεί θα γίνει, θα μπει το δισκάριο, θα μπει το ποτήρι και το δισκάριο, πάνω στο οποίο υπάρχει ο άρτος και ο ίνος, που θα γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Γι' αυτό και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας θεωρεί την Αγία Τράπεζα ως χέρι του Χριστού. Το ονομάζει χέρι του Χριστού, διότι και αυτό χρήεται από το Άγιο Πνεύμα. Οι καθολικοί, οι ρωμαϊκοκαθολικοί, οι παπικοί τα έχουν ξεχωρίσει. Τα βάζουν σε μια άλλη διάσταση. Βαπτίζουν τα παιδιά από την πρώτη, μόλις γεννηθούν μετά από λίγο, αλλά το χρήσμα το δίνουν όταν φτάνουν στην εφηβεία και μέχρι τότε δεν κοινωνούν. Αυτό είναι η διάσπαση των μυστηρίων μεταξύ βαπτίσματος, χρήσματος και θείας κοινωνίας, και αυτό δεν ανεβρίσκεται στην παράδοση και είναι αντίθετο με την παράδοση της Εκκλησίας, γιατί συνδέεται πάρα πολύ στενά το βάπτισμα με το χρήσμα και τη Θεία Ευχαριστία. Γιατί? Διότι βαπτιζόμαστε και χρειόμαστε για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν μπορεί να γίνει διάσπαση μεταξύ αυτών των τριών μυστηρίων. Μεγάλη δωρεά του Αγίου Βαπτίσματος, την οποία καταλαβαίνουμε όταν αμαρτάνουμε και μετανοήσουμε και κλαίμε, τότε ενεργοποιείται αυτή η χάρη και η δωρεά του Αγίου Πνεύματος, και όταν γίνεται μέσα μας η νοερά προσευχή, είναι ένδειξη ενεργοποίησης του Αγίου Πνεύματος, το οποίο λάβαμε με το Άγιο Χρήσμα. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ασθένεια και πνευματική ζωή. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνο Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Διάλεξε ένα δύσκολο θέμα σήμερα. Η ασθένεια και πνευματική ζωή. Το επέλεξα γιατί πιστεύω ότι είναι μια συνέχεια το προκριτισμό μας θέμα για την πρόνοια του Θεού. Φυσικά μιλάω σε νέα παιδιά, σε νέους ανθρώπους, μιλάω σε γιατρούς. Ίσως το θέμα φαίνεται άκυρο για την ηλικία, αλλά νομίζω ότι είναι πάντοτε επίκυρο, διότι η ασθένεια, όπως θα δούμε πιο κάτω, δεν έχει ηλικίες. Και έτσι, όπως και ο αγιασμός δεν έχει ηλικίες, έτσι και η ασθένεια δεν έχει ηλικίες. Ο Θεός, είπαμε ότι προνοεί και θέλει τη σωτηρία μας, θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, αφού για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστή, είναι μονογενής και είναι ανεπανάληπτη. Δεν επαναλαμβάνεται. Μια φορά γεννιέται ο άνθρωπος, ζει και μετά ζει στην αιωνιότητα. Ο κάθε άνθρωπος από την ημέρα της γεννήσεώς του έως την ημέρα της κοιμήσεώς του κατεργάζεται τη σωτηρία του ή την απώλειά του αναλόγως των έργων του. Γιατί ο Θεός δίδει τα χαρίσματα, δίδει τα τάλαντα. Δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς τάλαντα. Δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς χαρίσματα. Και αναλόγως με την αξιοποίηση, αναλόγως με την αξιοποίηση αυξάνει, τα αυξάνει ή τα κρύβει και τα χρηστεύει. Δηλαδή δίδει ο Θεός τάλαντα και χαρίσματα στους ανθρώπους και είναι πλέον στην ελευθερία του ανθρώπου η αξιοποίησή τους, η αχρήστευσή τους. Αυτό ομιλεί και στο Ευαγγέλιο όταν περιγράφει εκεί τα πέντε, τα δύο και το ένα τάλαντο. Αυτός που πήρε τα πέντε τα έκανε δύο, αυτός που πήρε τα δύο τα έκανε τέσσερα, αλλά αυτός που πήρε το ένα δεν το έκανε δύο, αλλά το έκρυψε, το αχρήστευσε και τελικώς γιατί προφασίστηκε τον φόβο του ανθρώπου που το έδωσε. Δηλαδή ότι ο Θεός θα μας ζητήσει περισσότερα από αυτά που μας δίνει. Οδέποτε ο Θεός θα μας ζητήσει κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε πραγματικά να κάνουμε. Ο Θεός ως δημιουργός του κόσμου τα έκανε όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, τα έκανε καλά λίαν. Τον άνθρωπο που είναι η κορονίδα των δημιουργημάτων, τον έπλασε με ιδιαίτερη φροντίδα και τον έπλασε και τον έκανε και αυτόν καλόν λίαν. Τον έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του, δηλαδή και τον τοποθέτησε μέσα στον παράδεισο της τρυφής με τη δυνατότητα της θεώσεως, δηλαδή αυτής της αξιοποίησεως της ζωής. Την έδωσε ευθύς εξ αρχής ο Θεός στον άνθρωπο, και τον είπε όμως, την έδωσε τη δυνατότητα της θεώσεως με μια προϋπόθεση, ότι θα φυλάξει την εντολή του. Δηλαδή τον έδωσε τη δυνατότητα της εργασίας, που σημαίνει ότι αν δεν εργαστούμε δεν μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση. Ο διάβολος αυτό ακριβώς το πράγμα εκμεταλλεύτηκε, και τον κόπο δηλαδή που χρειάζεται για να φτάσουμε στην θέωση, και πρόβαλε στον άνθρωπο την εύκολη λύση, ότι διέβαλε το Θεό ότι αν θα πάρετε αμέσως θα γίνετε θεοί. Δηλαδή που σημαίνει ότι χωρίς κόπο θα φτάσουμε στη θέωση. Φυσικά ο άνθρωπος έφαγε χωρίς κόπο τον καρπό, αλλά τελικώς εγνώρισε ότι ήταν γυμνός. Όχι γυμνός κατά το σώμα, γιατί και ο γυμνός που ήταν το σώμα δεν τον πείραζε, αλλά έμεινε πλέον γυμνός της χάρητος του Θεού, έμεινε γυμνός της δυνατότητας της επικοινωνίας με τον Θεό. Και αυτή η παράβαση της εντολής επέφερε την διατάραξη των σχέσεων μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, και έτσι ο Θεός, για να μην γίνει λέει το κακό αθάνατο, εξόρισε τον άνθρωπο από τον παράδεισο και τον έδωσε τη δυνατότητα να εργάζεται τη γη από την οποία ανεπλάστη. Αυτή η διακοπή της, το ανθρώπου από την πηγή της ζωής, την περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως, όπως είπαμε εις αρχής, και θα σας το διαβάσω σε μετάφραση όπως ακριβώς το λέει για να καταλάβετε. Είπε δε τότε ο Τριαδικός Θεός, ιδού ο Αδάμ έγινε πλέον σαν ένας από μας με την ικανότητα να γνωρίζει το καλό και το κακό. Με θαυμαστικό. Και τώρα μήπως τυχόν απλώσει το χέρι του και πάρει και φάει, να φάει από τον καρπό του ξύλο της ζωής που ήταν μέσα στο κέντρο του παραδείσου, και αυτό θα ήταν ο καρπός της εργασίας και της θεώσεώς του, έτσι και γίνει αυτός και κακό, το κακό αθάνατο πρέπει να εκδιωχθεί από τον παράδεισο. Και έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως, για να εργάζεται με τα κόπο τη γη από το χώμα της οποίας είχε πλαστεί το σώμα του. Έβγαλε τον Αδάμ και τον έφερε να κατοικήσει απέναντι από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως. Πάντοτε ο άνθρωπος ενθυμείται και τα δύο πράγματα, και τη χαρά και την τάριψη του παραδείσου, και διέταξε τα χειροβήμ και τη φλογήνη Ευρωπαία της εστροφημένη να φυλάσσουν την οδό η οποία οδηγεί προς το δέντρο της ζωής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, βγαίνοντας από τον παράδεισο, χάνει τη φυσική του σχέση με τον Θεό, χάνει πλέον το άκοπο, δηλαδή τη ζωή χωρίς κόπο, χάνει το άπονο χωρίς πόνο, χάνει το άθλιβο χωρίς θλίψη, και αποκτά στη ζωή του τον κόπο, τον πόνο, την θλίψη, το στιναγμό, την ασθένεια, το θάνατο, ως λύτρωση όλων αυτών. Δηλαδή ο θάνατος έρχεται πλέον ως μια λύτρωση αυτών των πραγμάτων, τον οποίον απέκτησε μετά την παράβασή του, και αυτά είναι ο κόπος, ο πόνος, η θλίψη, ο στιναγμός και η ασθένεια. Έτσι λοιπόν ο θάνατος δεν είναι κάτι, δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι ευλογία. Φαίνεται οξύμερο το πράγμα, αλλά πράγματι για να μην είναι ο άνθρωπος αμαρτάνει, ο Θεός έδωσε, χάρισε το θάνατο. Η ασθένεια λοιπόν είναι μια κατάσταση αδυναμίας και εξωθενώσεως του ανθρώπου. Δεν είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι δώρο του Θεού στη ζωή των ανθρώπων η ασθένεια, αλλά είναι ο καρπός της παραβάσεως της εντολής του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Στο ψαλτήρι γράφει, «Κύριε, η καρδία μου ταράχθηκε, οι σωματικές μου δυνάμεις με εγκατέλειψαν, καθώς επίσης και το φως των οφθαλμών, που ο οφθαλμό μου δεν υπάρχει πλέον, σβήνει». Που σημαίνει όλα αυτά είναι η αποξένωση λοιπόν από το Θεό, μας οδήγησε στο πλήθος των ασθενειών μας. Είναι λοιπόν η ασθένεια μεταπτωτικό φαινόμενο, δηλαδή μετά την πτώση του ανθρώπου, μετά την έξωση του ανθρώπου από τον παράδεισο, έχουμε την ασθένεια. Είναι η φθαρτότητα, Η ασθένεια, ο πόνος είναι αποτελέσματα της παρακοής των πρωτοπλάστων στο δημιουργών και υπακοής στο δαίμονα. Ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό είχε τις εκτρές αυτές συνέπειες. Η αλληλεπιδευτέρωση του πιστού από τα δαιμονικά δεσμά μπορεί να τον κάνει να βρει πνευματικό περιεχόμενο στις δοκιμασίες. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή αποδειχθεί όλα αυτά ως αποτέλεσμα της δικής του αμαρτίας και καταλάβει ότι πρέπει να απαλλαγεί από τον δαίμονα, τότε πραγματικά μπορεί να φτάσει να δει αυτά ως δοκιμασίες μέσα στη ζωή και τότε η δοκιμασία να γίνει μια σημαντική ευκαιρία βαθύτερης γνώσεως του Θεού, γνωριμίας και του θελήματός του και συναντήσεως των ανθρώπων με τον ίδιο τον Θεό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος όταν αποδειχθεί αυτό τον κόπο, τον πόνο, την ασθένεια και μπορεί να φιλοσοφήσει πάνω σε αυτά, μπορεί να γνωρίσει το θέλημα του Θεού, να συνειδητοποιήσει τη δική του αμαρτία και να μπορεί να γνωρίσει ξανά το Θεό. Κάτω λοιπόν από αυτές τις περιστάσεις η ασθένεια είναι μια επίσκεψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Δεν είναι τιμωρία, είναι επίσκεψη. Είναι μια εκδήλωση της αγάπης του που έχει ως σκοπό τη θεραπεία της ψυχής από την αρρώστια της αμαρτίας. Άρα λοιπόν η αμαρτία έφερε ασθένεια στη ζωή του ανθρώπου. Οπότε όταν δέχομαι το δώρο μπορώ να θεραπεύσω αυτή την αρρώστια. Οι πατέρες λένε ότι ο Θεός δίνει τις αρρώστιες για την υγεία της ψυχής. Δηλαδή επιτρέπει μέσα στη ζωή μας την αρρώστια για να μπορεί να ελευθερωθεί η ψυχή μας. Η σημερινή Κυριακή είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Ήταν και αυτή μια ασθενής λόγω των αμαρτιών της. Και όταν συνείδησε την όντως ζωή στον πηγάδι που πήγε να πάρει νεό, τότε απαλλάχθηκε από τις αμαρτίες. Σήμερα εδώ στην αίθουσα αυτή ο κύριος Μαυρόπουλος έδωσε την δυνατότητα να γνωρίζουμε ότι η Σαμαρίτιδα εκεί που της είπε ποιοι ήταν οι πέντε άνδρες, ήταν λέει οι πέντε αποκαλύψεις τις οποίες είχε κάνει ο Θεός εις τον άνθρωπο, τις οποίες όμως ο άνθρωπος δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Και η έβδομη αποκάλυψη ήταν λέει, ο έβδομος άνδρας, γιατί είπε πέντε και αυτόν που έχεις έξι δεν είναι άνδρος σου. Και

Θεό και ο Χριστός τους είπε ποιος είναι ο Θεός, όχι που μπορούμε αλλά ποιος είναι, διότι όταν γνωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός, τότε πραγματικά μπορούμε να λατρεύσουμε τον Θεό, και εκεί είναι το τόνισμα που κάνει ότι ο Χριστός είναι ο νυμφίος της ψυχής του κάθε ανθρώπου, και η γνωριμία με τον νυμφίο της ψυχής γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνετε πόσο βαθιά είναι τα νοήματα μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά εμείς πολλές φορές απλώς τα αναγνώσκουμε. Και η προηγούμενη όμως Κυριακή ήταν η Κυριακή του Παραλίτου, για τον οποίο, ο οποίος είχε 38 ολόκληρα χρόνια στην παράλυση πάνω στο κρεβάτι, το πόνο, και το θεράπευσε ο Χριστός με ένα απλό λόγο: έγερε άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Δηλαδή τον είπε αν θέλει να γίνει υγιής, και εκείνος του είπε ότι δεν έχει άνθρωπο. Και πράγματι μόνο ο άνθρωπος, ο πραγματικός άνθρωπος, ο άνθρωπος χωρίς την αμαρτία, ο σωτήρας ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό και είπε και εκείνος, τον είπε άνθρωπο έχω όταν ταραχθεί το είδωρο, βάλε με στην κολυμβήθρα. Και ο Χριστός του έδωσε την εντολή, άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Δηλαδή ο ασθενής και ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, Χριστός, συναντήθηκαν εκείνη τη στιγμή ο σωτήρ του κόσμου. Δηλαδή που σημαίνει ότι μέσα στη συνάντηση που είχε ο παρακλητικός, είδε τον Χριστόν ως σωτήρα του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει κάνει ερμηνεία εις το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, μιλώντας για τον παράλυτο που για 33 ολόκληρα χρόνια περίμενε τη θεραπεία, λέει: η αρρώστια του έδειξε τη φιλανθρωπία του Θεού. Δηλαδή επειδή ήταν άρρωστος και επειδή παρουσιάστηκε ο Θεός, έδειξε πραγματικά την φιλανθρωπία του. Διότι πραγματικά το να παραδώσει ο Θεός σε τέτοια αρρώστια και το να παρατείνει την αρρώστια του τόσο πολύ καιρό είναι απόδειξη της μεγάλης του φροντίδος. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πάνω στο κρεβάτι ετοιμαζόταν για την σωτηρία. Όπως λέει ο Χρυσοχώος, βάζει το χρυσάφι στο χωνευτήρι και το αφήνει να, δοκιμάζεται στη φωτιά μέχρι ότου να το δει να γίνεται τελείως καθαρό. Έτσι κάνει και ο Θεός. Επιτρέπει να δοκιμάζονται οι ανθρώπινες ψυχές στις συμφορές τόσο όσο να γίνουν καθαρές και διάφανες και να αποκομίσουν πολύ ωφέλεια από τη δοκιμασία αυτή. Επομένως και αυτό είναι ένα είδος ευεργεσίας, και μάλιστα το μεγαλύτερο είδος. Και καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: η πατρική φιλανθρωπία του Θεού με αγάπη και σοφία βρίσκει τρόπος να θεραπεύσει την άρρωστη ψυχή. Το πρόβλημα είναι αν εμείς μέσα στη ζωή μας δεχόμεθα την αρρώστια ως την παρουσία και ως δώρο του Θεού. Οι αρρώστιες όπως και οι άλλες θλίψεις που παρακολουθεί ως τη ζωή μας είναι κατά τους Αγίους Πατέρους φάρμακο που θεραπεύουν την ψυχή μας και την πολυχρονισμένη κακία που βρίσκεται στο βάθος της, καθώς έχουν μέσα τους το πικρό, το δεικτικό, και μπορούν να δώσουν την υγεία ευκολότερα από άλλα μέσα, δηλαδή την νηστεία, την αγρυπνία και όποια άλλη άσκηση. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος ασκείται με την νηστεία, με την προσευχή, με την χαρμακετία, με την ελεημοσύνη, τι κάνει? Συναντάει το Θεό στο πρόσωπο του άλλου ή συναντάει τον Θεό μέσα στην άσκησή του. Αλλά πιο εύκολα, αν ο άνθρωπος το αγαπήσει, συναντάει τον Θεό μέσα στην αρρώστια. Η πνευματική ωφέλεια από προξενή σωματική ασθένεια είναι μια πραγματικότητα που βίωσαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και ακριβώς όταν ο Κύριος τους επισκεπτόταν με κάποια ασθένεια, δεν ζητούσαν να απαλλαγούν από αυτήν, αλλά να τους δώσει δύναμη να υπομείνουν. Ένας γέροντας, αναφέρει το γεροντικό, ο οποίος υπέφερε από την υδροπικία, έλεγε στους αδελφούς που πήγαιναν να τον περιποιηθούν: «Πατέρες, εύχεστε ώστε να μην προσβάλλει παρόμοια ασθένεια την ψυχή μου». Δηλαδή ναι μεν το σώμα να είναι ασθενής, αλλά να μην ασθενήσει η ψυχή με υδροπικία.
και ανθρωπική για τη ψυχή

0: είναι ο γονκισμός, είναι ας πούμε η γκρίνια, η μουρμούρα, όταν κανείς τα έχει, όλα αυτά είναι ως την υδροπικία. Όσο για τη σωματική ασθένεια, παρακαλώ το Θεό να μην με θεραπεύσει αμέσως, διότι αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός όμως ανακοινίζεται ημέρα τη ημέρα. Ιστανόταν δηλαδή αυτός ο Άγιος κατά το πρότυπο του Αποστόλου Παύλου την αυξανωμένη ωφέλεια της στην ψυχή του από την ενδρύνη αυτή η ασθένεια. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ασθενής, παρεκάλεσε τον Θεό και ο Θεός του είπε «Σου φτάνει η χάρη μου, δεν σε θεραπεύω, διότι μέσα στην ασθένεια φαίνεται η δική μου δόξα». Δηλαδή που σημαίνει χρησιμοποιώ τον ασθενή για να μπορεί να εργάζεται και να δίδει τη δυνατότητα αυτής της παρουσίας και της παροχής του ανθρώπου όντας άρρωστος. Δηλαδή ασθενής ο υδροπικός, αγέροντας μπορούσε να θεραπεύσει τους άλλους που πήγαιναν κοντά του, αλλά δεν θεράπευσε ποτέ τον εαυτό του, γιατί ακριβώς ήξερε ότι η ασθένεια ήταν προς ωφέλειά του. Ο γέροντάς μας Σιμελιανός ήταν πολύ φιλάστηνος και από όταν προσωπικώς του γνώρισα επέφερε από το στομάχι με πολλαπλές γαστροραγίες και από τη μεγάλη του άσκηση. Και τότε ήμουνα μάγειρα στο μοναστήρι, τόσο στα Μετέωρα όσο και στη Συνομονόπετρα, και έζησα κοντά του τόσο τις ασθένειες όσο και την πνευματική διάσταση που έδωνε σε αυτές τις ασθένειες ο γέροντας. Ζούσε ο ίδιος τον καρπό της πνευματικής του ζωής με οδηγό την ασθένεια. Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε, ποτέ δεν είπε γιατί, ποτέ δεν κλαψούρισε, ποτέ δεν εδέχθη. Δεν το έδειχνε, αλλά πάντα με σιωπή και προσευχή, την ησυχία και την απομόνωση τη μελέτη και την υπομονή κέρδιζε τον ωφέλειες από την ασθένειά του. Δηλαδή όταν ασθενούσε, όταν είχε μια γαστροραγία, δεν ζητούσε τον γιατρό, δεν ζητούσε άλλα πράγματα. Ήταν το μέσο του να κλείσει την πόρτα του, να μείνει μία-δύο μέρες μόνος του με το παρεκκλήσι της Αγίας εκεί Μαρίας της Μαγδαληνής, να προσευχηθεί, να νηστέψει, να προσευχηθεί και μετά από 2-3 μέρες με εφρενόμενο το πρόσωπο, με χαρά έβγαινε και σε εμάς που αγωνιούσαμε μας έλεγε ότι δεν είναι τίποτε. Σε όλες σχεδόν τις κατηχήσεις που μας έκανε στα δύο μοναστήρια, δηλαδή και στη Σιμονόπετρα και στην ομιλία, πάντα έβρισκε την ευκαιρία και μας μιλούσε για την ασθένεια και την πνευματική ωφέλεια από αυτή, τόσο του ασθενούς όσο και του διακονητού των ασθενών ή όλων των αδελφών. Δηλαδή όταν κανείς υπομένει την ασθένεια, έτσι είναι ο ίδιος ο οποίος αγιάζεται. Όταν όμως και ο άλλος διακονεί, αυτόν που ασθενεί αγιάζεται και αυτός ο ίδιος. Λέει κάποτε το γεροντικό ότι ρώτησαν ποιος είναι ο πρώτος ας πούμε που έμπρακτα αγαπάει τον Θεό και έχει την πνευματική ωφέλεια και το μισθό, το μεγαλύτερο μισθό μέσα στην πνευματική του ζωή. Και απήντησε ο γέροντας, ο πρώτος είναι ο ασθενών και υπομένων. Ο δεύτερος είναι ο διακονών ασθενή αγωγγίστος. Και ο τρίτος είναι ο κοινοβιάτης και τέταρτος είναι ο ασκητής. Εμείς βάζουμε μπροστά τον ασκητή, ο Θεός βάζει μπροστά τον ασθενή. Γιατί? Διότι ο ασθενής δεν επιλέγει την ασθένεια. Ο ασθενής υπομένει την ασθένεια. Γι' αυτό λέμε ο ασθενών και υπομένων. Όπως επίσης ας πούμε ο ασκητής βάζει το θέλημά του να βγει στην έρημο. Ενώ ο αυτός που διακονεί τον ασθενή είναι αυτός ο οποίος εφαρμόζει έμπρακτα την αγάπη του Θεού εις των πλησίων του, ολοκληρωτικά. Γι' αυτό και ζητάει το αγόγγιστα, δηλαδή στο πρόσωπο του ασθενούς συναντάει τον Χριστό. Και όταν κανείς συναντάει τον Χριστό, έχει όλη την διάθεση να τον υπηρετήσει τον Χριστό. Έτσι ακριβώς και αυτός που διακονεί. Ύστερα είναι ο υποτακτικός, γιατί και αυτός δεν επιλέγει, αλλά αυτός θυσιάζεται διακονώντας την αδελφότητα, κόπτοντας το θέλημα. Και ύστερα είναι ο ασκητής, γιατί ο ασκητής έχει και το δικό του θέλημα και ζει και μόνος του. Φυσικά η ζωή του ασκητού είναι ένα παράδειγμα για όλους εμάς τους ανθρώπους. Αλλά έχει και αυτή όμως, επειδή είναι της δευτέρας επιλογής, γι' αυτό ο γέροντας τον ενέτασε στην τετάρτη κατηγορία της μεσταποδοσίας. Γράφει λοιπόν ο γέροντάς μας εις το βιβλίο «Χαρισματική οδός», ερμηνεύοντας το βίο του Αγίου Νείλου στην σελίδα 120. Σε όλους μας ο Θεός δίνει ένα σταυρό που είναι διάφορες σωματικές, ψυχικές και πνευματικές ασθένειες. Ήδη ο γέροντας από την πρώτη στιγμή λέει ότι μας δίδει σταυρό. Άρα λοιπόν η ασθένεια είναι σταυρός αγιασμού και κάνει την διάκριση των ασθενειών σε σωματικές, σε ψυχικές και σε πνευματικές. Και λέει σωματικές ασθένειες είναι οι ποικίλες αρρώσκες του σώματος για τις οποίες δεν φταίμε εμείς αλλά αφήνονται σε λόγους οργανικούς. Είπαμε και άλλες φορές και το επαναλαμβάνομαι. Τη γέννηση, το θάνατο και την ασθένεια δεν τα επιλέγουμε αλλά τα εφιστάμεθα και τα αξιοποιούμε αναλόγως. Δεν επιλέγουμε δηλαδή εμείς να ασθενήσουμε όταν είναι σωματικές ασθένειες. Ψυχικές ασθένειες είναι η φυσική νοθρότητα του οργανισμού, η αργόνια, αυτό δηλαδή που σκέπτεται αργά, ώσπου να σηκώσει το ένα πόδι βρωμάει το άλλο, τα αργά τα βόδια μου, δηλαδή που σημαίνει ότι πολύ αργά η μελαγχολία, η αδυναμία συγκεντρώσεως του νου. Αυτές είναι οι ψυχικές ασθένειες, αλλά παρά τα αυτά είναι ασθένειες, γιατί ασθενεί η ψυχή και τα δείχνει αυτά, κατά αυτόν τον τρόπο. Και οι πνευματικές αρρώστιες είναι, ακούστε, αρρώστιες τις παρουσιάζει ο γέροντας. Είναι ο εγωισμός, είναι ο φανατισμός, είναι η υπερβολική τάση για κάτι. Δηλαδή που σημαίνει η αμαρτία. Μέσα στην έννοια των ασθενειών είναι και η πνευματική διάσταση της ασθένειας, δηλαδή που σημαίνει ο εγωισμός τι είναι, μια ασθένεια είναι, και ο φανατισμός. Δεν υπάρχει το μέτρο, το μέτρο είναι πάντα στη μισότητα, ούτε δεν είναι στις ακρότητες και η υπερβολική τάση για το ένα ή για το άλλο. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες, φοβερότερες είναι οι πνευματικές ασθένειες, γιατί είναι βαρύτερες. Δηλαδή οι ασθένειες οι οποίες συνδέονται με τον εγωισμό του ανθρώπου είναι οι βαρύτερες ασθένειες, διότι εκεί πλέον δεν υπάρχει ταπείνωση, αλλά υπάρχει η προβολή του εγωισμού μας. Εάν θέλουμε να μας φύγει αυτό ο σταυρός των ασθενειών, δεν θα το καταφέρουμε, μόνο θα χάσουμε τον Χριστό, τον χρόνο μας. Αν όμως το σηκώσουμε, θα προχωράμε στον αγώνα μας και όλη μας η ζωή θα γίνει μια γεφυρούλα που θα μας περάσει στον ουρανό. Άρα λοιπόν δεν είναι σωστό να έχουμε την απέτηση να απαλλαγούμε από τις ασθένειες, διότι οδέποτε θα το καταφέρουμε αυτό. Αν όμως τις αποδεχθούμε, τότε αυτές οι ίδιες οι ασθένειες γίνονται μια γέφυρα που περνάμε στον ουρανό. Όσιος Νείλος, λέει ο γέροντας, είχε σωματική αρρώστια, αλλά όπως φαίνεται είχε και ψυχική αρρώστια, η οποία την έκανε βαρκούλα για να πάει γρηγορότερα στον ουρανό. Είχε μια τάση καταθλιπτική ο Άγιος, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο. Μη σας φαίνεται παράξενο ότι και οι Άγιοι είχαν αυτές τις ψυχικές ασθένειες. Ήταν άνθρωποι και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε τους Αγίους μας μέσα στην καθημερινή μας ζωή να τους μιμούμεθα, διότι έχουν τις δυνατότητες, έχουν τις αδυναμίες, είχαν τις αδυναμίες που και εμείς, αλλά είχαν όμως την ορθή τοποθέτηση απέναντι σε αυτές τις δυναμίες και έτσι μπόρεσαν και κέρδιζαν τον αγιασμό τους. Είχε μια τάση καταθλιπτική, γι' αυτό ο βιογράφος λέει συνεχώς ότι ήθελε να είναι χαρούμενος, γελαστός, ότι η γαλιά του το πνεύμα του. Δεν είναι το δικαίωμα στους άλλους ανθρώπους να το πούνε ότι είναι στενοχωρημένος, αλλά ήταν πάντοτε χαρούμενος. Δηλαδή λέει ο Χριστός, λέει ο Απόστολος, ότι πάντοτε να χαίρεστε και όταν ακόμη πέφτετε σε διάφορους πειρασμούς, διότι ο πειρασμός κατεργάζει τη σωτηρία. Ήταν γελαστός και η γαλιά του, δηλαδή ήταν φρενόμενος. Αντικαθιστούσε δηλαδή αυτή την τάση και την αγαλίαση του πνεύματός του, ούτως ώστε η ασθενής κατάσταση να γίνει ταχύτερο μεταγωγικό μέσο προς το Θεό. Προπάντων όμως φοβόταν τον εγωισμό, γιατί ήταν πνευματική ασθένεια. Και επειδή ήταν μόνος του, σκεπτόταν μήπως το χτυπήσει ο Σατανάς εκ δεξιών. Δηλαδή μήπως εκεί που ήταν μόνος του, δεν φοβόταν τόσο την κατάθλιψη όσο την πνευματική ασθένεια του εγωισμού. Και αναφέρει εδώ ο Γέροντας ένα τρόπο που εφεύρει ο Άγιος για να προστατεύσει τον εαυτό του από την πνευματική ασθένεια και από τον εγωισμό. Τι εφεύρει λοιπόν, ώστε και 40 ημέρες να μην είναι νηστικός, αλλά και να μην μπορεί να καυχάται ότι νήστιψε 40 μέρες. Ο ζήλος του τον οδήγησε στο να φερθεί έξυπνα. Οι Άγιοι δεν είναι αφελείς. Οι Άγιοι είναι έξυπνοι. Είναι πανούργοι με την καλή έννοια της λέξεως. Όπως αναφέρεται στην Οδύσσια, ο Οδυσσέας ήταν πανούργος. Δηλαδή μπορούσε να βρει τον τρόπο να μπορέσει να περάσει τις δυσκολίες. Έτσι και λοιπόν και ένας Άγιος δεν είναι αφελής, είναι ένας έξυπνος, ένας άνθρωπος που βρίσκει τον τρόπο να περάσει τις δυσκολίες τις πνευματικές για να φτάσει στον αγιασμό του. Ο Όσιος Νείλος είχε διαβάσει στην ιστορία του Θεοδωρήτου, είναι ένα βιβλίο αυτή που περιγράφει ένα επίσκοπος, ο Θεοδόρητος ήταν επίσκοπος Κύρο, ο οποίος έγραψε τη φιλόθεο ιστορία και εξιστορική βίωση Αγίων Ασκητών και Ασκητριών και είναι εκδεδομένο, μπορείτε να το βρείτε στις εκδόσεις της ΕΠΕ Θεσσαλονίκης, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, και διάβασε μια φιλόθεος γυναίκα βρήκε κάποιον τρόπο που το άρεσε πολύ, γιατί και τον εγωισμό το χτυπούσε και την άσκηση επιτελούσε. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, γιατί μας δίδουν τη δυνατότητα να βρίσκουμε τρόπος και εμείς να προχωρούμε στον αγιασμό μας. Δηλαδή τι διάβασε, ότι αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες για να το πετύχει και να μην... Και να... Αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες. Για να το πετύχει, χώριζε το 40 ημέρο σε 3 διαστήματα και ενδιάμεσα δοκίμαζε την τροφή. Έτσι όταν τη ρωτούσαν τη γυναίκα αυτή, εάν νήστεψε 40 ημέρες, απαντούσε ότι μόνο μέχρι 13 ημέρες μπορεί να το δοκιμάσει. Μπορεί. Το δοκίμασε αυτό ο Όσιος και το βρήκε αληθινό. Δεν είπε δηλαδή, δεν έλεγε δηλαδή ψέματα, αλλά έδιδε τη δυνατότητα μέσα στις 13 μέρες να φάει κάτι και να συνεχίσει την άσκηση, που σημαίνει 40 μέρες πράγματι νήστευε, αλλά και τον εαυτό του τον έλεγε ότι ορίστε δεν τα καταφέρνες, μόνο 13 μέρες, αλλά και την άσκηση τον έκανε. Και ο Άγιος Μακαριστός Γέροντας Παΐσιος έλεγε, όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Αυτή η έκφραση τα λέει όλα. Όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Άρα δεν υπάρχει αγιασμός χωρίς άσκηση. Μεγάλη τιμή θα μου έκανε ο Χριστός αν επέφερα ακόμη περισσότερο για την αγάπη του, αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω, και μισθό δεν θέλω. Δηλαδή δεν θέλω μισθό. Μου φτάνει η αγάπη του. Μόνο να με ενίσχυε, να μπορώ αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω. Διότι αυτός ο Άγιος ήταν σίγουρος ότι ο μισθός, αφού ο Θεός δεν αδικεί κανένα, αλλά ο πλουσιοπάροχα δωρίζει δώρα στα χαρίσματα, δεν τον θα τον άφηνε και αυτόν χωρίς χαρίσματα. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή του ο πόνος του ήταν πραγματικά ένας τρόπος αγιασμού. Ακόμη έλεγε, όσο ωφελήθηκα από την αρρώστια, δεν ωφελήθηκα από όλη την άσκηση που είχα κάνει μέχρι τότε. Δηλαδή η ασθένεια ήταν πάντοτε, ήταν φιλάστηνος Άγιος Γέροντας Παΐσιος, αλλά το τελευταίο χρόνο υπέφερε πραγματικά πολύ, και γι' αυτό λέει ότι και άσκηση και αν έκανε, και έκανε πολύ μεγάλη άσκηση, και ό,τι χαρίσματα είχε τα πήρε από την έννοια της αποδοχής της ασκήσεως αυτής που έκανε. Μεγάλο πράγμα η υγεία, αλλά και το καλό που προσφέρει η αρρώστια, η υγεία δεν μπορεί να το δώσει. Είναι μεγάλο πράγμα, χάρισμα η υγεία στον άνθρωπο, αλλά λέει αυτό το καλό που προσφέρει η αρρώστια δεν μπορεί να τον προσφέρει η υγεία. Πνευματικό καλό είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη. Καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία και μερικές φορές του εξασφαλίζει και τον μισθό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το χρυσάφι και αρρώστια σαν τη φωτιά που το καθαρίζει. Αυτό ακριβώς που είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον παρατηρητικό. Το είπε και ο Άγιος σύγχρονος Άγιος Γέροντάς μας Παΐσιος, ότι είναι πραγματικά η ασθένεια ως η φωτιά που καθαρίζει τον Χριστό. Ο Χριστός μας είπε στον Απόστολο Παύλο, «Γάρ δύναμις μου εν ασθενία τελειώτη». Η δύναμη η δική μου φαίνεται μέσα στην ασθένεια. Όσο περισσότερο ταλαιπωρηθεί με κάποια αρρώστια ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο εξαγνίζεται και αγιάζει, αρκεί να κάνει υπομονή και να τη δέχεται με χαρά. Δηλαδή η σωματική αρρώστια βοηθά τη θεραπεία της πνευματικής αρρώστιας, την εξοδετερώνει με την ταπείνωση που φέρνει. Διότι καρπός της ασθενίας είναι και η ταπείνωση, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να την αποδεχτεί την αρρώστια. Θυμάστε το παράδειγμα του στρατιώτη που αναφέραμε στην προηγούμενη μας σύναξη, ο οποίος όταν ήταν δυνατός, όλη τη ζωή του την είχε μέσα στην ασωτεία. Όταν πήγε στον πόλεμο, όταν τραυματίστηκε, όταν έμεινε ανάπηρος πάνω στο καροτσάκι, πάνω στο κρεβάτι, πάνω στο καρτσάκι, όπως έλεγε, θυμάστε η ιστορία, το περιστατικό που διαβάσαμε, το ότι άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του και είδε τον Θεό και κατάλαβε την ωφέλεια που του προσέφερε η ασθένεια αυτή. Δηλαδή το προσέφερε την ασθένεια, διότι έχει την ευκαιρία να γνωρίζει τον εαυτό του, να μετανοήσει, να γνωρίζει την αγάπη του Θεού, να ακολουθήσει τον Θεό, να δει το φως μέσα στη ζωή του. Και ο άλλος σύγχρονος Άγιος μας, ο πατή Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, έλεγε, «Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες». Είχε και αυτός πάρα πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές το λέω, «Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Πονάω φοβερά». Οι γιατροί το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Μπορείτε να μας το πείτε μετά. «Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού με υπομονή. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Κατανοίγομαι και ευχαριστώ το Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου». Τι αμαρτίες είχε κάνει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ο οποίος από 9 χρονών βρέθηκε στο Άγιον Όρος, αλλά είχε την αίσθηση της αμαρτωλότητος εν σχέση με την μεγαλειότητα και την αγιότητα του Θεού. Αυτό τον έκανε να αισθάνεται. Αισθανόταν πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο μικρός ήταν αυτός, και γι' αυτό ακριβώς και αυτές τις ευκαιρίες τις έπαιρνε ως μια δοξολογία στο Θεό. «Είναι για τις αμαρτίες μου, είμαι αμαρτωλός και προσπαθεί ο Θεός να με εξαγνήσει. Όταν ήμουν 16 χρονών, παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει μια βαριά αρρώστια, ένα καρκίνο, για να πονάω για την αγάπη του, να τον δοξάζω μέσα από τον πόνο. Ο Θεός δεν λησμόνησε το αίτημά μου και μου έδωσε αυτή την εργασία μετά από τόσα χρόνια. Τώρα δεν παρακαλώ τον Θεό να μου πάρει αυτό που του ζήτησα, χαίρομαι που το έχω, για να γίνω κι εγώ συμμέτοχος στα πάθη του από την πολύ μου αγάπη. Έχω την παιδεία του Θεού. Ον γάρα αγαπά Κύριος παιδεύει. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης του». Δηλαδή ο Χριστός ήταν αγάπη, είναι η αγάπη. Ο Χριστός αυτή η αγάπη τον ανέβασε στο Σταυρό. Έτσι μπορούσε με τη δική του αρρώστια να νιώσει αυτή την αγάπη του Θεού, γιατί ήταν και αυτός πάνω στην αρρώστια, πάνω στο Σταυρό της αρρώστιας του. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά. Προσεύχομαι να με κάνει καλό. Όχι καλά, αλλά καλό. Και οι δύο σύγχρονοι Άγιοι μας δοκιμάστηκαν από βαριές αρρώστιες. Αυτό όμως δεν το συμπόδισε καθόλου στον πνευματικό τους αγώνα. Αυτό δεν το συμπόδισε στην έμπρακτη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Αυτό δεν το συμπόδισε στο να ευεργητούν τον άνθρωπο που πήγαινε κοντά τους με ποικίλα προβλήματα. Άφησαν την αρρώστια τη δική τους κατά τόπο, κατά μέρος, και ασχολούνταν πραγματικά με την αρρώστια των άλλων ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος συνέχεται από την αρρώστια, διότι δεν μπορεί να καταλάβει κανέναν άλλον, γι' αυτό και ο ασθενής γκρινιάζει. Όταν όμως ο άνθρωπος αφήσει την αρρώστια κατά μέρος, τότε μπορεί να καταλάβει και τον γιατρό και τον άνθρωπο που το διακονεί, και να είναι ευγνώμων και να είναι χαρούμενος. Αν μιλούσαν για την αρρώστια, μιλούσαν σαν κάτι το φυσικό μέσα στη ζωή τους και μάλιστα σαν ένα χάρισμα και όχι σαν τιμωρία από το Θεό. Δεν προτιμούσαν να μιλούν για την αρρώστια τους, αλλά όταν καμιά φορά χρειαζόταν να παρηγορήσουν και να βοηθήσουν έναν άνθρωπο, τότε πραγματικά μιλούσαν σαν κάτι το πολύ φυσικό μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Η χάρη του Θεού φαίνεται πλουσιότερη ίσως στα ασθενούς ή στο σώμα. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, μας έλεγε σε μια σύναξη που μας έκανε. Είναι επικίνδυνο στοιχείο, ένα επικίνδυνο στοιχείο της σκηνής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας είναι οι στιγμές της αρρώστιας. Είμαστε σύνολο και μπορεί μέσα στο σύνολο να αρρωσταίνουμε. Άρα λοιπόν είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο της κοινής ζωής αλλά και της προσωπικής ζωής μας η αρρώστια. Όταν σε καταλάβει σωματική ή ψυχική αρρώστια και ησυχάζεις το κελί σου, πρόσεξε, μη στενοχωρηθείς, μη φοβεθείς, μη σε πιάσει αγωνία, διότι θα προκύψουν ανώμαλες ορέξεις. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος ασθενεί και φοβάται την αρρώστια ή στενοχωρείται για την αρρώστια, τότε πραγματικά έχει να έχει παράξενες ορέξεις και διάφορες διαθέσεις. Θα θέλεις να σου κάνουν επισκέψεις σε αδελφοί σου. Θα θέλεις να κουβεντιάζεις μαζί τους, να σου χαμηλούν, να σου κάνουν ξεχωριστό φαγητό. Θα σηκωθούν πρωί-πρωί για την εκκλησία και μετά θα αναπαυθούν. Όμως εσύ θα λες, πήγαν στην εκκλησία και τώρα κοιμούνται και κανείς δεν ήλθε να με δει, με ξέχασαν. Όλα αυτά γιατί φοβάσαι την αρρώστια, γιατί στενοχωρήσει για την αρρώστια. Θα έτσι έλθει ένα παράλογο στοιχείο στη ζωή σου. Γι' αυτό, ιδιαίτερα όταν είσαι άρρωστος, να είσαι χαρούμενος και να διατηρείς τη δραστηριότητα της ψυχής σου. Διότι η χαρά δεν σε κάνει απαιτητικό, αλλά σε κάνει θυσιαστικό. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι χαρούμενος, απαιτεί από τους άλλους. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, τότε είναι αυτός που δίδει στους άλλους ανθρώπους. Μην ολιγορήσεις σε τίποτε, ούτε να υποκύψεις, ούτε απαιτήσεις, ούτε προσδοκίες να έχεις, αλλά μόνο να ευχαριστείς τον Θεό. Όταν στη ζωή μας δεν έχουμε απαιτήσεις, δεν έχουμε προσδοκίες και μάθουμε να δικαιολογούμε τους άλλους, τότε μπορούμε να πραγματικά να χαρούμε και στην αρρώστια, γιατί τότε θα δικαιολογήσω τον νοσοκόμο που με ξέχασε ή τον γιατρό ο οποίος δεν ήρθε εγκαίρος. Θα μπορέσω μέσα να το δικαιολογήσουμε και έτσι θα μπορώ να ησυχάζω, θα μπορώ να αγιάζω δηλαδή. Αν δεις ότι λόγω της ασθένειας σου ταράζεται η ψυχή σου, σκέψου ότι αυτή η ταραχή είναι ένας εγωισμός και μια αδυναμία. Είσαι μόνος σου και είσαι άρρωστος, ταράζεσαι. Σκέψου λοιπόν ότι είναι μια έκφραση του εγωισμού σου, γιατί θέλεις να βάλεις κέντρο τον εαυτό σου. Και πες τότε στη ψυχή σου, γιατί ταράσεις η ψυχή μου, και ευχαρίστησε τον Κύριο και εκείνος αμέσως θα είναι μαζί σου. Δηλαδή που σημαίνει μάθει μέσα στην αρρώστια να ευχαριστείς τον Θεό. Είναι ένα δοκιμαστήριο αγιασμού η ασθένεια. Πώς λοιπόν μπορούμε να εργαστούμε πνευματικά και να την αξιοποιήσουμε? Πρώτα απ' όλα είναι μια ευκαιρία να δούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε μια εσωτερική στροπή, ένα ψάξιμο και έχουμε όλο τον χρόνο δικό μας. Να έρθουμε αντιμέτωπε με το όχι και τόσο γνωστό εαυτό μας. Είναι μια καλή ευκαιρία να σκύψουμε μέσα μας, να μετανοήσουμε ειλικρινά, να προσευχηθούμε θερμά, να γνωρίσουμε τη χάρη του Θεού για των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν η ασθένεια μας δίδεται από το Θεό και αν εμείς την αξιοποιήσουμε, τότε πραγματικά μπορούμε να προχωρήσουμε, να την χρησιμοποιήσουμε πνευματικά, διότι όταν είσαι ασθενής είσαι μόνος και όταν είσαι μόνος τότε μπορείς πραγματικά να κάνεις ένα πίσω γύρισμα του εαυτού σου. Μια φορά είχα αρρωστήσει και μάλιστα ήταν η γιορτή του Αγίου Σίμωνος και είχαμε πανηγύρι στο μοναστήρι. Και έμενα στο κελί, ήταν 39-40 περιπτώσεις. Τότε δεν είχαμε και τους γιατρούς να μας εξυπηρετούν. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι έζησα ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι γύρισε η ζωή μου όλα τα χρόνια, από τα παιδικά χρόνια, και έκανα τις επισκέψεις σε όλους τους χώρους που είχα πάει από μικρό παιδί, και όλο δηλαδή μια επιστροφή προς τα πίσω. Και με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και όταν το είπα, γέρος, πέρασε ο γέροντας, τέλειωσε ο πανηγύρι και πέρασε ο γέροντας, του είπα, ξέρετε γέροντα, αυτό και αυτό συνέβη. Και λέει, έτσι είναι παιδί μου, η αρρώστια δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορεί να γυρίσει, να δει όλο τον πίσω εαυτό του και αναλόγως με αυτό που έχει ζήσει, αυτό και θα σκέπτεται. Γι' αυτό ακριβώς η αρρώστια είναι ωφέλεια όταν ο άνθρωπος μπορεί να την αξιοποιήσει, όταν μπορεί να εργαστεί. Γιατί το δικό μου πήγε στα δάση, στα βουνά, στα πρόβατα, στα κατσίκια. Αυτά ήταν τα βιώματά μου. Έτσι, αν είχα άλλα βιώματα θα πήγαινε εκεί. Έτσι και μέσα στην έννοια της καθημερινής ζωής μπορούμε να ζήσουμε αυτό τον έλεγχο τον προσωπικό, τον οποίο όμως να το χρησιμοποιήσουμε με την προσευχή μας, με τη μετάνοιά μας, με την ειλικρινή μετάνοιά μας, με την εξομολόγησή μας, με τη συμμετοχή στα μυστήρια, να γίνει αγιασμός. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία η αρρώστια να είναι πίσω για να κάνουμε ένα βαθύτερο κοίταγμα εις την ψυχή μας. Ο γέροντάς μας σημερινός κάπως έτσι περιγράφει το βίωμά του για την ασθένεια. Όπως σας είπα, ήταν πολύ ασθενής. Μας έλεγε σε μια σύναξη, όταν αρρώστησε και αναγκάστηκε να μείνει πάνω από ένα μήνα έξω και μάλιστα τον είχαν ετοιμάσει και για το χειρουργείο και τελευταία στιγμή ένα φάρμακο πήρε και άνοιξε ο πληρός του και δεν πήγε στο χειρουργείο. Και τότε και εμείς είχαμε φοβηθεί και εμείς, ας πούμε, ήμασταν στην αρχή της ζωής. Αυτό συνέβαινε το 1978. Και όταν γύρισε, κάναμε τα παράπονα και του είπαμε ότι πρέπει να πάει στους γιατρούς να κάνει διάφορα πράγματα. Και εκείνος είπε, ήταν λίγο δύσκολες ημέρες, αλλά δεν ήταν τίποτε. Στην ουσία ήταν ανώδυνες οι ημέρες. Μάλιστα, μάλλον για μένα και ξεκούραστες. Με την πρόφαση της ασθενίας μου έμεινα μόνος στο κελί μου και μπορούσα έτσι να κάνω τη δουλειά μου. Το πνευματικό μου πρόγραμμα. Με φαίνεται ότι είναι πραγματικές ευκαιρίες σε αρρώστιες και συνεχίζει. Από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω ταξίδια με καράβια, γιατί έχουν ώρες εκεί πέρα. Βαδίζουνε στη θάλασσα και κάθεσαι είτε έξω είτε στην καμπίνα σου, εκεί πέρα και διαβάζεις ό,τι θες κάνεις. Έτσι και η αρρώστια μου φαίνεται ότι είναι κάτι τέτοιο. Μια δυνατότητα να μείνεις μονάχος, μόνος σου, ο Θεός, ο εαυτός σου, οι Άγιοι σου, οι αρετές σου, οι αμαρτίες σου, οι ελλείψεις σου, τα σφάλματά σου, οι αποφάσεις σου. Δηλαδή πώς μέσα στο καράβι μπορείς να κλειστείς και να μείνεις πάνω στην καρέκλα στο κατάστρωμα και να ταξιδεύεις και να ψάχνεις και να πας όπου θέλεις. Έτσι και ακριβώς και η αρρώστια μπορεί να την παρομοίαζε ο γέροντάς μας σαν ένα καράφι. Είναι κουραστικό κανείς να μιλάει για την αρρώστια του. Είναι μια επιστροφή στον εαυτό του, μια ευκαιρία επιστροφή στον εαυτό του. Πάντως είναι αλήθεια ότι η αρρώστια είναι ένα μέσο, ένα κριτήριο να μετριέται η ζωή και το βάθος και το πνεύμα ενός ανθρώπου. Πράγματι στην αρρώστια φαίνεται και η αρετή μας και η αδυναμία μας. Αναλόγως δηλαδή τη στάση απέναντι στην ασθένεια, μπορεί να δει ο άνθρωπος τα μέτρα του, τα πνευματικά ή τα ανθρώπινα υλικά και πρόσκαιρα και εφήμερα. Το να ασχολούμεθα και να μιλάω περί της ασθενίας μου, να φοβάμαι, να αγωνιάω, να προβληματίζομαι, να ερωτώ, να παρακαλώ, ακόμη και το Θεό να παρακαλώ να με κάνει καλά, είναι ένα είδος ειδωλολατρεία, μια στροφή σε κάτι το οποίο έκαναν οι χείρες του Θεού και το έκαναν για μένα. Δηλαδή αφήνω το Θεό και πάω στον εαυτό μου, κάνω είδωλο τον εαυτό μου. Να, έχω την αρρώστια, την έκανε ο Θεός στα μέτρα του ανθρώπου. Δηλαδή ο Θεός πάντων αγαθός, δεν είναι δυνατόν να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι τελείως αγαθό. Είναι ένα δώρο του Θεού η αρρώστια για να μπορέσει ο άνθρωπος να πετάξει την αμαρτία. Όταν λοιπόν εμείς ασχολούμεθα με την ασθένεια, καταλαβαίνετε πόσο είναι η λύθη του Θεού. Δηλαδή όταν εγώ ασχολούμαι με την ασθένεια, ξεχνάω το Θεό. Μια άλλη ευκαιρία που μας δίνει η αρρώστια, η ασθένεια, είναι να γίνουμε πιο ανεκτικοί, πιο συμπονητικοί με τους αδελφούς, να γνωρίζουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Είπαν ορθά πως όποιος έχει υποφέρει πολύ μοιάζει με εκείνον που γνωρίζει πολλές γλώσσες Έτσι μπορεί να καταλάβει πολλούς και να τον καταλάβουν πολλοί. Ένας άνθρωπος που ξέρει γλώσσες μπορεί πραγματικά να επικοινωνήσει πιο άνετα με τους ανθρώπους. Έτσι και ένας που είναι ασθενής μπορεί να καταλάβει πολύ πιο πολύ τον άλλον άνθρωπο. Ο Γέροντας έλεγε γι' αυτό ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν πονάει, άνθρωπος που δεν αρρωσταίνει, άνθρωπος που δεν αναγκάζεται να βογκάει μέσα στη ζωή του, κατά κανόνα είναι ένας σκληρός άνθρωπος που δεν μπορεί να πιάσει κανέναν από τους κτύπους της καρδιάς των άλλων, που δεν μπορεί να έχει σπλάχνα, που δεν έχει στοργή, δεν έχει τρυφερότητα, δεν έχει αντοχή, δεν έχει υπομονή, δεν έχει δύναμη Θεού, δεν έχει Θεό. Δεν έχει Θεό αυτός ο άνθρωπος. Ο πόνος και η ασθένεια είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου και μάλιστα των Αγίων του Θεού. Δεν έχουμε διαβάσει συναξαριστά στην Εξάρια κανέναν Άγιο που να μίλησε κατά του πόνου ή κατά της ασθένειας. Κανέναν Άγιο που να θεράπευσε τον εαυτό του παρότι ήταν δυνατόν να θεραπεύσει πολλούς άλλους. Κανέναν Άγιο που ποτέ να είπε τόσους πόνους Θεέ μου γιατί. Δεν ήταν δυνατό. Αντιθέτως, έχουμε Αγίους οι οποίοι διαμαρτύρονταν στο Θεό διότι τους είχε ο λίγον πόνο ή διότι τους είχε απαλλάξει από τις ειδήνες της ασθένειας. Αυτό το βιβλίο του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, όταν κανείς το διαβάσει και μάλιστα φτάσει στο τελευταίο κομμάτι η οποία περιγράφει την αρρώστιά του, θα δείτε ότι όλα αυτά που σας λέω τώρα ο ίδιος τα έζησε, ο ίδιος τα επαλήθευσε. Γι' αυτό το πράγμα που σας είπα τώρα για την έννοια την αρρώστια, πώς αντιμετωπίζει, πώς γνωρίζει ο άνθρωπος, πώς μαλακώνει ο άνθρωπος, πιο πολύ λέει ο ίδιος έκανε εγχείρηση. Μόλις συνήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την υπομονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν ένα από το Θεό για το καλό του. Ο Θεός κάτι θέλει με την δοκιμασία αυτή, είπε. Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Βλέπετε την πνευματική διάσταση που έδινε στην αρρώστια. Και μια άλλη μέρα είπε, άκουγα για χημειοθεραπεία και νόμιζα ότι είναι χημειοθεραπείες. Δηλαδή ότι κάνω στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς και φυσικές τροφές. Τώρα όμως καταλαβαίνω τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους ότι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει και ότι δεν γίνεται ανθρωπίνος να προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν ήξερα ότι χρειάζονται τόσες διαδικασίες για να βοηθηθούν οι άνθρωποι και ανθρωπίνους οι άνθρωποι. Έπρεπε να περάσω αυτή την ταλαιπωρία για να καταλάβω. Απέκτησα τώρα μια πείρα μεγάλη. Είδα ότι αυτό που γίνεται ανθρωπίνος δεν είναι κάτι απλό. Περνάει βάσανο ο άνθρωπος και τελικά μπαλωμένος καταλήγει. Ενώ λίγο αν το χαϊδέψει ο Χριστός στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνεται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Και αν το χαϊδέψει στο πρόσωπο, ακόμη καλύτερα. Αν τον αγκαλιάσει κιόλας, θα μαλακώσει και η καρδιά του. Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους και να μην επαναπαυόμαστε ότι κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς. Τελικά ο Γέροντας διέκοψε τις χειρονομίες, διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν το αντέχει. Δηλαδή φτάνοντας την έννοια της προσωπικής εμπειρίας με την χημειοθεραπεία, καταλάβει δεν είναι απλώς μια ευχή να βρούμε έναν καλό γιατρό, αλλά να ευχόμεθα στους ανθρώπους να τους δίνει δύναμη, διότι είναι μεγάλη δοκιμασία αυτή η έννοια της χημειοθεραπείας. Δεν ζητάμε εμείς οι πιστοί τον πόνο νοσηρά στη ζωή μας, όπως δεν πάμε και αυτόκλητοι στο μαρτύριο. Δεν είμαστε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μας αρέσει να είμαστε άρρωστοι. Η Εκκλησία πάντοτε εύχεται υπέρ της υγείας και διαφωτίσεως των ανθρώπων. Και αν όμως έλθει ο πόνος, όπως και το μαρτύριο, δεν αρνούμεθα, αλλά τα υπομένουμε καρτερικά και με ελπίδα στο έλεος του Θεού, πως μας παρχωρεί και αλήθεια, θα έχουμε μεγάλο κέρδος από την ωφέλεια. Δεν πάμε γερεύοντας. Δεν τα αρνούμεθα όμως όταν μας τα δίνει, γι' αυτό τα βλέπουμε ως δώρο του Θεού. Ακόμα μέσα από την ασθένεια ο άνθρωπος αποκτά και μια εμπειρία, αποκτά ένα βίωμα, πράγματα τα οποία θα φανούν κρίσιμα και σε άλλες, και άλλους δοκιμαζομένους ανθρώπους. Πίσω από κάθε ασθένεια και πίσω από κάθε πόνο κρύβεται το χέρι του, κρύβει το χέρι του ο Θεός, το οποίο ευλογεί τον πάσχοντα.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία μιλώντας για τα σκαλοπάτια από τα οποία ανεβαίνει κανείς στην κορυφή της αγάπης. Λέγει χαρακτηριστικά ο Αββάς Χερήμων. Όποιος πορεύεται προς την τελειότητα ξεκινάει από το πρώτο στάδιο που είναι το στάδιο του φόβου. Ο φόβος, όπως ξέρουμε, είναι μια κατάσταση εντελώς δουλική. Για αυτή την κατάσταση ο Κύριος είχε πει «Όταν κάνετε όλα όσα σας προστάζει ο Θεός, να λέτε είμαστε ανάξιοι δούλοι. Κάναμε μόνο αυτό που οφείλαμε να κάνουμε». Ύστερα από το φόβο, προοδεύοντας κανείς συνεχώς, θα φτάσει στην ανώτερη βαθμίδα που είναι η ελπίδα. Εκείνος που ελπίζει δεν μοιάζει με δούλο, αλλά με μισθωτό. Γιατί η ελπίδα περιμένει την ανταπόδοση των κόπων? Όποιος ελπίζει είναι σίγουρος πως έχει συγχωρηθεί και δεν έχει πια το φόβο της τιμωρίας. Επιπλέον, με την πεποίθηση ότι έχει κανείς εργαστεί την αρετή, περιμένει την αμοιβή που ο Θεός έχει υποσχεθεί για τους εργάτες του καλού. Δεν έχει φτάσει όμως ακόμα στην κατάσταση του Υιού. Ο Υιός έχει εμπιστοσύνη στην επιοίκεια και στην ευσπλαχνία του Πατέρα του. Δεν αμφιβάλλει καθόλου πως ό,τι ανήκει στον Πατέρα του είναι συγχρόνως και δικό του κτήμα. Ο άσωτος Υιός του Ευαγγελίου δεν τολμάει πια να επιθυμήσει την περιουσία του Πατέρα του αφού την είχε ήδη σπαταλήσει, αλλά δεν διεκδικεί ούτε καν το όνομα του Υιού. «Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιο σου», φωνάζει. Δέστε, δεν μπορούσε να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, δηλαδή με την τροφή της ασωτίας και της κακίας. Δεν του επέτρεπαν τα αφεντικά ούτε από αυτά να έχει άφθονα. Τότε ξανάρθε στον εαυτό του. Τον άγγιξε ένας σωτήριος φόβος. Ένιωσε φρίκη για την ακαθαρσία των χείρων. Φοβήθηκε το τρομερό μαρτύριο της πείνας. Τα αισθήματα αυτά τον έκαναν κατά κάποιο τρόπο δούλο. Φέρνοντας όμως στο νου του το μισθό που έπαιρναν οι μισθωτοί του πατέρα του, ζήλεψε τη θέση τους και είπε «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω «Πατέρα, αμάρτησα στον Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιο σου. Κάνε με σαν έναν από τους εργάτες σου». Ο πατέρας του όμως έτρεξε να τον προϋπαντήσει. Αυτά τα λόγια της βαθιάς μεταμέλειας τα υπαγόρευσαν η τρυφερότητα που ένιωθε ο γιος προς τον πατέρα. Αλλά και ο πατέρας τα δέχθηκε με ακόμα μεγαλύτερη στοργή και τρυφερότητα. Όχι, δεν θα έδινε στο παιδί του αγαθά μικρότερης αξίας από αυτόν το ίδιο. Αυτή η κίνηση του πατέρα έκανε το γιο του να ανέβει μονομιάς τις δύο προηγούμενες βαθμίδες του δούλου και του μισθωτού και τον αποκατέστησε στο αξίωμα του ιού. Ας βιαστούμε κι εμείς, γεμάτοι από θεία αγάπη, να ανέβουμε στην τρίτη βαθμίδα των ιών. Τότε θα θεωρούμε δικά μας όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα μας. Δηλαδή, θα αξιωθούμε να λειτουργήσουμε το κατ' εικόνα και να αναχθούμε στο καθομοίωσιν του ουράνιου Πατέρα μας. Και όπως ο γνήσιος Υιός, θα μπορούμε και εμείς τότε να αναφωνούμε «Όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα είναι δικά μου». Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει και εμάς να επιδείξουμε αυτή την ίδια συμπεριφορά και μας λέει «Όλα είναι δικά σας, και ο Παύλος και ο Απολλό και ο Πέτρος. Σε εσάς ανήκει όλος ο κόσμος και η ζωή και ο θάνατος και το παρόν και το μέλλον. Όλα σε εσάς ανήκουν». Η ίδια η εντολή του Κυρίου μας καλεί σε αυτή την ομοίωση με τον Πατέρα. Να γίνετε λοιπόν και εσείς τέλειοι, όπως τέλειος είναι και ο Πατέρας σας ο ουράνιος. Στις κατώτερες βαθμίδες, η έφεση αυτή για το καλό καμιά φορά διακόπτεται. Η χλιαρότητα, η αυτοικανοποίηση ή η επιθυμία έρχονται να χαλαρώσουν τη δύναμη της ψυχής. Στη συνέχεια, αυτή η χαλάρωση συντελεί στο να χάσουμε για λίγο από τα μάτια μας το φόβο της κολάσεως ή τον πόθο για τη μέλουσα μακαριότητα. Και αυτές οι καταστάσεις όμως αποτελούν εξίσου πνευματικές βαθμίδες. Είναι ένα είδος, θα λέγαμε, πνευματικής παιδείας. Αφού στην αρχή αποφεύγουμε το κακό από το φόβο της τιμωρίας ή από την ελπίδα της ανταμοιβής, ύστερα οδηγούμαστε στη βαθμίδα της αγάπης. Όποιος αγαπάει, δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε το Θεό, γιατί Εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να ανεβούμε στην αληθινή αγάπη. Ο Θεός μας αγάπησε πρώτος και δεν απέβλεπε σε τίποτε άλλο παρά μόνο στη σωτηρία μας. Γι' αυτό και εμείς οφείλουμε να Τον αγαπάμε αποκλειστικά και μόνο για αυτή την αγάπη Του και όχι για ό,τι Εκείνος μας χαρίζει. Ας προσπαθήσουμε με μεγάλο ζήλο να ανεβούμε από το φόβο στην ελπίδα και από την ελπίδα στην αγάπη του Θεού και των αδελφών μας. Ας αφιερώσουμε τον εαυτό μας στην εργασία των αρετών, χωρίς ιστεροβουλία, αλλά για το καλό και μόνο γι' αυτό. Ας ταυτιστούμε με αυτό άρρηκτα, όσο βέβαια είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση μας.

για την αγνότητα. Δεν αγωνίζεται αποβλέποντας στη μελλοντική αμοιβή που ο Θεός έχει υποσχεθεί, αλλά το κάνει γιατί ζει ήδη την εφρόσινη αίσθηση της ζωντανής παρουσίας Του. Ποτέ δεν σκέπτεται την τιμωρία. Ενεργεί έτσι μόνο και μόνο επειδή βρίσκει το πλήρωμα της χαράς στην αρετή. Ανάμεσα στους δύο αυτούς τύπους ανθρώπων η διαφορά είναι μεγάλη. Ο δεύτερος, και στην περίπτωση ακόμη που θα ζούσε μόνος του και δεν θα υπήρχε κανένας που να παρακολουθεί τη ζωή του, θα έκανε το ίδιο. Αυτός δεν θα άφηνε ποτέ την ψυχή του να βεβηλωθεί κρυφά με την αποδοχή των πονηρών λογισμών. Η αγάπη της αρετής έχει εισδύσει στο μυελό των οστών αυτού του ανθρώπου. Η ψυχή του όχι μόνο δεν δέχεται τις προκλήσεις του πονηρού, αλλά ολόκληρο το είναι του εξεγείρεται στις προσβολές του και τις απορρίπτει. Άλλο πράγμα είναι να μισεί κανείς τον ρήπο της διαφθοράς και της σάρκας, επειδή γεύεται ήδη την παρουσία της αρετής, και άλλο είναι το να χαλιναγωγεί τις κακές επιθυμίες του, αποβλέποντας σε μία μελλοντική αμοιβή. Άλλο είναι το να φοβάται κανείς μια άμεση καταστροφή και άλλο να τρέμει για τα μελλοντικά βάσανα της κόλασης. Τέλος, είναι υψηλότερος βαθμός θελειότητας το να μην θέλει κανείς να απομακρυνθεί από το καλό επειδή αγαπά αυτό το ίδιο το καλό, και άλλο το να αρνείται το κακό επειδή φοβάται αυτό το ίδιο το κακό. Στην πρώτη περίπτωση το καλό είναι εκούσιο. Στη δεύτερη είναι αναγκαστικό και γίνεται μετά από σκληρή αναμέτρηση με το κακό. Η αντίσταση αυτού του ανθρώπου της δεύτερης κατηγορίας βασίζεται στο φόβο της τιμωρίας ή της επιθυμίας για αμοιβή. Επιπλέον, αυτός που αποφεύγει τα θέλγητρα της αμαρτίας από φόβο θα ξαναγυρίσει στο αντικείμενο της αγάπης του αμέσως μόλις εξαφανιστεί ο φόβος που αποτελούσε πριν το εμπόδιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν έχει σταθερότητα στην αρετή, αλλά και ούτε βρίσκει ανάπαυση από τις προσβολές των πειρασμών. Γιατί αυτός δεν έχει την αδιάσυστη και σταθερή γαλήνη, αυτή που χαρίζει στην ψυχή η καθαρότητα. Εκεί που βασιλεύει η ταραχή του πολέμου, είναι αδύνατον κανείς να ξεφύγει από τον κίνδυνο του τραυματισμού. Όσο ικανός και αν είναι στον αγώνα και όσο και αν αντιμάχεται με γενναιότητα, ακόμα και αν επιφέρει συχνά στους αντίπαλους θανάσιμα χτυπήματα, είναι αναπόφευκτο, εφόσον έχει ρηχθεί στη συμπλοκή, να του πιάσει κάποτε το βόλι του εχθρού. Αντίθετα, εκείνος που έχει ήδη αντιμετωπίσει νικηφόρα τις επιθέσεις του εχθρού, θα απολαμβάνει πλέον την ασφάλεια της ειρήνης. Αυτός έχει πλέον γίνει όλος αγάπη. Αυτός ζει για την αρετή και μόνο. Γι' αυτό αυτός θα παραμείνει σταθερός στο καλό, επειδή είναι δοσμένος αποκλειστικά σε αυτό. Καμιά καταστροφή δεν είναι στα μάτια του απειλητική, όσο είναι μία επίθεση ενάντια στην εσωτερική αγνότητα της ψυχής του. Γι' αυτό τον άνθρωπο η καθαρότητα της ψυχής του είναι ο προσφυλέστερος και πολυτιμότερος θησαυρός του. Η βαρύτερη τιμωρία του θα ήταν να συνειδητοποιήσει
ότι

χαλάρωσε τον αγώνα του για την απόκτηση των αρετών ή ότι γεύθηκε τη δηλητηριώδη ρυπαρότητα της κακίας. Η παρουσία των ανθρώπων και η συστολή που ενδέχεται αυτή να του προκαλέσει δεν απειλούν την ταπεινοφροσύνη του, αλλά ούτε και η ανθρώπινη παρουσία δεν μπορεί να του αφαιρέσει κάτι από το είναι του. Παντού και πάντοτε κουβαλάει μαζί του τον επόπτη της ζωής του, των πράξεων και των λογισμών του, δηλαδή τη συνείδησή του. Πρώτο και μοναδικό μέλημα ενός τέτοιου ανθρώπου είναι το πώς να αρέσει σε αυτόν τον κριτή που έχει μέσα του, τον οποίο δεν μπορεί ποτέ να τον παραπλανήσει, ούτε και να του ξεφύγει, αλλά ούτε να τον εξαπατήσει. Αξιώνεται κανείς να δει τον εαυτό του σε αυτή την πνευματική κατάσταση όταν τον εμπιστεύεται στη Θεία Βοήθεια και όχι στην έπαρση που θα του προκαλούσαν πιθανόν οι δικές του προσπάθειες και επιτυχίες. Όταν εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του στα χέρια του Θεού, τότε αρχίζει να περνάει από την κατάσταση του δούλου που τη χαρακτηρίζει ο φόβος στην προσδοκία του μισθού, την οποίαν χαρίζει η ελπίδα της απολαβής. Γιατί η ελπίδα που τρέφει ο μισθωτός συνδέεται περισσότερο με την αμοιβή που προσδοκά και λιγότερο με την καλοσύνη της ψυχής του. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι δυνατόν από αυτή την κατάσταση να φτάσει στην υιοθεσία των τέκνων του Θεού. Εκεί πλέον δεν θα υπάρχει φόβος, ούτε κάποια υστεροβουλία ή προσωπική επιδίωξη. Εκεί μένει για πάντα η αγάπη που ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει. Αυτός ο φόβος και αυτή η αγάπη έκαναν τον Κύριο να επιπλήξει μερικούς και να τους πει κάτι που δείχνει σε ποιους αντίστοιχα αρμόζουν αυτά τα δύο. Ο γιος τιμάει τον πατέρα του και ο δούλος τον Κύριό του. Αν εγώ είμαι ο πατέρας σας, πού είναι η τιμή που μου αποδίδεται? Και αν εγώ είμαι Κύριό σας, πού είναι ο σεβασμός που μου έχετε? Αναφέρει ο προφήτης Μαλαχίας. Ο δούλος αναγκαστικά φοβάται, γιατί ο δούλος που ξέρει τι θέλει ο Κύριός του, αλλά δεν είναι έτοιμος να κάνει αυτό που εκείνος θέλει, θα τιμωρηθεί αυστηρά. Όποιος όμως έφτασε, λειτουργώντας την αγάπη, από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν, χαίρεται με το να κάνει το καλό για το καλό και μόνο. Γιατί στο καλό μονάχα βρίσκει αυτός ευχαρίστηση. Με παρόμοια αγάπη αγκαλιάζει και τις καταστάσεις που απαιτούν υπομονή και την καλοσύνη που του προσφέρεται. Οι παραβάσεις των αμαρτωλών δεν τον ερεθίζουν. Αντίθετα, παρακαλεί τον Θεό να του συγχωρέσει, επειδή νιώθει μεγάλη λύπη και συμπάθεια για την πνευματική τους αναπηρία. Δεν έχει άλλωστε λησμονήσει ότι και ο ίδιος είχε δοκιμάσει το κεντρί ανάλογων παθών μέχρι την ημέρα που η ευσπλαχνία του Θεού ευδόκησε να τον απαλλάξει από αυτά. Αναλογίζεται ότι δεν τον έχουν ελευθερώσει από τις προκλήσεις της σάρκας οι δικές του προσπάθειες, αλλά η προστασία του Θεού. Μετά από τους δικούς του αγώνες, κατάλαβε ότι δεν πρέπει να αισθάνεται κανείς ποτέ αποστροφή για εκείνους που βουλιάζουν στην αμαρτία, αλλά να τους συμπονάει βαθιά. Μέσα στην απόλυτη γαλήνη της καρδιάς του, αυτός ψέλνει στο Θεό τον παρακάτω στίχο. «Έλυσες τα δεσμά μου, θα σου προσφέρω ευχαριστίες για θυσία, και πάλι, αν δεν μου δίνες Κύριε βοήθεια,
ακόμα λίγο και η ψυχή μου θα ήταν μέσα του θανάτου τη σιωπή.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Η ταπεινοφροσύνη της ψυχής κάνει αυτόν τον άνθρωπο ικανό να εκπληρώνει την ευαγγελική εντολή της τελειότητας που λέει «Να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να δίνετε ευχές σε αυτούς που σας δίνουν κατάρες, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν και να προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Με αυτόν τον τρόπο θα αξιωθούμε να πετύχουμε την αμοιβή για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Το κέρδος μας λοιπόν θα είναι όχι μόνο το ότι θα λειτουργήσουμε το κατ' εικόνα, αλλά και το ότι θα φτάσουμε στο καθομοίωσιν του Θεού και θα λάβουμε την υιοθεσία. Έτσι θα γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα σας, γιατί αυτός ανατέλει τον ήλιο του για κακούς και καλούς και στέλνει τη βροχή σε δίκαιους και άδικους». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είχε τη συνείδηση ότι έφτασε σε αυτό το σημείο όταν έλεγε «Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας, όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσεως με θάρρος. Γιατί και εμείς ζούμε σε αυτό τον κόσμο, όπως έζησε και εκείνος». Πώς αλλιώς η ανθρώπινη φύση, αδύνατη και εύθραυστη καθώς είναι, θα μπορούσε να ελπίζει ότι θα ομοιωθεί με τον Κύριο? Ασφαλώς, σε αυτή την κορυφή θα φτάσει ο άνθρωπος μονάχα αν σκορπίζει ισόποσα και σταθερά την ήρεμη αγάπη της καρδιάς του στους αγαθούς και στους πονηρούς, στους δίκαιους και στους άδικους. Και ακόμα, αν αυτός ενεργεί όπως ο Θεός, αν κάνει δηλαδή το καλό από αγάπη, για το καλό και μόνο γι' αυτό. Έτσι φτάνει ο άνθρωπος στη γνήσια υιοθεσία των τέκνων του Θεού, για την οποία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει πει «Όποιος έχει γεννηθεί από τον Θεό και είναι παιδί του, πάβει πια να αμαρτάνει, γιατί η δύναμη της ζωής του Θεού που τον γέννησε μένει μέσα του. Αφού ο Θεός τον γέννησε, δεν μπορεί αυτός να συνεχίσει να αμαρτάνει». Και αλλού πάλι λέει «Ξέρουμε πως όποιος έχει αναγεννηθεί από τον Θεό δεν κυριεύεται από την αμαρτία, γιατί ο Υιός του Θεού τον προστατεύει και ο διάβολος δεν μπορεί να τον βλάψει». Τα λόγια αυτά όμως δεν έχουν ισχύ για όλα τα είδη των αμαρτημάτων, αλλά μονάχα για μερικά πολύ συγκεκριμένα. Αν κάποιος, για παράδειγμα, δεν θέλει να ξεκόψει και να καθαριστεί από αυτά, ο Απόστολος μας παραγγέλει ότι γι' αυτόν δεν πρέπει ούτε καν να προσευχόμαστε. Αν λοιπόν, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δει κανείς τον αδελφό του να διαπράττει μια αμαρτία που δεν είναι θανάσιμη, να παρακαλέσει τον Θεό και ο Θεός θα δώσει στον αδελφό τη ζωή. Αυτό το λέω για όσους διαπράττουν αμαρτίες που δεν είναι θανάσιμες, γιατί υπάρχει και θανάσιμη αμαρτία. Δεν λέω βέβαια να παρακαλέσει κανείς για εκείνη την αμαρτία. Από την πτώση στα συγγνωστά αμαρτήματα δεν εξαιρούνται ούτε εκείνοι που υπηρετούν πιστά τον Κύριο, μολονότι αυτοί προφυλάσσουν τον εαυτό τους με μεγάλη προσοχή. Γι' αυτούς ο Απόστολος λέει «Αν ισχυριστούμε πως είμαστε αναμάρτητοι, εξαπατούμε τον εαυτό μας και δεν λέμε την αλήθεια». Και στη συνέχεια λέει «Αν ισχυριστούμε πως δεν έχουμε ποτέ αμαρτήσει, βγάζουμε ψεύτη τον Θεό και ο λόγος του δεν ζει μέσα μας». Πράγματι, ας πάρουμε για παράδειγμα οποιονδήποτε Άγιο. Δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει πέσει σε μικροπαραβάσεις με λόγια
ή με το λογισμό, από άγνοια ή λησμοσύνη, από έκτακτη ανάγκη ή από ευνηδιασμό. Τα σφάλματα αυτά διαφέρουν από τα θανάσιμα αμαρτήματα, δεν πάβουν όμως και αυτά να είναι αμαρτίες. Όταν λοιπόν κανείς φτάσει στην αγάπη της αρετής και στην ομοίωση του Θεού, για τα οποία ήδη μιλήσαμε, θα του δοθεί σαν δωρεά η μακροθυμία που είχε ο Κύριος και θα προσεύχεται όπως εκείνος για τους διώκτες του λέγοντας «Πατέρα, συγχώρησέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Η πιο φανερή απόδειξη ότι μια ψυχή δεν έχει καθαριστεί από τα κατακάθια της κακίας είναι το ότι αυτή δεν ευσπλαχνίζεται και δεν συγκαταβαίνει στον συνάνθρωπο που βρίσκεται ακόμα κάτω από τη δουλεία της αμαρτίας, αλλά αντιμετωπίζει αυτόν που αμαρτάνει με το νομικό φρόνημα ενός δικαστή. Δεν θα φτάσει ποτέ κανείς στην καθαρότητα της καρδιάς αν δεν αποκτήσει αυτό που, σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου, αποτελεί το πλήρωμα του νόμου. Να σηκώνεται ο ένας το φορτίο του άλλου και έτσι θα εφαρμόσετε πλήρως τον νόμο του Χριστού, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Δεν έχει φτάσει επίσης κανείς στην καθαρότητα της καρδιάς αν δεν έχει την αρετή της αγάπης. Εκείνος που αγαπά δεν υπερηφανεύεται, ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει, όλα τα ανέχεται, όλα τα υπομένει, γιατί ο δίκαιος φροντίζει και για τα ζώα του ακόμα, αλλά οι ασεβείς είναι άσπλαχνοι, γράφει το βιβλίο των Παροιμιών. Είναι αδιαφεσβήτητο ότι ο καθένας μας έχει τις ίδιες αδυναμίες, τις οποίες καταδικάζει στο πρόσωπο των άλλων, με άκαμπτη και απάνθρωπη αυστηρότητα. Πράγματι, βασιλιάς αφαίρετος και θρασής θα υποπέσει σε πολλές ατοπίες, γράφει το βιβλίο πάλι των Παροιμιών. Και σε άλλο επίσης σημείο το ίδιο βιβλίο λέει «Όποιος τα αυτιά του κλείνει στου φτωχού την κραυγή, δεν θα παίρνει και ο ίδιος απάντηση όταν φωνάζει». Το λόγο τώρα παίρνει ο πατήρ Γερμανός, ο οποίος λέει «Αυτά που είπατε, γέροντα, για την τέλεια αγάπη του Θεού είναι λόγια που χαίρεται κανείς να τα ακούει. Ένα πράγμα όμως δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ενώ στην αρχή μιλάτε με τόσο επενετικά λόγια για το φόβο του Θεού και την ελπίδα της αιώνιας ανταπόδοσης, μετά φτάνετε να λέτε ότι αυτά είναι πράγματα μικρότερης σημασίας. Ο προφήτης Δαβίδ όμως φαίνεται πως πάνω σε αυτό το σημείο είχε εντελώς αντίθετη γνώμη, γιατί λέει «Τον Κύριο φοβηθείτε οι Άγιοι Του, τίποτα δεν στερούνται όσοι Τον φοβούνται». Αλλού ομολογεί ότι ασκήθηκε στην τήρηση των εντολών του Θεού με την προσδοκία της ανταμοιβής. Γράφει στον 118ο Ψαλμό «Τους νόμους σου αποφάσισα να εφαρμόσω αιώνια ως το τέλος για να απολαύσω και την ανταμοιβή». Ο Απόστολος Παύλος επίσης λέει «Με την πίστη ο Μωυσής, όταν πια μεγάλωσε, αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της κόρης του Φαραώ. Προτίμησε να υποφέρει μαζί με το λαό του Θεού παρά να απολαμβάνει την πρόσχερη αμαρτωλή ζωή. Θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον εξευτελισμό, όμοιο με εκείνον που υπέφερε ο Χριστός, γιατί απέβλεπε στην ανταπόδοση. Πώς να θεωρήσουμε ελλιπή και μικρότερης αξίας αυτά τα βιώματα? Ο μακάριος Δαβίδ καυχάται ότι εξετέλεσε τις εντολές του Θεού και περίμενε την ανταμοιβή, αλλά και πάλι εκείνος που δέχθηκε από τον Θεό
τις πλάκες του νόμου, περιφρόνησε, καθώς λέει ο Απόστολος, την υιοθεσία, η οποία θα του έδινε βασιλικό αξίωμα, και προτίμησε από τους θησαυρούς της Αιγύπτου την πιο φοβερή θλίψη, γιατί είχε στραμμένα τα βλέμματά του στην μέλουσα ανταπόδοση.

ρυθμούς τελειότητας. Της δίνει τη δυνατότητα ώστε αυτή να προχωρήσει σύμφωνα με τις δυνάμεις της και κατά την προαίρεσή της. Αγιάζεται δηλαδή κάθε ψυχή ανάλογα με την κατάστασή της και με το πώς και πόσο αυτή θα θελήσει να εργαστεί πνευματικά. Έτσι είναι αδύνατον να λάβουν όλοι το ίδιο στεφάνι της αγιότητας. Δεν έχουν όλοι την ίδια αρετή, ούτε την ίδια προαίρεση, αλλά ούτε και τον ίδιο ζήλο. Γι' αυτό ας το πούμε έτσι. Ο Λόγος του Θεού αξιολογεί διαφορετικά το βαθμό της θελειότητας του κάθε ανθρώπου. Φανερή απόδειξη αυτού που λέω είναι η ποικιλία που συναντούμε στους τύπους των ανθρώπων τους οποίους μακαρίζει το Ιερό Ευαγγέλιο. Γιατί παρόλο που χαρακτηρίζονται μακάριοι αυτοί στους οποίους ανήκει η Βασιλεία του Θεού, όμως καλούνται μακάριοι και αυτοί που θα κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας. Μακάριοι ακόμη είναι και αυτοί που θα παρηγορηθούν, καθώς και αυτοί που θα χορτάσουν. Βλέπουμε βέβαια στους μακαρισμούς ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να κατοικεί κανείς στον ουρανό και του να κατέχει τη γη, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή η γη. Διαβαθμίσεις επίσης υπάρχουν και ανάμεσα στην παρηγοριά, συμπληρότητα και στο χορτασμό της δικαιοσύνης. Είναι μεγάλη η απόσταση ανάμεσα σε αυτούς που θα δεχθούν το έλεος του Θεού και σε αυτούς που θα αξιωθούν να απολαύσουν την πανένδοξη θέα του προσώπου του. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Άλλη είναι η λάμψη του ήλιου, άλλη της σελήνης και άλλη των άστρων, αλλά και μεταξύ των άστρων άλλη είναι η λάμψη του ενός και άλλη του άλλου. Το ίδιο θα συμβεί και με την Ανάσταση των νεκρών». Είναι αλήθεια ότι η Αγία Γραφή επαινεί αυτούς που φοβούνται τον Θεό και λέει «Μακάρι είναι όλοι αυτοί που φοβούνται τον Κύριο». Και γι' αυτό το φόβο τους υπόσχεται την απόλυτη μακαριότητα. Παράλληλα όμως λέει και αυτό «Όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο». Γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Έτσι, δόξα είναι το να είναι κανείς δούλος του Θεού, γιατί λέει η Αγία Γραφή «Τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε» και αλλού πάλι λέει «Είναι μεγάλο πράγμα να είσαι δούλος μου». Ο Κύριος επίσης μας είπε «Μακάριος είναι ο δούλος εκείνος που όταν έλθει ο Κύριός του θα τον βρει να κάνει σωστά τη δουλειά του». Παρόλα αυτά όμως έχει υποθεί για τους Αποστόλους «Δεν σας ονομάζω πια δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριός του. Σας ονομάζω φίλους, γιατί σας έκανα γνωστά όλα όσα άκουσα από τον Πατέρα μου». Ο Κύριος επίσης είπε «Εσείς είσαστε φίλοι μου, αν κάνετε αυτά που εγώ σας παραγγέλω». Βλέπετε λοιπόν ότι η τελειότητα έχει διάφορους βαθμούς. Ο Κύριος μας καλεί από τη μια κορυφή να ανέβουμε σε άλλη, πιο ψηλή από την πρώτη. Όποιος έγινε μακάριος και τέλειος με το φόβο του Θεού, θα βαδίζει όπως έχει γραφεί, από δύναμη σε δύναμη και από τη μία τελειότητα στην άλλη. Θα υψωθεί δηλαδή χάρη στη φλογερή προθυμία της ψυχής του, από το φόβο στην ελπίδα. Ύστερα θα ακούσει πάλι τη φωνή του Θεού να τον καλεί σε μία κατάσταση ακόμα πιο άγια, που είναι η αγάπη. Εκείνος που θα αποδειχθεί έμπιστος και συνετός δούλος θα απολαύσει την αγαπητική κοινωνία και την υιοθεσία των τέκνων του Θεού. Έτσι πρέπει να κατανοήσετε τα λόγια μου. Δεν θέλω να πω ότι
το να αποβλέπει κανείς στην αιώνια τιμή

μορία εις την μακάρια αμοιβή που προορίζεται για τους αχίους δεν έχει καμία αξία. Αντίθετα, και τα δύο είναι χρήσιμα, γιατί αυτές οι καταστάσεις είναι εισαγωγικές και οδηγούν στις πρώτες βαθμίδες της μακαριότητας. Η ακτινοβολία όμως της αγάπης προϋποθέτει πληρέστερη πίστη. Η ψυχή, λειτουργώντας την αγάπη, γεύεται από τώρα μια χαρά που δεν έχει τέλος. Όταν η αγάπη παραλάβει κάποιους, τους κάνει να μεταπηδήσουν από το φόβο του δούλου στην ελπίδα του μισθωτού και από εκεί στην αγάπη του Θεού και στην υιοθεσία των τέκνων του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτοί αποτέλειοι που ήταν θα τους κάνει ο Θεός ακόμα πιο τέλειους. «Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής», είπε ο Κύριος. «Όλα τα άστρα λάμπουν στον ουρανό. Υπάρχει όμως μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη λάμψη του ήλιου, της σελήνης και των άλλων άστρων. Ο Απόστολος Παύλος θεωρεί σπουδαιότερη την αγάπη όχι μονάχα από το φόβο και από την ελπίδα, αλλά και από όλα τα άλλα, τα μεγάλα και θαυμαστά χαρίσματα. Εξυψώνει την αγάπη και την υποδεικνύει σαν τη μοναδική οδό ανάμεσα σε όλες τις άλλες. Την θεωρεί οδό εκτός συναγωνισμού. Ο Απόστολος, αφού ολοκλήρωσε τον κατάλογο των πνευματικών χαρισμάτων, περιγράφει στη συνέχεια τις διάφορες επιμέρους πλευρές της αγάπης. Να λοιπόν πώς αρχίζει το λόγο του. Σας δείχνω και έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλλαλαγμός. Κι αν έχω το χάρισμα της προφητείας, κι αν κατέχω τα μυστήρια και όλη την γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη, έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα αυτά δεν με ωφελούν. Το βλέπετε λοιπόν, αδελφοί, τώρα ξεκάθαρα. Τίποτα δεν είναι πολυτιμότερο, τελειότερο, υψηλότερο και για να το πούμε έτσι πιο αιώνιο από την αγάπη. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει. Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε δεν θα υπάρχουν πια. Η γλωσσολαλιά θα πάψει. Θα σταματήσει η γνώση των μυστηρίων του Θεού. Χωρίς την αγάπη όμως και αυτά ακόμα τα πιο εξαιρετικά χαρίσματα, ακόμα και αυτή η δόξα του μαρτυρίου, χάνουν κάθε αξία. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την υπομονή και την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
3: Η παρέα της Τρίτης. Ομιλίες του πατρός Γεωργίου Σχοινά στην σύναξη των νέων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου.
4: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Θεοδόση. Καθίστε. Τι κάνετε, καλά είσαστε? Καλά είστε. Αφού το λέτε το δόξα του Θεού, έστω και ψιθυριστά, καλά είσαστε. Όταν ο άνθρωπος μάθει να δοξάζει το Θεό και μάλιστα να το δοξάζει για τα πάντα, τότε είναι πολύ κοντά στην αποστολή του. Είναι πολύ κοντά στο να είναι άνθρωπος και να πορεύεται προς τη θέωσή του. Η δοξολογία είναι μεγάλο πράγμα. Έλεγε ο Παπατίχωνας, εκεί γέροντας του Αγίου Παϊσίου ήταν, Ρώσος ασκητής εκεί στην Καψάλα, το Κύριε Λέησον λέει κάνει 100 δραχμές, το λέγει απλοϊκά. Το δόξα το Θεό κάνει 1000. Και πραγματικά όταν ο άνθρωπος δοξάζει το Θεό, ξέρετε, δείχνει την πίστη του. Δείχνει το άφημα πραγματικά στα χέρια του Θεού. Δείχνει την υπομονή του. Ό,τι και αν τραβάει, ό,τι και αν σηκώνει, δοξάζει το Θεό. Αυτό προϋποθέτει υπομονή. Δείχνει την επιμονή του στον πνευματικό αγώνα. Και βέβαια, εν τέλει δείχνει την αγάπη του. Αυτή την αγάπη που μένει, που μπορεί να μην είναι τέλεια βέβαια, γιατί οι άνθρωποι είμαστε ατελείς, αλλά έχουμε τους κλειδονισμούς μας, αλλά αγαπάμε. Γι' αυτό το λόγο και λέμε δόξα τω Θεώ. Και βλέπεις ότι είναι κοινό χαρακτηριστικό αυτό το δόξα τω Θεώ όλων των ανθρώπων που καταξιώθηκαν μέσα στην Εκκλησία, αγίασαν δηλαδή, αλλά και όλων όσων από πολύ νωρίς ξεκίνησαν δυναμικά στο δρόμο της αγιότητος. Έτσι λοιπόν, αν θα δεις αρχάριο πνευματικά να λέει δόξα το Θεό, είναι σε καλό δρόμο. Άμα δεις φτασμένο άνθρωπο να λέει δόξα το Θεό, τότε αυτός έχει προχωρήσει αρκετά. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάει η ηλικία, όσο περνάνε οι διάφορες φάσεις της ζωής του ανθρώπου, πειρασμοί, μπόρες, έτσι, όλα αυτά μπορεί να κάμψουν το φρόνημα του ανθρώπου. Βλέπετε, έρχεται μια αρρώστια, έρχεται ανεργία, έρχεται, ξέρω εγώ, κάτι, να τώρα έγινε ένας σεισμός, βρέθηκαν οι άνθρωποι έξω από τα σπίτια τους, φοβούνται μην ανοίξει η γη και τους καταπιεί. Αυτά μπορεί να κάμψουν το φρόνημα του ανθρώπου, μπορεί να μπει σε μια διαδικασία μιζέριας, κλάψας ο άνθρωπος. Στραβά όλα πάνε, αρρώστιες υπάρχουν, σεισμοί, καταποντισμοί, φαγωμάρα μεταξύ των ανθρώπων, από αυτό άλλο τίποτα στην εποχή μας. Η πολιτική μας χάλια, η εκκλησιαστική μας χάλια, εμείς χάλια, όλοι χάλια, άρα έρχεται ένα δόξα το Θεό που λειτουργεί ως βόμβα πυρηνική και σπάει όλες τις δουλειές του διαβόλου. Ο διάβολος σκαρώνει αυτή την παγίδα σε όλους τους ανθρώπους, από τον αρχάριο μέχρι τον τέλειο, και προσπαθεί να τον γυρίσει, να μην δοξάζει το Θεό. Όταν ο άνθρωπος επιμείνει στη δοξολογία του Θεού, πιστοποιεί ότι είναι μαθητής του Χριστού τέρμα, ότι θέλει να είναι με τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες του, παρόλα τα πράγματα που έχει να κάνει ακόμη για τον Χριστό για να φτάσει να είναι γνήσιος μαθητής του, αλλά πιστοποιεί ότι θέλει να είναι με το Θεό. Το δόξα το Θεό διώκει το διάβολο πιο πολύ από όλες τις άλλες προσευχές. Δεν αντέχει. Αν δούμε από την Παλαιά Διαθήκη ακόμη, θα δούμε εκεί τον Ιώβ, έτσι, να περνάει τον αλίμονό του. Και τι δεν πέρασε? Η όβια υπομονή, λέμε ακόμη και σήμερα, έτσι. Και του λέγει ακόμη και η γυναίκα του, πες, λέει, τι κατά του Θεού βλαστήμα. Πες κάτι εναντίον του Θεού. Και τελεύτα και ψόφισε, πέθανε. Δεν την άκουσε.
Και ο διάβολος τα ίδια του ψιθύριζε. Και οι άνθρωποι γύρω του τον κοίταζαν με λύπηση και ξέρετε είναι πολύ άσχημο αυτό. Καμιά φορά δεν το προσέχουμε κι εμείς οι χριστιανοί. Κακοπερνάει κανείς, έχει κάποια δύσκολη συγκυρία και πάμε σαν τις χείρες δίπλα του και τον κοιτάζουμε έτσι μισοκακόμοιρα. Αχ, καημένε κι εσύ. Είναι σαν να τον σκοτώνουμε τον άνθρωπο. Του καταπατούμε ό,τι αξιοπρέπεια του έχει μείνει. Έτσι πήγαιναν και γύρω από τον Ιώβ και του λέγαν πώς έγινες εσύ που ήσουν πλούσιος, που ήσουν υγιής, που είχες και τώρα τίποτε. Στον πάτο. Όλα αυτά είναι άσχημα. Εκείνος υπέμεινε και έλεγε «Κύριος έδωκε, Κύριος αφήλετο». Ο Θεός τα έδωσε, ο Θεός τα πήρε. Τίποτε, δόξα τω Θεώ. Και ο Θεός δεν τον άφησε. Α, δούμε μέχρι την Καινή Διαθήκη, α, πάρουμε τους πατέρες αυτούς τους μεγάλους, τους Καπαδόκες εκεί που λέμε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο κόσμος τον ανέβασε πάρα πολύ ψηλά. Γι' αυτό πήρε και το όνομα Χρυσόστομος, το προσωνύμιο. Έθελγε τους πάντες με το λόγο του. Ανέβηκε και εκκλησιαστικά, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, έτσι. Είχε αποδοχή, αγάπη και ξαφνικά βρέθηκε από τα πολύ ψηλά στα πολύ χαμηλά. Εξόριστος, με σύμπραξη εκκλησιαστικής και πολιτικής διοίκησης. Και εκεί που όλοι περίμεναν, αν όχι να γογγίσει, να επαναστατήσει, να κάνει κάτι. Λένε οι ιστορικοί της εποχής ότι αρκούσε ένας λόγος του Χρυσοστόμου να αιματοκυλήσει την πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη τότε. Γιατί είχε τεράστια πείχηση στον κόσμο. Ποτέ δεν είπε αυτό το λόγο. Κοιτάξτε, η διάκριση, η ταπείνωση, η ευθύνη. Ξέρει ότι είναι επιμένας. Ο επιμένας δεν είναι πρόβατο να βελάζει άτσαλα και να λέει ότι του έρχεται. Ο επιμένας ζυγίζει και το σφύριγμα που θα κάνει στα πρόβατα. Δεν λέει τίποτε. Αποσύρεται στην εξορία του, εκεί στα κόμμανα του πόντου νομίζω, και τελειώνει τη ζωή του με το δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Και αξιώνεται να φύγει, ξέρετε ποια μέρα έφυγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το γιορτάζουμε 13 Νοεμβρίου νομίζω. Αν δεν έφυγε τότε, έφυγε του Σταυρού. 14 Σεπτεμβρίου παρακαλούσε το Θεό, λέει, να φύγει την ημέρα εκείνη, γιατί όπως υψώνεται ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός, πέφτουν οι δαίμονες κάτω, δεν αντέχουν, λέει, να το βλέπουν, οπότε δεν θα είχε τελώνια κατά την έξοδο της ψυχής του. Και έτσι τον αξίωσε ο Θεός να φύγει εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, δόξα το Θεό πάντων ένεκεν, το λέει ο Χρυσόστομος, και γνήσιοι οι μαθητές, χωρία, πλειάδα άλλων Αγίων, Άγιος Νεκτάριος της εποχής μας, έτσι, τι τράβηξε κι αυτός. Είχε και τα καλά, ανέβηκε. Ένα μπακαλάκι ήτανε της Κωνσταντινούπολης. Ένα χωριατόπεδο από την Ανατολική Θράκη, εκεί τη Σιλιβρία. Αγράμματο, ήθελε να μάθει γράμματα. Του τα έδωσε ο Θεός τα γράμματα. Του έδωσε το δρόμο της αφιέρωσης. Τον έφτασε να γίνει επίσκοπος. Και μάλιστα επίσκοπος προαγώγημος θα λέγαμε. Ήξερε γράμματα, είχε αρετή. Και τον θέλαν για Πατριάρχη Αλεξανδρίας, και εκεί που όλα φαίνονταν ρόδινα μπροστά του και άνοιγαν ορίζοντες, καριέρα θα έλεγε κάποιος. Έχουμε δυστυχώς και αυτή την ασθένεια στην Εκκλησία. Γινόμαστε και καριερίστες οι παπάδες. Εκεί λοιπόν που άνοιγε ο δρόμος και όλα ρόδινα, μια συκοφαντία. Ο Πατριάρχης, κατά το κοινός λέω,

Μακρυγιάννη και δεν είχε να πληρώσει τα ενίκια. Και μάλιστα αναφέρεται ένα περιστατικό που ο τότε Αθηνών αρρώστησε και έπρεπε να κάνει το γάμο, νομίζω, της κόρης αυτού του Σκουζέ, Λόφος Σκουζέ που λέμε. Και κάλεσαν τον Πενταπόλεως, αφού δεν είχαν άλλο δεσπότη, τώρα να είναι εύκαιρος, δεν είναι όπως τώρα που παίρνουν ένα αεροπλάνο, ένα αυτοκίνητο και αλλάζουν, έρχονται γρήγορα. Τότε ήθελαν πολύ κόπο και ταξίδι. Οπότε βάλε τον Νεκτάριο, λέει, να κάνει το γάμο, και του δώσαν και ένα φακελάκι και το πήρε ταπεινά. Ο διάκος δεν ήθελε να το πάρει και του λέει: «Πάρ' το, διάκο μου», λέει, «και εγώ», λέει, «χρωστάω τόσα ενίκια», λέει, «στην οικοκυρά, η οποία καημένη του πήγαινε και φαγητό». «Και πόσα είναι», λέει, «αυτά τα ενίκια»? «Τόσα». Και ανοίγει το φακελάκι, ήταν όσα χρώσταγε. Όσα χρώσταγε. Βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση. Μετά, μπας περιπτώσει, φαίνεται κάπως να αποκαθίσταται, τον κάνουν διευθυντή στη Ριζάριο, έτσι κάνουμε έτσι μια περίληψη. Φτιάχνει και ένα μοναστήρι, αποσύρεται εκεί με τις μοναχές και εκεί αρχίζουν άλλες συκοφαντίες, άλλη διωγμή, πράγματα που δεν τα αντέχει η ψυχή του ανθρώπου. Ξέρετε, το να σε κατηγορούν και να είσαι και λίγο εκεί που σε κατηγορούν, μπαγαπώντης, λίγο άδικος, λες πάει στο καλό, δεν πέφτουν και πολύ έξω, αλλά να είσαι άγιος και να σε κατηγορούν για τα χειρότερα είναι πολύ δύσκολο. Μεγάλος σταυρός. Και εκείνος ουδέν απεκρίνατο, τίποτε, σιωπή. Θυμίζει τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο που γιορτάζει σήμερα, που έχει πει αυτή την ωραία φράση: «Υπερπάντα την σιωπήν αγάπησον». Το έλεγε αυτός που ήταν ησυχαστής, που ήταν μέγας ασκητής και μοναχός, και το εφαρμόζει και ο Νεκτάριος που έχει ζήσει μέσα στον κόσμο. Δεν έχει ζήσει πολύ σε μοναστήρια, αλλά ζει την παράδοση αυτή της Εκκλησίας και ξέρει να ησυχάζει, ξέρει να σιωπά, να ταπεινώνεται και να δοξάζει το Θεό. Αλλά και μετά τον Άγιο Νεκτάριο και οι σύγχρονοι Άγιοι και ο Πορφύριος και ο Παΐσιος και ο Ιάκωβος, όλοι τους, όλοι τους, και ο Παπά Εφραίμ, ο Άγιος Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, όλοι ένα δόξα το Θεό. Ο Άγιος Πορφύριος είχε 25 αρρώστιες, καταγεγραμμένες, μεταξύ αυτών σοβαρές, και καρδιακά νοσήματα και αδένωμα στην υπόφυση του εγκεφάλου, καρκίνο δηλαδή, και άλλα και άλλα και άλλα. Λοιπόν, δόξα το Θεό, αυτός τίποτε. Στο κρεβάτι ήτανε, δεν μπορούσε να σηκωθεί ώρες ώρες, δεν είχε δύναμη καθόλου, και από το κρεβάτι φώναζε και έβλεπε ανθρώπους. Ο Άγιος Παΐσιος τα ίδια. Υποφέρει λίγο πριν τελειώσει τη ζωή του την επίγεια, μέσα στο νοσοκομείο. Οι καλόγριες τον κρύβουν, λέει, μην πηγαίνετε άλλοι, μην τον βλέπετε, μην τον κουράζετε το γέροντα. Ανθρωπίνος, και καλά κάνανε. Και λέει, ο τάδε περιμένει έξω. Χωρίς να ξέρει ποιος ήταν, αλλά τον ήξερε εν πνεύματι. Φωνάξτε τον μέσα. Και κάθεται και δίνει συμβουλές και προσεύχεται και δοξάζει το Θεό μέχρι το τέλος. Αυτό το δόξα το Θεό, το οποίο είναι ζητούμενο για μας. Οι Άγιοι το είχαν, μα και οι πρόγονοί μας, οι απλοί άνθρωποι, το είχαν λίγο παραπάνω από ό,τι το έχουμε εμείς. Ξέρετε γιατί? Είχαν μάθει στην υπομονή. Είχαν μάθει στην ταπείνωση. Εκ των πραγμάτων, η ζωή τους ήταν δύσκολη. Το έχω πει και άλλη φορά, μια γυναίκα, ας πούμε, σήμερα, έχει ένα παιδάκι, δύο, ξέρω εγώ, είναι νέα, και σου λέει, πω πω δύσκολα ρε παιδάκι μου να μεγαλώσω τα παιδιά, και έχει πλυντήριο, έχει πάμπερς, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτές τις πάνες τις έτοιμες, έχει παιδίατρους, έχει μαμάδες καμιά φορά, πεθερές, όλους τους έχει κοντά της και είναι δύσκολα. Και αν αναλογιστεί κανείς μία μωρομάνα, όχι πολύ μακριά, το 1960 τι έπρεπε να κάνει, θα τραβάει τα μαλλιά του. Έπρεπε να ζυμώσουν ψωμί, να σηκωθούν χαράματα, να ανάψουν φούρνο, να ζεστάνουν νερό για να έχουν ζεστό νερό να αλλάξουν το παιδί τους, να έχουν πανιά, όχι πάμπερς πως τα λένε, Μπεμπιλίνο, να έχουν πανιά τα οποία λερώνονταν και έπρεπε να τα πλένουν, να στεγνώνουν, να βάζουν άλλα πανιά.
Μια διαδικασία ολόκληρη.

0: για να μαγειρέψουν πολλές φορές να ανάψουν ξύλα. Και δεν μιλάμε για το 1800, μιλάμε για 40 χρόνια, 50 χρόνια πριν, ξέρω εγώ, 60, τίποτε. Οι γιαγιάδες μας. Και όμως λέγαν δόξα τω Θεώ και ζήσαν πολέμους και χάσαν παιδιά. Δεν θα ξεχάσω και κάποια έτσι. Μπαίνουμε στον Οκτώβρη, επίκαιρο είναι η Ιωαννίδου Ελένη, νομίζω το μικρό της, δεν είμαι σίγουρο, αλλά το επώνυμο το ξέρω. Είναι από τα μέρη μου κάτω από την Κυπαρισία. Χάνει το πρώτο της παιδί στο μέτωπο, το 40, και στέλνει επίγον τηλεγράφημα προς τον Πρωθυπουργό και τον Αρχιστράτηγο της Ελληνικής Στρατιάς. Έχω, λέει, ακόμη 4 γιους και τον άντρα μου. Σας παρακαλώ να τους κλητεύσετε εκτάκτως, γιατί πρέπει να υπηρετήσω την πατρίδα. Σήμερα θα έλεγε, μήπως έχετε κανένα διαβατήριο αμερικάνικο, βρετανικό, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά να τους στείλω έξω να γλιτώσουνε. Πάρτε τους κι αυτούς, λέει. Και δόξαζε το Θεό. Και έζησε. Και είδε και παιδιά και εγγόνια και δυσέγγωνα και χαιρόταν μέχρι το τέλος της ζωής της. Τι έχει αλλάξει? Τι έχει αλλάξει και έχουμε φτάσει να είμαστε μίζεροι και να σκορπάμε μιζέρια δίπλα μας? Τι έχει αλλάξει? Δεν μάθαμε να δοξάζουμε το Θεό. Δεν μάθαμε να δοξάζουμε το Θεό γιατί κατά βάθος δεν θέλουμε καμία δυσκολία. Δεν θέλουμε άσκηση. Δεν θέλουμε σταυρό. Και επειδή δεν θέλουμε αυτά, δεν ανθίζει το λουλούδι της δοξολογίας ούτε στην καρδιά μας, ούτε στη διάνοιά μας, ούτε στα χείλη μας. Όποιος αποδεχθεί τη δυσκολία, τον πόνο, τον κόπο της ζωής, και μάλιστα να το πούμε κι αλλιώς, να τον αποδεχθεί αυτό τον κόπο και τον πόνο και τη δυσκολία ως φάρμακο, ως θεραπεία στη ζωή του. Όποιος το αποδεχθεί, αυτός γιατρεύεται και γευόμενος τους καρπούς της θεραπείας μπορεί να δοξάζει το Θεό. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, γιατί λέμε για τους Αγίους και λέμε μόνο τα προορατικά και τα διορατικά. Πραγματικά έχω βαρεθεί να ακούω για θαύματα. Και να τα ακούω από εμάς, από εδώ, από τους χριστιανούς. Αντί να πάρουμε παράδειγμα από τους Αγίους, αν πέταξε από το ένα μέρος στο άλλο, αν είπε προφητεία, αν τον φώναξε με το όνομά του, εντάξει, και τι έγινε? Και τον φώναξε. Μέγας ο Θεός. Και άλλα περισσότερα μπορεί να κάνει. Και νεκρούς να αναστήσει και να θάψει ολόκληρη Ήπειρο και να την ξαναναστήσει πάλι μέσα από τα νερά. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Τα παραδείγματά τους όμως δεν τα παίρνουμε. Γυρνάει και λέει ο Παΐσιος, σε ευχαριστώ Θεέ μου, λέει, γιατί ό,τι κέρδισα, λέει, από την ασθένεια καρκίνος, που τον είχε ζητήσει κιόλας, γιατί λέει μου ζητάνε να προσεύχομαι για ανθρώπους που έχουν καρκίνους και αυτά, και το κάνω, αλλά δεν ξέρω πως είναι ο πόνος αυτός. Δώσ' τον σε μένα, λέει, Θεέ μου, δώσε με ένα καρκινάκι να έχω τρόπο να προσευχηθώ για αυτούς τους ανθρώπους. Άλλη σφαίρα. Έτσι. Άλλη σφαίρα. Και του το δίνει και λέει, σε ευχαριστώ Θεέ μου, λέει. Όσα κέρδισα, λέει, από την αρρώστια, δεν τα έχω κερδίσει τόσα χρόνια από την άσκηση. Η αντιμετώπιση του πόνου ως θεραπευτικού φαρμάκου. Δεν το βλέπει φαρμάκι, το βλέπει φάρμακο. Δεν γογγίζει, χαίρεται και δοξάζει και κερδίζει. Κερδίζει μέσα από αυτό. Εμείς θέλουμε να μην πάθουμε τίποτε, να μην κάνουμε τίποτε. Λες και είμαστε οι πρωτόπλαστοι πρώτης πτώσεως. Αν δεν είχαμε τις πτώσεις μας και οι πρωτόπλαστοι και εμείς ως νήσι διάδοχή τους, ίσως δεν θα χρειαζόταν ούτε ο πόνος, ούτε ο θάνατος, ούτε η αρρώστια, ούτε ο κόπος, ούτε η άσκηση, ούτε ο σταυρός, ούτε τίποτε. Αλλά κάναμε τις αμαρτίες. Και μην πει κάποιος τις έκανε ο Αδάμ και η Εύα και τι φταίμε εμείς. Τα ίδια κάνουμε. Και είδαμε τι πάθανε και κάνουμε και τα ίδια ακριβώς. Και κάνουμε και τα ίδια ακριβώς και χειρότερα. ανυπακοή στην ανυπακοή. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τους πάντες, αλλά όχι το Θεό. Ο οποίος μας λέει αυτά που μας συμφέρουν, έτσι. Χαζοί είμαστε. Σιγά που θα σε ακούσω, του λέμε. Εγώ θα κάνω το δικό μου. Βρε παιδί μου, θα φας το κεφάλι σου. Όχι, θα κάνω το δικό μου. Και κάνουμε το δικό μας. Και τρώμε το κεφάλι μας. Και δεχόμαστε αυτό τον πόνο. Και πονάμε, αλλά εγωιστικά λέμε πάλι το δικό μου θα κάνω. Ενώ αν πεις ευλόγησον, συγχώρησέ με, έκανα λάθος. Και το πάρεις αλλιώς. Και δεχθείς εκούσιους και ακούσιους πόνους. Τότε βγάζεις φτερά. Όχι γίνεσαι σαν τον Αδάμ και την Εύα πριν την πτώση. Γίνεσαι καλύτερος από αυτούς. Οι Άγιοι του Θεού στη Βασιλεία του που πορεύονται θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι ήταν η πρωτόπλαστη πρώτης πτώσεως. Μας έχει δώσει το φάρμακο δίπλα μας ο Θεός και δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Ακόμη και σε αυτή την εποχή έτσι της πανδημίας, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, το πρόβλημα δεν είναι η αρρώστια μόνο ή τα φάρμακα ή τα εμβόλια. Αυτά έχουν την πορεία τους, θα ολοκληρωθούν, θα γίνουν ό,τι γίνει και ό,τι γίνει θα γίνει. Το πρόβλημα είναι ότι πίσω από αυτά δεν κρύβεται μια στοιχειώδη μέρημνα δική μας. Θα λέγαμε κρύβεται μια ειδωλοποίηση της εδώ ζωής, της υγείας μας, της ομορφιάς μας, θα πούν άλλοι, χίλια δυο άλλα πράγματα. Κανένας να μην αρρωστήσει, κανένας να μην πεθάνει, κανείς δεν το θέλει αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά ξέρουμε πολύ καλά ότι ό,τι και αν γίνει κάποιοι θα αρρωστήσουν, μακάρι λιγότεροι. Κάποιοι ίσως και θα πεθάνουν, κάποιοι θα πονέσουν, κάποιοι δεν θα πονέσουν, κάποιοι θα τρομάξουν. Όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή και πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Αλλά είχαν άλλο τρόπο, άλλη διάθεση οι άνθρωποι. Εμείς όσο ξορκίζουμε τον πόνο και τον στέλνουμε μακριά μας, τόσο πιο πολύ έρχεται και τον βιώνουμε πιο τραυματικά. Τον βιώνουμε πιο έντονα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι στην εποχή μας έχουμε ανεβάσει πολύ το βιωτικό επίπεδο. Ζούνε οι άνθρωποι περισσότερο. Έχουμε φάρμακα, έχουμε δόξα τω Θεώ, χίλια δύο πράγματα που φώτισε ο Θεός τους επιστήμονες και τα βρήκανε. Παλιά πέθαινες με μια γρήπη, με μια καρδιά. Τι του ήρθε λέει του κολοκοτρώνη, κόλπος. Εγκεφαλικό θα ήταν αυτό. Είχαν τότε φάρμακα για την πίεση, μπορεί να είχε πίεση 10 χρόνια άνθρωπος, δεν ήξερε να την αντιμετωπίσει. Λοιπόν, βδέλες βάζανε οι γιατροί, όταν πάθαινε ο άνθρωπος πια εγκεφαλικό, είχε γίνει σαν παντζάρι από την πίεση που ανέβαινε, για να τραβάνε το αίμα, μπας και το γλιτώσουν τελευταία στιγμή. Τώρα δεν έχουμε τέτοια, δόξα τω Θεώ. Παρόλο λοιπόν που έχουμε μεγάλες ευλογίες από το Θεό, παρόλα αυτά δεν δοξάζουμε. Και όχι μόνο αυτό, πιο πολύ φόβο για τον πόνο. Πιο πολύ φόβο για τα πάντα και πολλά ψυχικά προβλήματα. Γιατί αυτά τα προβλήματα, τα ψυχολογικά, τα λεγόμενα, τα οποία στη ρίζα τους είναι πνευματικά προβλήματα. Δείχνουν λανθασμένη τοποθέτηση του ανθρώπου, που σιγά σιγά αυτό βέβαια γίνεται ψυχολογικό και πολλές φορές και ψυχιατρικό. Ξέρετε, υπάρχει ένας ιδιαίτερος τρόπος σύνδεσης της ψυχικής κατάστασης, της πνευματικής κατάστασης του ανθρώπου με την σωματική του κατάσταση. Δεν είναι ασύνδετα το ένα από το άλλο. Και οι ορμόνες που εκρίνει ο οργανισμός και όλα όλα και το πώς δουλεύει και το αν μεταβολίζει τα καλά συστατικά της, βιταμίνες, τα πάντα, όλα έχουν να κάνουν με το πώς είναι η ψυχή μας. Όλα. Και αν είναι χάλια η ψυχή μας, όλα σφίγγουνε. Το έντερο στρίβει, του μπανιάζει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να χωνέψει, αισθάνεται πρισμένος, αισθάνεται άσχημα. Η καρδιά δεν δουλεύει καλά, η πίεση ανεβαίνει, το ζάχαρο απορριθμίζεται. Δεν τα έχετε δει αυτά, οι γιατροί σας τα λένε. Λοιπόν, γιατί? Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Και βέβαια, φτάνουμε να θέλουμε φάρμακα και για τα ψυχικά προβλήματα. Γιατί όμως? Γιατί δεν δουλεύουμε σωστά εξ αρχής. Τα βλέπουμε τα πράγματα σαν να μας χρωστάει ο κόσμος όλος. Ο μικρός Αναστάσης Κεφαλάς που έγινε Άγιος Νεκτάριος, δεν του χρώσταγε κανείς τίποτε. Ήταν ευγνώμων που μπορούσε να μένει μέσα στο μπακάλικο του Μπάρμπατου στην Κωνσταντινούπολη, και να τρώει ό,τι περίσσευε από τον μπακάλικο για να ζήσει. Και ήξερε να είναι ευγνώμων με αυτά. Και η πρώτη του ιεραποστολική εξόρμηση, ξέρετε ποια ήτανε? Όταν πήγαινε τα δέματα από τον μπακάλικο, γιατί δεν είχαν σακούλες πλαστικές, χαρτί είχαν, και τυλίγαν το τυρί, το ψωμάκι, τι έδινε εκεί πέρα, το αλεύρι, τη ζάχαρη. Λοιπόν, σε αυτά τα χαρτιά, επειδή είχε μάθει να διαβάζει λίγο την Καινή Διαθήκη, κάτι από τους αρχαίους σοφούς, έγραφε επάνω ρητά της Καινής Διαθήκης, στον μπακαλόχαρτο. Και ήταν και ευχαριστημένος και χαιρότανε με αυτή την ιεραποστηλική του έτσι εξόρμηση. Σήμερα θα γελάγαμε, θα λέγαμε τι κάνει αυτό, αυτό είναι χαζό. Θα το λέγαμε, θα τον κοροϊδεύαμε πρώτοι εμείς. Αυτός είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Δεν του χρωστάει κανένας τίποτα, ούτε ο Θεός ούτε οι άνθρωποι. Και ό,τι του έρχεται, το δέχεται εν ευχαριστία πολύ. Γι' αυτό το λόγο και του έρχονται πολλά. Καλά και κακά, και μέσα από όλα αυτά γίνεται ο Μέγας Άγιος Νεκτάριος. Το ίδιο και όλοι οι άλλοι Άγιοι. Πρέπει να μάθουμε να αποδεχόμαστε τα πάντα, πραγματικά τα πάντα, ως δωρεές του Θεού. Και να πούμε και ένα μυστικό του πνευματικού νόμου. Εμείς διαλέγουμε τη θεραπεία μας. Θα μου πεις, τι σημαίνει αυτό? Εμείς διαλέγουμε τη θεραπεία μας. Δηλαδή, αν θα πάθω προβλήματα υγείας για να γίνω άνθρωπος, δεν μου το έχει στείλει ο Θεός επειδή έτσι το θέλησε. Όχι, δεν θέλει ο Θεός να αρρωστήσουμε. Εγώ του το έχω ζητήσει. Γιατί? Αν είμαι εγωιστής, καλή ώρα, και νομίζω ότι μπορώ να ρυθμίσω τα πάντα, να έχω τον έλεγχο των πάντων, στη δουλειά μου, στο σπίτι, στα παιδιά. Τι εγωισμός, εωσφορικός εγωισμός. Ένας Θεός ολάκερος μας έχει ελεύθερους, μας έχει δώσει κατευθύνσεις και δεν επεμβαίνει με τέτοιο στανικό τρόπο στη ζωή μας, έτσι? Ούτε έχει τη φιλοδοξία με το ζόρι να μας πάει από εδώ ή από εκεί. Ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν, ως τις θέλει. Εμείς θέλουμε με το ζόρι τα παιδιά μας να κάνουν ό,τι θέλουμε εμείς. Η γυναίκα μας ή ο άντρας μας, αν είστε γυναίκες, να μ' ακούει 100%. Οι υπάλληλοι, αν είμαστε, ξέρω εγώ, εργοδότες και έχουμε καμιά δουλειά, απίκο. Εκεί. Εγώ θα βαράω το ζουρνά και εσείς θα χορεύετε. Και αν κάτι στραβώσει, πάσχω. Γιατί? Γιατί έχω πάρει πάνω μου αρμοδιότητες που δεν μου ανήκουν. Γιατί έχω να λάβει φορτία τα οποία ξέρω βαθιά μέσα μου, γιατί υποφέρω κάθε μέρα ότι δεν μπορώ να τα σηκώσω. Και αντί να πω, Θεέ μου, μπροστά εσύ και πίσω εγώ, λέω, Θεέ μου, εγώ κάνω το πρόγραμμά μου και εσύ τρέχα σε παρακαλώ να μαζέψεις τα σημάζευτα. Και τρέχει ο Μέγας Θεράπων, ο Μέγας Υπουργός της Σωτηρίας μας, που είναι ο Χριστός μας. Θεράπων, δούλος είναι, υπουργός, υπηρέτης, αυτό σημαίνει στα ελληνικά υπουργός. Μην κοιτάτε τώρα που τα αλλάξαμε. Τρέχει ο Μέγας Θεράπων λοιπόν να μας σώσει από τα δικά μας λάθη και πάθη. Και τι γίνεται? Σου λέει να του στείλω κανένα παπά να του μιλήσει, κανένα γιατρό να του πήρε, παιδάκι μου, μην αγχώνεσαι. Να του στείλω κανένα γέροντα να κάνει λίγη προσευχή για αυτό. Δεν παίρνει χαμπάρι. Γιατί αυτός και το γιατρό και τον παπά και το γέροντα τον θέλει απλά να ενισχύσει το πρόγραμμά του. Και μετά τι του λέει? Αφού δεν καταλαβαίνεις έτσι, πάρε, ξέρω εγώ, έτσι ένα ζαχαράκι να το έχεις να σε ταπεινώνει, μπας και λίγο χαλαρώσεις. Δεν πιάνει αυτό? Πάρε μια υπνία το βράδυ, μπας και πρέπει να πάρεις ταμπού, κανένα υπνοτικό, για να κοιμηθείς και αποδεχθείς ότι αυτά που ήταν για τους τρελούς, που τα δίνανε οι τρελογιατροί, έτσι δεν λέμε? Δεν είμαι και τρελός να πάω στον ψυχίατρο, τελικά αφορούν και εμένα. Και ταπεινώνεσαι, ησυχάζεις, έρχεσαι στα ίσια σου και λες, Θεέ μου, τι ανόητος που είμαι, τι ανόητος με, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ που μπορώ να σου μιλάω και να σου λέω δόξα τω Θεώ. Και αρχίζει και αλλάζει το πράγμα. Να λοιπόν πώς εμείς γυρεύουμε τη θεραπεία που θέλουμε. Αφού δεν παίρνουμε χαμπάρι αλλιώς, αναγκάζουμε το Θεό να μας δώσει κάτι άλλο. Αν εγώ είμαι συνεργάσιμος εξ αρχής και μαθαίνω να ανοίγομαι στο θέλημα του Θεού και να μην κάνω το Θεό εγώ στη ζωή μου, τότε τα πράγματα είναι αλλιώς. Γι' αυτό και βλέπετε αυτούς που μπορούσαν να τα αφήσουν με ένα παιδικό τρόπο τα πράγματα στα χέρια του Θεού, τους βλέπεις μεγαλώνουν και αισθάνεσαι, κι ας είναι 90 χρονών άλλος, 100 χρονών μπροστά σου, ότι έχεις μωρουδάκια, μωρά παιδιά της αγκαλιάς, ούτε καν του που μπουσουλάνε και περπατάνε, ότι έχεις τέτοιο μωρό κοντά σου και ησυχάζεις και εσύ δίπλα του. Είτε το έκανε εξ αρχής, είτε το πέτυχε με καλλιέργεια αυτό το πράγμα, αυτή την παιδική κατάσταση, αυτός ο άνθρωπος τον βλέπεις είναι ήσυχος. Είναι ήσυχος σαν ένα παιδί στα χέρια του πατέρα του και της μάνας του. Και κάθεσαι κοντά του και ησυχάζεις για όσο θα κάτσεις εκεί. Γιατί? Γιατί είσαι κοντά σε έναν άνθρωπο που δοξάζει το Θεό για τα πάντα, που χαίρεται τα πάντα, που αφήνεται στο πρόγραμμα του Θεού και δεν κάνει δικά του προγράμματα μεγαλόπνοα. Να κάνετε προγράμματα, να έχετε όνειρα, αλλά υπό την αίρεση, την αναγκαία αίρεση, αίρεση σημαίνει συνθήκη, έτσι, προϋπόθεση, ότι εγώ θέλω αυτό, Θεέ μου, αλλά όχι όπως θέλω εγώ, ό,τι επιτρέψεις εσύ, ό,τι θέλεις εσύ. Εγώ θα πορεύομαι προς τα εκεί που μου κόβει το μυαλό μου και πιστεύω ότι είναι σωστό. Έχω ρωτήσει και έχω πάρει και δύο γνώμες, έτσι, το πνευματικό μου, όποιον αγαπάω, όποιον σέβομαι και με αγαπάει. Αλλά εσύ ξέρεις. Αν θέλεις, ανοίγεις όλους τους δρόμους. Αν δεν θέλεις, το κόβεις. Και τι ωραία που λύνονται όλα τα πράγματα. Και άμα το κόψεις, λες δόξα τω Θεώ. Και άμα το δώσεις, πάλι δόξα τω Θεώ. Και μάλιστα πολλές φορές όταν το κόψει και περάσει και λίγος καιρός, καταλαβαίνεις από τι σε γλίτωσε. Και λες δόξα τω Θεώ, με χέρια και με πόδια κάνεις το σταυρό σου. Χαίρεσαι. Γιατί αισθάνεσαι την παρουσία του Θεού Πατέρα στη ζωή σου. Πρέπει λοιπόν να ανοιχτούμε. Να ανοιχτούμε στα χέρια του Θεού. Να αποδεχθούμε τον πόνο και τον κόπο στη ζωή μας. Να αναλάβουμε και εκουσίως κόπους και πόνους. Ποιοι είναι αυτοί οι εκούσιοι κόποι και πόνοι? Να κάνω τον πόνο του ανθρώπου που είναι δίπλα μου δικό μου πόνο. Αυτό ευαρεστεί πάρα πολύ το Θεό. Όταν πονάει αυτός εδώ, ο άλλος εκεί πέρα, ο άλλος εκεί πέρα και πονέσω κι εγώ λίγο γι' αυτόν, ξέρετε τι γίνεται? Και μέσα μας και στον ουρανό ένα πανηγύρι. Ένα πανηγύρι. Από εκεί ψηλά ο Τριαδικός Θεός κοιτάζει προς τα κάτω και λέει πω, αυτός είναι δικός μου, λέει. Είναι παιδί μου. Γιατί πόνεσε για τον άλλον? Αυτό είναι όπως σας το λέω. Έτσι λέει ο ίδιος ο Θεός. Και καταλαβαίνετε τι γίνεται μετά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γιατί παίρνει το μήνυμα του ουρανού. Και χαίρεται. Και δεν το παίρνει επάνω του. Ανοίγεται ακόμη περισσότερο. Και πονάει ακόμη περισσότερο και ταυτόχρονα χαίρεται. Έτσι ζήσαν οι Άγιοι. Γι' αυτό και μπορούν να δοξάζουν το Θεό. Έτσι. Πρέπει να ζηλέψουμε αυτό τον τρόπο των Αγίων. Ειδικά στους καιρούς που περνάμε και σε αυτούς που θα έρθουν και που θα έρθουν, δεν κινδυνολογώ, αλλά πάντοτε έχουμε υπόψη μας ότι ζούμε μια απορία ιστορική. Ξεκινήσαμε από την αρχή, από την καταβολή του κόσμου και θα φτάσουμε στα τέλη του κόσμου, όποτε φτάσουμε. Και μάλιστα αυτά τα τέλη αυτού του κόσμου που ζούμε, ξέρουμε ότι θα έρθουν, γιατί δεν θα γίνεται χειρότερα. Και θα πει ο Θεός, πρέπει να σταματήσουμε λίγο την κατάσταση αυτή, να πάμε σε καινή γη και καινούς ουρανούς, στη βασιλεία του, έτσι. Να σταματήσουν πλέον οι αδικίες, να σταματήσουν οι ανισότητες, να σταματήσουν όσα μας λυπούν σε αυτή την κατάσταση που ζούμε όλοι μας. Και όσο θα πορευόμαστε προς τα εκεί, ξέρουμε ότι τα πράγματα θα δυσκολεύουν. Δεν παθαίνει τίποτα ο άνθρωπος. Αφήνεται, πορεύεται προς τα εκεί και με αυτόν τον τρόπο δοξάζει το Θεό μέχρι και την ώρα που βγαίνει η ψυχή του. Μέχρι και την ώρα που μπορεί να συμβεί το πιο συνταρακτικό και άσχημο πράγμα στη ζωή του. Αλλά πρέπει να αποδεχθούμε ότι ο πόνος αυτός είναι φάρμακο. Να πάρουμε τον πόνο του άλλου και να τον κάνουμε δικό μας και να κάνουμε και λίγο κόπο. Τι κόπο? Να κάνουμε προσευχή. Να κάνουμε αγάπη. Να κάνουμε ταπείνωση. Να κάνουμε, λέω. Δεν θα έχουμε προσευχή, γιατί για να πεις ότι έχεις προσευχή είναι μεγάλος ο δρόμος. Σημαίνει ότι έχεις ανοιχτή γραμμή με το Θεό. Μιλάς με το Θεό. Αυτό είναι η προσευχή. Μέχρι να φτάσουμε εκεί θα κάνουμε προσευχή. Θα κάνουμε. Σαν να μιλάγαμε. Θα κάνουμε αγάπη. Σαν να είχαμε αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Όταν ο Θεός είναι μέσα μας, τότε ο άνθρωπος τριαντάφυλλο η καρδιά του. Μοσχοβολάει. Και δέχεται τους πάντες και αγαπάει και τους πάντες. Εύκολα, χωρίς προσπάθεια. Δεν τίθεται καν θέμα να συγχωρήσει και να συγχωρεθεί. Είναι με αγάπη προς όλους. Θα κάνουμε αγάπη. Θα κάνουμε ταπείνωση. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά θα παίρνουμε κόπους και πόνους. Εκούσιους. Αυτή είναι η άσκηση της Εκκλησίας. Η λίγη νηστεία μας, η προσευχή μας, το να ανοίξουμε να δούμε τι κάνανε οι Άγιοι και να το ζηλέψουμε και να πούμε βοηθήστε και εμένα κάτι από αυτά, ό,τι μπορώ να κάνω. Όχι για να αποκτήσω τα χαρίσματά σας, όχι. Για να μπορεί να με χαίρεται ο Θεός και να λέει κοίτα και αυτός Υιός Αβραάμεστη, δικό μου παιδί είναι και αυτός. Θα κάνουμε ελεημοσύνη, εσπλαχνία, κατά το γίνεσθε ουν ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμονεστί. Και τότε λέει θα γίνεται η υψής του πάντες. Να έχουμε σπλάχνα ικτήρμων. Δεν έχουμε, μην νομίζετε, δεν είναι εύκολο. Περισσότεροι είμαστε μνησίκακοι, κακεντρεχείς. Βλέπουμε τον άλλο και πέφτει και γελάμε. Όχι στον δρόμο μόνο που είναι και λίγο θεαματική η πτώση και εκεί μπορεί να σε πιάσει τα γέλια. Πέφτει σε αμαρτίες καμιά φορά. Παραδεχτείτε το. Και κρυφοχαιρόμαστε. Αχ, την πάτησε κι αυτός. Άρα εγώ είμαι καλύτερος που δεν την πάτησα εκεί. Είναι υποσυνείδητα αυτά. Περνάνε μέσα μας. Γιατί έτσι έχουμε κακό τρόπο από μικρή δυστυχώς. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε εσπλαχνία. Θα δείξουμε σπλάχνα εκτιρμών και ας μην μας βγαίνει. Και αυτή την προσπάθεια που θα κάνουμε θα έρθει ο Θεός και θα την ευλογήσει. Και θα την κάνει κατάσταση μέσα μας. Άλλωστε όλες οι αμαρτίες και τα πάθη που έχουμε τι είναι? Συνήθειες. Κάναμε μια κακή πράξη, την ξανακάναμε, την ξανακάναμε, την ξανακάναμε και τι έγινε? Χούι. Συνήθεια. Κακιά συνήθεια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτή την κακιά συνήθεια εμείς θα την κάνουμε καλή. Εκεί που μου έρθει να του σπάσω τα μούτρα του άλλου θα του λέω να σε καλά αδερφέ μου, ο Θεός να σε έχει καλά. Μία θα το πεις μέσα από τα δόντια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, εκατό. Εκεί κοντά στις 1500 θα το πετύχουμε. Θα έρθει χάρη του Θεού και θα πει αυτός εδώ. Ταλαιπωρείται τόσο καιρό και προσπαθεί να κάνει αυτό το πράγμα. Θα του το δώσω. Θα του το δώσω να το έχει έτσι. Χάρισμα, γιατί είναι παλικάρι, αγωνίζεται. Είμαστε εμείς ικανοί να κάνουμε μαρτύριο? Να κάνουμε ομολογία? Για να γίνεις ομολογητής και μάρτυρας, τα είπαμε την προηγούμενη φορά, πρέπει να μην έχεις εμπάθεια μέσα σου. Πρέπει να είσαι και καθαρός. Μην νομίζετε ότι ακάθαρτοι όντες εμείς μπορούμε να ανοίγουμε το στόμα και να ομολογούμε Χριστό και να γίνουμε και κήρυκες και να αρχίσουμε και να είμαστε και έτοιμοι για το μαρτύριο, έτσι ψηλά τα λάβαρα και τα συναφή. Πολύ ωραία είναι αυτά. Αλλά για να τα κάνεις επιτυχημένα, χωρίς να κάνεις κακό στον εαυτό σου και στους άλλους, θέλει καθαρότητα εσωτερική. Την έχουμε, δεν την έχουμε. Αλλά τι? Κάνουμε μια φιλότιμη προσπάθεια να μην λέμε δικά μας, να λέμε αυτά που λένε οι Άγιοι. Τουλάχιστον όπου μας ρωτάνε. Και λέγοντας αυτά, σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σε καθαρίζουν οι πρεσβείες των Αγίων. Σου δίνουν τη δύναμη να πεις αυτά που πρέπει να πεις όταν θα κληθείς. Γιατί όλοι αυτοί θα λένε κοίτα αυτός εδώ. Καθόταν και ασχολιόταν τι έκανε ο ένας Άγιος, ο άλλος, ο άλλος, ο άλλος. Όλοι αυτοί οι Άγιοι τι θα κάνουν? Δεν θα είναι κοντά του? Και τον βοηθάνε να καθαριστεί. Και ο Θεός είναι δίπλα μας. Και μας δίνει και ευκαιρίες και μετάνοιας. Και μας δείχνει και καμιά μπάτσα όταν ξεφεύγουμε να μαζευόμαστε πάλι. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία καλλιεργούμαστε. και φτάνουμε όλοι εις μέτρον ηλικίας Χριστού. Αρκεί να το θέλουμε. Πάλι το λέω αυτό. Αρκεί να το θέλουμε. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτή τη διαδικασία, η δοξολογία μετά είναι αυθόρμητη. Γιατί δεν είσαι μόνος σου. Ξέρεις ότι είναι δίπλα σου ο Θεός. Είναι δίπλα σου η Παναγία, είναι δίπλα σου οι Άγιοι, οι Άγιοι Άγγελοι, οι Αρχάγγελοι, όλοι είναι κοντά σου. Όλος ο ουρανός είναι δίπλα σου και σου κάνει τη γη ουρανό. Και ενώ πατάς τη γη, ταυτόχρονα είσαι και στον ουρανό. Χωρίς να είσαι θεροβάμων, χωρίς να είσαι στον κόσμο σου. Ζεις εδώ, πατάς εδώ, αλλά ταυτόχρονα έχεις βάλει μετοχές εκεί πάνω, στην επιχείρηση του ουρανού. Και είναι και με καλή απόδοση οι μετοχές αυτές. Αλλά χρειάζεται, όπως είπαμε, να το θέλουμε. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Μη χάνετε ευκαιρία να δοξάζετε το Θεό. Βάλτε το χαμόγελο στα χείλη, το οποίο διώχνει όλες τις πονηρίες, όλους τους πειρασμούς. Το χαμόγελο, να ξέρετε, σκοτώνει το διάβολο. Δεν μπορεί να γελάσει. Δεν μπορεί να γελάσει. Το προσπαθεί, αλλά δεν του βγαίνει. Και αν γελάσει καμιά φορά, ξέρετε πότε γελάει, όταν εμείς την πατάμε και πέφτουμε σε αμαρτίες. Αν είχαμε τρόπο να τον πάρουμε με φωτογραφία, καλύτερα μην τον δείτε όμως. Θα τρομάζατε. Αυτό το γέλιο δεν είναι γέλιο. Δεν έχει κάτι όμορφο. Τον κάνει ακόμη πιο αποκρουστικό. Ακόμη πιο αποκρουστικό. Εμείς όμως, αν εκείνη τη στιγμή που πέσουμε, που έχουμε πέσει κάτω, που έχουμε αμαρτήσει, κοιτάξουμε τον Χριστό και του πούμε, τώρα ούτε να σε κοιτάξω δεν μπορώ, αλλά σε ευχαριστώ γιατί εσύ με συγχωρείς και με αγαπάς. Εγώ ακόμη δεν σε έχω αγαπήσει, βόηθαμε να σε αγαπήσω λίγο καλύτερα και να σε ακούω και να κάνω αυτά που θέλεις εσύ. Και του το πεις αυτό και βάλεις ένα χαμόγελο, φου, φεύγει μακριά ο διάβολος. Υπάρχει το περιστατικό στο γεροντικό που είναι ένας γέροντας, καλός άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού πραγματικά. Και έχει έναν υποτακτικό, καημένος ήταν αδύναμος. Τότε ήταν στα μέρη της Νητρίας, εκεί στην Αίγυπτο, εκεί στην έρημο μέσα, σε σπήλαια, σε διάφορα ασκητικά μέρη. Τι, δεν είχαν και τρόπο εκεί να κερδίζουν τα προστοζήν, οπότε τι κάνανε συνήθως, πλέκανε καλάθια με τα καλάμια που βρίσκανε, με κανένα ξύλο σκαλίζαν καμιά κουτάλα, κανένα πυρούνα, ξέρετε, και κατέβαινε συνήθως ο νεότερος στο παζάρι μια φορά στο τόσο, στην πιο κοντινή πόλη, να πουλήσει τα εργόχειρα, να πάρουν κάτι τις, να πάρουν λίγο στάρι, να πάρουν λίγο αλεύρι, να έχουν κανένα παξιμάδι, χουρμάδες εκεί που έχουν στα μέρη εκείνα, να μπορούν να πορευθούν. Ασκητικός βίος. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν το αδύναμο, ήταν και νέος άνθρωπος, πήγαινε, πούλαγε τα καλάθια, μόλις έπαιρνε τα λεφτά, τούμπαινε ο πειρασμός, τσακ, στο πορνείο. Είδατε, σας φάνηκε περίεργο, ε? Τι περίεργο είναι, καημένοι? Λοιπόν, το πιο απλό πράγμα είναι. Από τα λόνια στα σαλόνια και το αντίθετο. Όλοι μας είμαστε υποψήφοι. Από τον ομιλούντα μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο επί της γης. Και για το ένα και για το άλλο είμαστε ικανοί, μη φοβάστε. Λοιπόν, στο πορνείο πήγαινε κανονικά, πλήρωνε, γύρναγε άφραγκος πίσω στο γέροντα. Διπλό το κακό. Και την ψυχή του είχε βλάψει, είχε πέσει στην πορνεία. Τριπλό. Και το γέροντά του είχε στενοχωρήσει και δεν έφερνε και τίποτα για να φάνε. Τα είχε σκορπίσει. Μακροθυμία ο γέροντας. Τον συμβούλευε, τον εμψύχωνε να προχωρήσει στη μετάνοια. Άντε πάλι από την αρχή, άντε να κάνεις προσευχούλα, άντε να κάνουμε εργόχειρο. Και κοιτάξτε, τον ξανάστελνε. Δεν μπορούσε να πάει ο γέροντας, αφού ήταν παππούς, δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Πήγαινε το καλοκαίρι, ξανά έπεφτε. Αυτό γινόταν επί σειρά ετών. Επί σειρά ετών. Και εκείνος που είναι ο τεχνουργός της απώλειας, ο αρχιτέκτονας της απώλειας, ο διάβολος, κάποια στιγμή, αφού έχει πάει και στο πορνείο και έχει βγει, και κάθε φορά στενοχωριότανε. Κάθε φορά καταλάβαινε πόσο χάλια είναι οι επιλογές του, πόσο αδύναμος είναι. γυρνάει και του λέει, έλα τώρα, πάλι θα γυρίσει το γέροντα να του ζητήσει συγγνώμη? Πάλι θα σε συγχωρέσει ο γέροντας? Και ποιο νομίζεις ότι κοροϊδεύεις? Τον εαυτό σου, το Θεό, το γέροντα? Ας τα παράτατα, του λέει και τα λοιπά. Γυρνάει λοιπόν το καλογέρι εκείνο που η αγάπη του Θεού, όπως εκφραζόταν μέσα από την αγάπη του γέροντα, του είχε σταθεροποιήσει μέσα του τι? Την ελπίδα και την ευχαριστία προς το Θεό που τον ανέχεται και τον αγαπάει. Και γυρνάει και λέει στο διάβολο, όχι, του λέει, εγώ θα γυρίσω πίσω γιατί ο γέροντάς μου αγαπάει και ο Θεός μου αγαπάει και ελπίζω, λέει, κάποια στιγμή, λέει, να με βρει σε μετάνοια ο Θεός και να με πάρει για να μην με κερδίσεις εσύ. Τότε, λέει, έκανε ένα κρότο τρομερό ο διάβολος, εξαφανίστηκε, έσκασε, έφυγε από μπροστά του και στο σημείο εκείνο, λέει, βρώμαγε για πολύ καιρό, λέει, το σημείο αυτό από την πόχα αυτή του διαβόλου και τον άφησε. Γιατί? Γιατί αυτός ήλπιζε στην αγάπη και στο έλεος του Θεού. Και δεν το θέλει αυτό ο διάβολος. Θέλει την απελπισία. Γιατί με την απελπισία σε έχεις το τσεπάκι. Δεν πιστεύεις στο Θεό, σου λέει, αφού απελπίζεσαι. Ενώ ελπίζεις στο Θεό, άρα πιστεύεις. Άρα όσες αμαρτίες κι αν σε βάλω εγώ να κάνεις, όσα πάθη κι αν έχεις, θα μου ξεφύγεις. Σε στέλνω πιο κοντά στη μετάνοια, λέει ο διάβολος. Σε στέλνω πιο κοντά στο Θεό. Γι' αυτό και τον άφησε. Και πραγματικά αυτός ο καλόγερος μετά είχε μια οσιακή πορεία και έφτασε στη σωτηρία του χάρη στη μεγαλοψυχία του γέροντά του και βέβαια στην αγάπη και τη μακροθυμία του Θεού. Αυτή είναι η ζωή μας. Όλοι μας είμαστε σαν και αυτόν τον καλόγερο που πέφτει και σηκώνεται, πέφτει και σηκώνεται. Σε άλλες συνθήκες, με άλλα πρόσωπα, με άλλα πράγματα, αλλά εκεί είμαστε. Και βέβαια δεν είναι αμαρτία μόνο εκείνη η πορνεία, έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλές αμαρτίες. Να μένουμε στο Χριστό. Να ελπίζουμε στο Χριστό. Να προσπαθούμε να τον αγαπάμε τον Χριστό. Να κάνουμε υπομονή σε όλη αυτή την κακουχία, γιατί είναι μια ταλαιπωρία, μια κακουχία για την ψυχή μας. Όλη αυτή η κατάσταση. Να κάνουμε υπομονή. Φταίμε κιόλας, γιατί να μην κάνουμε υπομονή? Να επιμένουμε να θέλουμε την αγάπη και τη συγχώρηση και το έλεος του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο πορευόμενοι να δοξάζουμε το Θεό για τα πάντα. Για τα πάντα. Και με πολλή ησυχία, με πολλή ταπείνωση θα πορευθούμε στη σωτηρία μας με τις πρεσβείες όλων των Αγίων και της Υπεραγίας του Τόκου και με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε αυτό που είναι ο στόχος όλων μας. Να σωθούμε. Ό,τι λοιπόν εξάπτει την καρδιά μας να δοξάζει το Θεό, να το καλλιεργούμε. Να κάνουμε και καλό λογισμό. Να βγάζουμε πνευματικά, το λέω, και από τη μήγα ξύγκη που λένε. Κέρδος από τα πάντα. Και το κέρδος είναι η δοξολογία του Θεού. Είναι η δοξολογία του Θεού. Μακριά από κάθε τι που μας στενοχωρεί, που μας ρίχνει, που μας μιζεριάζει. Όχι να κρύβουμε την πραγματικότητα από μπροστά μας. Όχι, θα τη βλέπουμε. Αλλά εκεί που θα βλέπουν όλοι το άσχημο, εμείς θα βλέπουμε το καλό. Που πάντα υπάρχει. Απλά το κρύβει ο διάβολος. Μπαίνει ο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, στο λεωφορείο να πάει Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός, τέρματα λαϊκά, καψουροτράγουδα, ξέρετε τώρα, τέτοια τραγούδια. Αυτά άκουγε ο άνθρωπος, αυτά έβαλε. Πού να ξέρει ότι έχει τον Παΐσιο τώρα μέσα στο λεωφορείο, αλλά και αν το ήξερε σιγά. Άνθρωπος λέει και αυτός. Δεν ήταν αγιορείτης ο οδηγός, απλώς λαϊκός άνθρωπος ήταν. Η άλλη όμως εκεί μέσα σου λέει, δεν σέβεται το γέροντα. Πήγαν λοιπόν και του την πέσαν όλοι. Μα δεν τρέπεσαι και τι γίνεται αυτό και το και τ' άλλο και βάζεις τέτοια τραγούδια και μιλάνε για έρωτες και για αυτά και έχουμε τον Άγιο, το γέροντα Παΐσιο εδώ πέρα, όλο το Άγιο Όρος πηγαίνει, όλοι οι άνθρωποι απ' έξω πηγαίνουν να πάρουν την ευχή του, τι ασεβής που είσαι. Τους παίρνει χαμπάρι ο Άγιος Παΐσιος και λέει, τι λέτε, λέει, άστε τον άνθρωπο, λέει. Μια χαρά, λέει, είναι αυτά τα τραγουδάκια. Τα πήρα, λέει, για ισοκράτημα και λέω την ευχή τόσο όμορφα, λέει, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Το βάλε για ισοκράτημα. Πάλι, λέει, σε μια έξοδό του στον κόσμο, Είδε ένα ζευγαράκι, είχε αρχίσει τα φιλιά, τις αγκαλιές, ξέρετε, έτσι, έντονα, θερμά. Οπότε αρχίσανε παραδίπλα οι καλοί, σαν και εμάς. Σκανδαλιζόμαστε εύκολα. Μα τι κάνουνε τώρα, δεν ντρέπονται μπροστά στον κόσμο, έτσι. Γιατί, λέει, νιώπαντρίν τα παιδιά και αγαπιούνται τόσο πολύ, λέει, τι κακό κάνανε, δεν κάναν τίποτε. Δεν έβαλε λογισμό, δεν του κόβε. Δεν ήξερε αν είναι παντρεμένοι ή δεν είναι. Αυτός ήξερε ονόματα, ήξερε τις δουλειές του καθενός, ήξερε πράγματα και θάματα. Δεν ασχολήθηκε με αυτό. Έβαλε ένα καλό λογισμό, παντρεμένοι θα είναι. Και αγαπιούνται, δεν μπορούν να κρύψουν την αγάπη τους. Μακάρι να αγάπαγα κι εγώ το Θεό έτσι και σαν τρελός να τον φύλαγα, λέει, και να τον αγκάλιαζα μέσα στη μέση του δρόμου. Λέει, να είχα μια εικόνα, του λέει. Παπ, αλλάζει το τοπίο. Αντί να πέσει στην κατάκριση, αντί να αρχίσει να τρώγεσαι με τα χάλια του κόσμου, με εκείνο, με τα άλλα, αυτά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Και το λες όλα καλά και γίνεται το όλα καλά. Επειδή το λες γίνεται, τα φέρνει ο Θεός να γίνει. Γιατί χαίρεται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί σου λέει, αυτός εδώ πέρα δεν κολλάει στα στραβά του κόσμου, ξέρει ότι θα περάσουν. Τι είναι ο κόσμος αυτός, τι είναι όσα ζούμε, τα καλά και τα στραβά. Ο σόναρ παρέρχεται, λέει, σαν όνειρο, σαν σκιά. Πάντα, λέει, ματαιότητα ανθρώπινα, δεν λέει. Αλλού τι λέει, πάντα σκιά ασθενέστερα. Πιο ασθενή είναι τα πράγματα του κόσμου τούτο από τη σκιά. Άρα, τι να αφήσω να με λυπήσει τόσο πολύ. Μια σκιά είναι, θα φύγει, θα περάσει. Και όλα περνάνε. Όλα περνάνε. Σας πω και κάτι να γελάσετε, είχα πάει κάπου να μιλήσω και ήτανε σχολή γονέων που λέμε σε μια ενορία, ήταν ζευγάρια εκεί πέρα, νέα ζευγάρια, αλλά λίγο πιο περασμένα, το έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει, έχει γέλιο. Μου λέει μια κοπέλα εκεί πέρα, 40 κάτι, λέει, είμαι 15 χρόνια παντρεμένη, να λέω του άντρα μου έτσι, εκείνο τ' άλλο, αυτά, είχε κάποιες διαφωνίες, μπας περιπτώσει, δεν με ακούει και γκρινιάζει και με ταλαιπωρεί. Έτσι λέω, παιδάκι μου, κάνε λίγη προσευχή, πάρ' τον με το καλό. Μα το δοκίμασα και προσευχή κάνω και με το καλό του μιλάω και αυτός τίποτε, ακόμη χειρότερος γίνεται. Λέω, βάλ' του και κάποια όρια. Τι να της πω τώρα, εξομολόγηση δημόσια έκανε η γυναίκα. Βάλ' του και κάποια όρια, πες του ότι δεν αντέχεις, ρε παιδάκι μου. Του τα είπα, πάτερ μου, του τα έχω πει και εγώ, του τα έχει πει και ο πνευματικός. Τίποτε, λέει, δεν καταλαβαίνει. Με φέρε σε δύσκολη θέση. Τι να της πω τώρα παραπέρα. Λέω, πόσο είπες ότι είστε παντρεμένοι. Μου λέει, 15 χρόνια. Λέω, πόσο θα είστε ακόμη. 15, 20, 30, κάποιος από τους δύο θα πεθάνει, λέω. Μετά, λέω, θα πάτε εκεί πέρα, δεν θα γκρινιάζετε, λέω. Αχ, λέει, πάτερ, πόσο με αναπαύσατε, λέει. Μάλλον ήλπιζε να φύγει αυτός πρώτα, βέβαια. Αλλά θέλω να πω, έτσι περνάνε όλα. Ήταν τόσο απλό. Ησύχασε όντως. Χαμογέλασε, όπως και εσείς. Τίποτε δεν τελειώνει. Έτσι, δεν είναι ατέλειωτο. Όλα κάποια στιγμή τελειώνουν εδώ πέρα. Και εκεί πέρα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά να στρώσουμε το έδαφος για εκεί πέρα, έτσι. Να το παίρνουμε καλά από εδώ το πράγμα. Με δοξολογία, με ευχαριστία στο Θεό και προσπαθώντας να είμαστε στη δική του συχνότητα. Η δική του συχνότητα ξέρετε ποια είναι. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Στα χέρια του Θεού να είμαστε. Και να προσπαθούμε να ζηλεύουμε τους Αγίους. Να ακολουθούμε τους Αγίους. Τι κάναν οι Άγιοι, όχι τι χαρίσματα είχαν, το ξαναλέω. Δεν είναι σούπερμαν, ούτε σούπερ ήρωες. Τι κάνανε, κάτι από αυτά να προσπαθήσω κι εγώ. Με ταπείνωση. Και να ξέρουμε ότι δεν αξίζουμε πολλά. Έτσι όπως έχουμε καταντήσει αυτό που μας χάρισε ο Θεός, το έχουμε κάνει για τα μπάζα. Διαμάντια είμαστε πλασμένοι και έχουμε γίνει άνθρακες ο θησαυρός. Αλλά αυτούς τους άνθρακες ο Θεός τους ξανακάνει διαμάντια, αρκεί λίγο να αφήσουμε το φως του να πέσει επάνω μας και να μας αρχίσει να μας κάνει πάλι έτσι λαμπρούς και στύλβοντες, όπως είναι αυτά τα όμορφα διαμάντια που όλοι τα ζηλεύουν έτσι και θα τα ήθελα να τα έχουν κοντά τους. Έτσι λοιπόν, αν αφήσουμε το Θεό να μας φωτίσει, διαμάντια θα γίνουμε και θα είμαστε και περιζήτητοι, θα μας θέλουν όλοι. Και ο Θεός και οι άνθρωποι και θα χαιρόμαστε με τα πάντα. Αλλά είπαμε, δόξα το Θεό για τα πάντα. Να μην το ξεχνάμε, δόξα το Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εισάκουσον στους ευχείς μου, ενώξε τη δεησή με τη αληθεία Σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη Σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου Σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον Σου παζών, ότι κατεδίωξον εκπρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτσε εν πάσο της έλης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε απροσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύ εισάκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσον έτσι καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιήσω με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, δυσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί στην γη ευθεία. Έλεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιο στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίπουν στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμων ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεσαι με ημίτεχον. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπε και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευπροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε αν το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη ανταλλήνεις απ' εμού. Απόδος με την αγκαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα τη γερμονικό στήριξον. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε η γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη Σία νέδο κάρου, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συνετριμένο. Καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξεβενώσει. Αγάπητον Κύριον τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν από το θυσιαστήριό σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτας υπόρρισον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένεκε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέτες ημών, και εμείς εν έξι μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία,

Αλλά επίβλεψε ο κενήνωσες πραγμάς και λύτρωσε εμάς εν τα εχθρόν ημών. Σίγαρη Θεός ημών και εμείς λαός σου, πάντες εργαχειρών σου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράμου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων,

Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: αγαπητοί φίλοι και φίλες, μέρος τρίτο ενός ακόμη πολύπτυχου αφιερώματος της εκπομπής «Λόγος και μέλος» εν ώψη του εορτασμού της μνήμης του Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλους κατά την 1η Οκτωβρίου. Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο σπουδαίος μελοποιός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Αγγελόφωνος, ο Καλλικέλαδος, η δεύτερη πηγή της εκκλησιαστικής μουσικής μετά τον μοναχό Ιωάννη το Δαμασκηνό. Ιωάννης Κουκουζέλης ο Παπαδόπουλος και μαΐστορ της μουσικής. Πλήθος μελισμάτων του Ιωάννη Κουκουζέλη επενδύουν τις εκπομπές αυτές σε μια όσο το δυνατόν επαρκή γνωριμία με το έργο του, ενώ και σήμερα αποσπάσματα από μια μουσικολογική μελέτη του καθηγητή Γρηγορίου Στάθη θα μας παράσχει στοιχεία για την προσωπικότητα του λαβρεώτου μοναχού και κορυφαίου τονιστή.
1: Γρηγορίου Στάθη, ο μαΐστορ Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης, η ζωή και το έργο του. Αθήνα 1986. Σχετικά με τη μορφολογία του έργου του Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη, η συμβολή του στην εξέλιξη της ψαλτικής τέχνης με το έργο του αυτό συνίσταται κυρίως στις εξής δύο περιπτώσεις. Πρώτο, στη διαμόρφωση της ασματολογίας του Μεγάλου Εσπερινού και δεύτερο, στην οριοθέτηση του είδους των αναγραμματισμών. Προϋπόθεση και μαζί άμεση συνέπεια και των δύο αυτών επιδιώξεων ήταν η λεγόμενη καλοφωνία της Βυζαντινής ψαλτικής. Ποια στοιχεία ακριβώς συνθέτουν την καλοφωνία? Τρία βασικά. Πρώτο, το μέλος αυτό καθ' αυτό. Έντεχνο, επιτιδευμένο, πλατή, με μεταπτώσεις και εναλλαγές εκτινόμενο σε μεγαλύτερη από την παραδοσιακή μέχρι τότε φωνητική περιοχή. Δεύτερο, η επαναλήψη συλλαβών, λέξεων, φράσεων, στίχων ολοκλήρων, η παρεμβολή νέων στίχων και η ανακατάστρωση του ποιητικού κειμένου, δηλαδή οι αναγραμματισμοί. Τρίτο, η επιβολή ενός κρατήματος μία, δύο ή περισσότερες φορές στην αρχή, στο μέσο ή συνήθως προς το τέλος μιας καλοφωνικής συνθέσεως. Στοιχεία της καλοφωνίας είναι ακόμα οι ενηχηματικές φράσεις με τις λέξεις «λέγε» ή «πάλιν», το ίσον που βαστούν οι βαστακτές ή οι Σοκράτες και απαραίτητος παράγων ο μονοφωνάρης ή ο καλοφωνάρης που εναλλάσσεται με το χορό των ψαλτών. Η καλοφωνία σαν επιβεβλημένη ασματική κατάσταση προϋπήρξε του Κουκουζέλη. Μια πλειάδα μεγάλων μουσικών την πεντηκονταετία 1261 έως 1309 με προεξάρχοντες τον Νικηφόρο Ηθικό, τον Δομέστικο και τον Ιωάννη Γλυκή τον Πρωτοψάλτη είχαν κιόλας δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για την παραπέρα ανάπτυξη και τελική διαμόρφωση της καλοφωνίας. Θυμηθείτε εδώ τη μαρτυρία του Γρηγορίου Μπούνη ότι ο Κουκουζέλης επίησε τα κοντάκια μετά τον Ιωάννη Γλυκή συντετμημένα και σαφέστατα, πράγμα που φανερώνει ότι υπήρχαν ίσως και υπερβολές ως προς το πλάτος, την μελική έκταση των καλοφωνικών συνθέσεων. Το πρώτο μισό του 14ου αιώνα η καλοφωνία έφτασε στην πλήρη της ανάπτυξη. Δύο είναι οι βασικοί συντελεστές αυτό, ο Κουκουζέλης και ο Κορώνης, και μαζί με αυτούς ο Γεώργιος Πανάρετος και ο Γεώργιος Κοντοπετρής. Σχετικά με τη διαμόρφωση του Μεγάλου Εσπερινού, ο Κουκουζέλης και ο Κορώνης εμέλησαν κάποιους στίχους των Ανοιξανταρίων και του Μακάριο Σανίρ κατά νέο, διαφορετικό τρόπο. Η διαφορά έγκυται στο ότι μετά το ψαλμικό κείμενο των Ανεξανταρίων επιβλήθηκαν τριαδικοί δοξολογικοί στίχοι, δόξαση Πάτερ, δόξαση Ιε, δόξαση το Πνεύμα το Άγιον κλπ. Με επιτιδευμένο καλοφωνικό μέλος. Στους στίχους του Μακάριο Σανίρ πλατύνθηκε καλοφωνικά το μέρος του Αλληλούια που επαναλαμβάνεται τρεις φορές με ανάπτυξη ηχημάτων και κρατημάτων ανάμεσα. Ακόμα δημιουργήθηκε η ενότητα των καλοφωνικών στίχων του Δευτέρου Ψαλμού. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη, όπου το έντεχνο και εκτενές μέλος, οι αναγραμματισμοί και τα εκτενή κρατήματα είναι τα θαυμασιότερα μελωδικά μνημεία της ψαλτικής τέχνης. Η συμβολή του Κουκουζέλη στη διαμόρφωση του είδους των αναγραμματισμών υπήρξε αποφασιστική. Ο τονισμός του νοήματος του κειμένου, η εκτύλιξη των μουσικών ιδεών, η ευαισθησία και η ισορροπία στη μελική κίνηση με σεβασμό των προγενεστέρων κατακτήσεων και συντηρητικότητα δημιούργησαν τα απαράβατα όρια αυτού του είδους συνθέσεως. Και εδώ μας είναι χρήσιμη η διπλοσήμαντη μαρτυρία του Μανουήλ Χρυσάφη. Και με τα πάντα σε αυτούς ο χαριτώνυμος Κουκουζέλης, ως ή και μέγας το όντι διδάσκαλο συν και ουδενή τον προ αυτού παραχωρήν είχε της επιστήμης, είπε το δουν όμως κατήχνος αυτής και ουδέντη των εκείνης δοξάντων και δοκιμασθέντων καλός δίν όε το καινοτομήν, διό ουδέ καινοτόμη. Ο Χρυσάφης φωτίζει έτσι την κυριότατη ίσως πτυχή της προσωπικότητας του Ιωάννου Κουκουζέλη, το ότι ήταν μέγαστο αντιδιδάσκαλος και ότι ακολουθούσε κατήχνος τους προηγουμένους διδασκάλους και δεν καινοτομούσε. Η πληθώρα από την άλλη μεριά των συνθέσεών του συνέβαλε στην παγίωση και διάδοση αυτής της τέχνης. Ένας κώδικας, ο Κουτλουμουσίου 456 του έτους 1443, περιέχει όλους τους αναγραμματισμούς του Κουκουζέλη και μόνον αυτούς σε μια ενότητα. Αριθμούνται εκεί 57 αναγραμματισμοί στοιχειρών των κυριωτέρων εορτών και είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία σε άλλον κώδικα «Ως έικεν ύστερον εκαλοπίστη το στοιχειρών υπό του Κοντοπετρή, επόμενος τη οδό του αναγραμματισμού ήτη του Μαΐστορος». Στην τέχνη των αναγραμματισμών του Κουκουζέλη αναφέρεται και το μνημόσυνον σε κώδικα του Ιωάννου Πλουσιαδινού. «Αιωνία σου η μνήμη, Ιωάννη Κουκουζέλη, με τον δρόμον όπου εφανέρωσα στις αυτής επιστήμης».
0: Αναμφίβολα, ο Ιωάννης Κουκουζέλης υπήρξε διδάσκαλος της μουσικής, δηλαδή θεωρητικός της μουσικής. Δεν αφήκε καμιά πραγματεία, αλλά η μέθοδος των θέσεων, το γνωστό ως μέγα ίσον, η μέθοδος της καλοφωνίας για τα κρατήματα και ο τροχός, η ισοφωτάτη παραλλαγή, το σύστημα της εναλλαγής των πενταχόρδων και της οκταϊχίας, αποτελούν κωδικοποίηση της ψαλτικής τέχνης του καιρού του. Πρέπει μονάχα να παρατηρήσω, γράφει ο Γρηγόριος Στάθης, για να είμαι δίκαιος κριτής ότι παρόμοια μέθοδο των θέσεων με τα ίδια ακριβώς σημάδια και τις ίδιες ονομασίες, εκτός από ελάχιστες διαφορές αλλά σε διάφορη σειρά, εξεπώνησε ο δάσκαλος του Κουκουζέλη Ιωάννης ο Γλυκής. Υπάρχει και αυτή η μέθοδος σε πολλά χειρόγραφα και το πράγμα το μαρτυρεί ο Μανουήλ Χρυσάφης. Ουδε μία ειν αν χρία ουδ ανάγκη του τον μεν γλυκίν Ιωάννην πεποιικένετας μεθόδους τον κατά την ψαλτικήν θέσεων, τον δε μαΐστορα Ιωάννην με ταυτόν την ετέραν μέθοδον και τα σημάδια ψαλτά. Διαδόθηκε μόνον η μέθοδος του Κουκουζέλη επειδή αυτή εξέδωσε ο ίδιος την παπαδική και αυτοί αντέγραψαν οι κωδικογράφοι και την κατέστησαν ευρύτερα γνωστή. Είναι και αυτός ένας λόγος που υπερτονίζεται, όπως δεν θα έπρεπε, η συμβολή του Κουκουζέλη στην ψαλτική τέχνη.
1: Μένει ακόμη να τονιστεί μια σπουδαιότατη πτυχή της καλλιτεχνικής παρουσίας του Ιωάννου Κουκουζέλη στην ορθόδοξη ψαλτή λατρεία. Η γλαφυρή, ευαίσθητη και κατανυκτικότατη ποίησή του σε 15 συλλάβους στίχους. Έγραψε περισσότερα από 40 υμνογραφήματα που ο ίδιος μελοποίησε κατά το μαθηματάρικο είδος. Περίφημα είναι τα κατανεκτικά και τα θεοτοκία του Ιωάννου Κουκουζέλη και των άλλων συγχρόνων του μελωδών με τα οποία η Εκκλησία εισέφερε την δική της έκφραση και με το ίδιο εκφραστικό μέσο και μέτρο τον πολιτικό στίχο. Ιδού ένα θεοτοκίο του Κουκουζέλη. «Αν βάρος με των λυπηρών των αμετρήτων θλίβη, ευρίσκωσε των κουφισμών παρθενομήτωρ κόρη. Αν καταιγείς των συμφορών δεινός καταβαπτίζει, αλλά λιμένα βλέπων σε των βυθισμών ου τρέμω. Αν εξεφόδων εθνικών πλήτω με την καρδίαν, σήμου στερών προπύργιον και σύμμαχος και σκέπη. Αν αφορμάς ψυχοφελής ραθήμος παρατρέχω, σήμου θερμή διέγερσης εν αγαθής πρακτέης. Εν σύ και μόνη εν δεινής ήλπισα σωτηρίαν».
0: Αναφορικά με μια σύνθεση που θα μας απασχολήσει σε αυτήν και την ερχόμενη εκπομπή μας, ο καθηγητής Γρηγόριος Στάθης σημειώνει στην ίδια μελέτη. Η σύνθεση που επιγράφεται επί φωνήματα είναι ένα μεγαλειώδες φωνητικό μνημείο της βυζαντινής ψαλτικής τέχνης. Είναι μία από τις 5 όλες και όλες βυζαντινές συνθέσεις αυτής της μορφής. Άλλη μία με επιφωνήματα «Δύναμη είναι δύσατο ο Κύριος» σε ήχο πλάγιο τετάρτου είναι πάλι σύνθεση του Κουκουζέλη. Τα επιφωνήματα ουσιαστικά είναι καλοφωνικά μέλη των μεγάλων δοχών, δηλαδή των προκειμένων του Μεγάλου Εσπερινού και του Όρθρου. Είναι συνθέσεις που ψάλλονται ειδικά όταν θέλουμε να προσδώσουμε έναν ιδιαίτερο πανηγυρικό τόνο στην ακολουθία κάποιας δεσποτικής εορτής ή ακόμα και κάποιας συγκεκριμένης Κυριακής. Η παρούσα σύνθεση ακριβώς ψάλλεται την Κυριακή το πρωί και όχι στη φυσική θέση του προκειμένου στο τέλος των αναβαθμών, αλλά στο τέλος του Όρθρου μετά τη Μεγάλη Δοξολογία. Ας δούμε λίγο την τυπική διάταξη της υποθέσεως όπως μας την παραδίδει ο κώδικας Κουτλουμουσίου 457, δεύτερο μισό του 14ου αιώνα. «Και μετά το υπήν τούτο η εντός και η εκτός του ιερού βήματος, τότε ηχίζει ο δομέστικος απ' έξω, ήχος νανά, ανέ ανές, σήμερον σωτηρία. και τούτου πληρωμένου πάλιν λέγους οι ιερείς από χορού εντός και ευλογούν αυτούς, σήμερον σωτηρία. Ήτα ο αναγνώστης επιάμβωνος, έξω φωνή, ήχος βαρύς, ψαλμός το Δαβίδ, ανάστηθη Κύριο Θεός μου, ο στίχος, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, εξομολογησωμένση Κύριε, και ο άλλος στίχος, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, εφρανθήσομαι και αγαλιάσομαι εν σύ, από χορού, πλάγιος του Δευτέρου, ανάστηθη, και η δοχή από χορού, ανάστηθη. Ήτο δομέστιχος του τι ποίημα κυρ Ιωάννου του Μαΐστορος μετ επιφωνημάτων, πλάγιος του Δευτέρου, εξομολογήσω μέση Κύριε. Τα επιφωνήματα που είναι γραμμένα με κόκκινο μελάνι για να διακρίνονται και για να τα ψάλει ο μονοφωνάρης είναι «Υψωθεί το ηχείρ σου Κύριε, μη επιλάθη των πενήτων σου εις τέλος». Η σύνθεση είναι κατανυκτική αλλά όχι καταθλιπτική. Ήρεμη και γαλήνια αλλά με δυνατές εξάρσεις. Εδώ θαυμάζομαι όλη τη μουσική ευαισθησία και την εκκλησιαστική λειτουργική έκφραση του Κουκουζέλη και μαζί τη θαυμαστή μελουργική του δυνότητα. Στο πρώτο μέρος, στη μελοποίηση των δύο στίχων «Εξομολογήσομαι και εφρανθήσομαι» εξαντλεί όλα τα στοιχεία του πλαγίου δευτέρου ήχου, δανείζεται λίγα ηχοχρώματα του δευτέρου ήχου, κατεβαίνει μέχρι τον κάτω δι αριστοτεχνικά, αλλά και παίζει στο διατονικό τετράχορδο πάνω από το βασικό χρωματικό τετράχορδο. Στη μελοποίηση του «Ανάστηθη Κύριο Θεός μου» υψώνεται σε φωνητική έξαρση σε ψηλές φωνητικές περιοχές, αλλά οπωσδήποτε συγκρατημένα, στο χαρμόσυνο τετράχορδο του τετάρτου ήχου Άγιε, και κατακλείει το μέλος με μια πλατιά χρωματική καταληκτική μελωδία. Εκεί ακριβώς επιβάλλονται τα επιφωνήματα με ένα διάφωνο διάστημα εβδόμης για να αντιδιασταλεί εξ αρχής το διατονικό επιβλητικό μέλος τους. Οι καταλήξεις βέβαια και οι παρεμβολές του χορού είναι χρωματικές και μόνο πάλι η ανακεφαλαίωση του ψαλμού από τον χορό είναι μελισμένη σε θριαμβικό διατονικό μέλος. Το χαρακτηριστικό κράτημα μοιράζεται σε χρωματικό και διατονικό για να διασκεδάσει την όλη σύνθεση που θα τελειώσει με μια καταληκτήρια φράση του ψαλμού. Γνωρίζω ότι είναι ένα προκλητικό τόλμημα αυτό που επιχειρούμε και για τις ειδικές δυσκολίες που παρουσιάζει η σύνθεση και για την αντοχή και την ψαλτική δυνότητα που πρέπει να έχουν οι ψάλτες και για το ρυθμό που πρέπει να κρατήσει και την έκφραση που πρέπει να επιτύχει ο χωράρχης. Αν αναλογιστούμε όμως ότι αυτή είναι η εθνική μας μουσική με καλλιτεχνικές αξιώσεις, μια θαυμάσια ψαλτική τέχνη, πέρα από την καθιερωμένη μουσική για τις ανάγκες της λατρείας μας, θαρώ, γράφει ο Γρηγόριος Στάθης, ότι έχουμε χρέος να την ανακαλύψουμε και χρέος να καταγίνουμε για την προβολή της, αλλά και για τη δική μας τελείωση στην ψαλτική. Μόνο έτσι άλλωστε μπορούμε να έχουμε ένα υψηλό κριτήριο για το χαρακτήρα της μουσικής που χρησιμοποιούμε στη λογική λατρεία μας. Ας μην ξεχνάμε ότι η ψαλτική μας είναι η ηχητική έκφραση της προσομιλίας των πιστών με τον Θεό και τους Αγίους του.
1: Ακολουθεί η σύνθεση επιφωνήματα πάνω στον ένατο ψαλμό «Εξομολογήσω μέση Κύριε, υψωθεί το ηχείρ σου», μέλος Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Ψάλλει ο χορός ψαλτών οι μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης με διδάσκαλο και χωράρχη τον καθηγητή Γρηγόριο Στάθη. Καλοφωνίες με σειρά ερμηνείας από τους πρωτοψάλτες Θεόδωρο Βασιλείου, Παναγιώτη Σουσούνη, Αθανάσιο Βουγιουκλή, Αθανάσιο Βουρλή και Σπυρίδωνα Αποστόλου. Η ηχογράφηση προέρχεται από τη σειρά «Μουσικολογικές σπουδές Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Μελουργή» και τον τριπλό δίσκο βινιλίου «Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο Κουκουζέλης και Μαΐστορ».

0: Ουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Μετά από την μακροσκελή σύνθεση που ακούσαμε, θα ακολουθήσουν δύο συντομότερες. Πάντα μέλη του Οσίου Ιάννη του Κουκουζέλη. Πρόκειται για αντίφωνα. Το πρώτο από τα αντίφωνα εις μνήμας Αγίων, τους οδόντας αυτού, σε ήχο τέταρτο, Άγια της Παπαδικής. Ψάλλει ο χορός ψαλτών οι μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης με διδάσκαλο και χωράρχη τον ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γρηγόριο Στάθη.

0: Τελευταίο μέλος της εκπομπής μας θα αποτελέσει μια καλοφωνική μελοποίηση ενός των αντιφώνων εις την μεταμόρφωση του Κυρίου. Κύριε εν το φωτί του προσώπου σου, μέλος Οσίου Ιωάννου Κουκουζέλη του Μαΐστορος, σε ήχο βαρύ. Προσέχουμε τα διαρκή περάσματα και τη γενικότερη σχέση του ήχου με τους κλάδους των πρώτων ήχων κατά το παλαιό ήθος του βαρέως ήχου. Ψάλουν και πάλι οι μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης υπό τον Γρηγόριο Στάθη.
1: Η σημερινή μας εκπομπή πλησιάζει στο τέλος της. Το αφιέρωμά μας όμως θα συνεχιστεί και στις επόμενες εκπομπές μας. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
3: Γέροντα, την ευχή σας.
4: Του Κυρίου.
3: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για το γάμο. Είναι η δεύτερη εκπομπή για το μυστήριο του γάμου. Και νομίζω και αυτή την εκπομπή θα μιλήσουμε θα πούμε κάποια πράγματα εισαγωγικά για να μας βοηθήσουν στην περαιτέρω συζήτηση μέσα στον χρόνο σε αυτές τις εκπομπές για τον Αραβόνα και το μυστήριο του Στεφανώματος. Την προηγούμενη εκπομπή τελειώσαμε με το θέμα των σχέσεων. Ήθελα να τα πιάσουμε λίγο πολύ νωρίς τα πράγματα. Εμείς γνωρίσαμε ότι το πρώτο ζευγάρι που ξέραμε ότι υπήρχε στην ανθρωπότητα ήταν ο Αδάμ και η Εύα, οι πρωτόπλαστοι. Τώρα, η επιστήμη της βιολογίας και ιδιαίτερα αυτή που ασχολείται με το γονιδίωμα κτλ. Μας έχει δώσει δύο έρευνες. Νομίζω μία είναι 150.000 ετών πριν και άλλη 45.000 ετών πριν, που λέει ότι όλα ξεκινήσανε από μια γυναίκα. Δηλαδή ότι ουσιαστικά παραδέχεται ότι η ανθρωπότητα προέρχεται από ένα και μόνο ανδρόγυνο. Τελικά είναι ή δεν είναι μύθος η Εύα και ο Αδάμ? Το ρωτώ αυτό γιατί πολλοί πνευματικοί απ' τη μία το αποδέχονται και λένε ότι ήταν πραγματικά πρόσωπα και άλλοι λένε ότι αυτά γραφτήκαν στην Παλαιά Διαθήκη για να τα μεταφέρει μεταφορικά για να καταλάβει ο κόσμος την αρχή της ανθρωπότητας και όλα αυτά. Τελικά τι ισχύει?
4: Εμείς δεχόμαστε αυτό που λέει η Αγία Γραφή και αυτό που οι Άγιοι Πατέρες είπαν. Και οι πατέρες μας και η Γραφή μας λέγει για έναν άντρα και μια γυναίκα. Και κάπου ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει γιατί ένας άντρας και μια γυναίκα? Για να είμαστε όλοι αδερφοί κατά σάρκα. Διότι έτσι μπορούμε να δικαιολογήσουμε και να αισθανθούμε την αδερφότητα μεταξύ μας. Είμαστε όλοι παιδιά του Αδάμ και της Εύας. Δεν ήταν πολλοί άντρες και πολλές γυναίκες. Ένας άντρας και μια γυναίκα από τις οποίες προήρθαν όλη η ανθρωπότητα, μέσα στην πρόνοια του Θεού.
3: Τώρα, οι ειδικοί της Παλαιάς Διαθήκης που τα αναλύουν όλα αυτά, λένε ότι η δημιουργία του ανδρός και της γυναικός αποβλέπει στο μεταξύ τους γάμο ή στη δημιουργία οικογένειας. Γι' αυτό λέει η γέννηση, για αυτούς τώρα κατά τη δημιουργία τους έσονται οι δύο η σάρκαν μία. Μιλήσαμε λίγο περισσότερο γι' αυτό, γιατί αυτό το χρησιμοποιούμε και σήμερα πια, το οι δύο έσονται η σάρκαν μία.
4: Αυτό το πράγμα, η σάρκαν μία, δεν σημαίνει τη σαρκική ενώση είναι απλώς. Διότι όλα τα έμβια όντα και τα ζώα έχουν αυτήν τη σχέση της αναπαραγωγής. Δεν είναι απλώς μια αναπαραγωγική σχέση. Αλλά γίνονται ένας άνθρωπος. Τα ζώα δεν γίνονται ένα ζώο. Δεν έχουν αυτά τα αισθήματα της συζυγίας, της αγάπης του ενός ανθρώπου. Τα ζώα έχουν τον σύντροφό τους για την αναπαραγωγή τους. Και μετά ξεχνάει το αρσενικό, το θηλυκό και τα υπόλοιπα. Ζουν τη ζωή τους κανονικά. Ο άντρας όμως δεν ξεχνάει αυτή τη σχέση. Ο άνθρωπος, όχι ο άντρας μόνο. Και βλέπετε ότι ακόμα και αυτή η σχέση μέσα από το μυστήριο του γάμου έχει και μια ιερότητα η οποία διατηρείται ακόμα και στο γάμο. Εγώ θυμάμαι στα χωριά μας, στην παράδοση μας εδώ στην Κύπρο, όταν κοιμάται ο ένας εξ αυτών, απέθνησκε, έβαζαν πάνω του ή δίπλα του το στεφάνι του γάμου του. Το επένδυμα όπως εμείς οι μοναχοί ενταφιαζόμαστε με το σχήμα μας, οι ιερείς με τα άμφια τους και ο έγκαμος με το στέφανο του γάμου. Και αυτό ήταν σημαντικό, διότι διατηρούσαν το μυστήριο του γάμου, το οποίο βέβαια υπερεύαινε τα ανθρώπινα δεδομένα και ολοκληρωνόταν μέσα στον αιώνιο γάμο με τον Υφείο Χριστό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι δείχνει ότι ο άνθρωπος, όταν παντρεύεται, δεν παντρεύεται μόνο κατά το σώμα του. Απλώς βρίσκει μια γυναίκα σύντροφο της ζωής του. Αλλά ενώνεται μαζί της ολόκληρος. Και μετά, ως μία ενότητα, τελεί το μυστήριο του γάμου του με τον Χριστό. Γι' αυτό δεν μπορεί να αισθανθεί ότι θα πάω εγώ στον παράδεισο και ας μείνει η γυναίκα μου πίσω. Ιδού εγώ και τα παιδιά με έδωκαν ο Θεός. Είναι μαζί με τα παιδιά μου. Είναι η συνέχεια μου. Είναι η οικογένειά μου. Είναι κατοίκον εκκλησία μου. Είναι ο εαυτός μου ίδιος. Που καλούμαστε να τον προσφέρουμε στον Θείο Χριστό.
3: Άρα για την ώρα, θα το πούμε πολύ αναλυτικά αυτό στις επόμενες εκπομπές, αλλά για την ώρα αυτό το Ισάρκα Μία είναι και η οικογένεια μέσα.
4: Είναι όλα μαζί, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μπορεί κανείς να νομίσει με αυτήν τη φράση.
3: Τώρα στην Παλαιά Διαθήκη, θα μείνουμε λίγο στον Αδάμ και στην Εύα, υπάρχει ένα συνεχής διάλογος μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Θεός διαλέγεται με την εικόνα του, λένε οι πατέρες. Είναι πραγματικός διάλογος αυτός μεταξύ πραγματικών προσώπων που ανταποκρίνονται στην πρόσκληση της αγάπης του Θεού? Εξηγήστε μας αυτό.
4: Ασφαλώς. Δεν είναι μύθος η γένεση και τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Είναι πραγματικότητα η οποία είναι σωτήριος και απαράβατος. Και είναι αποκάλυψη Θεού. Γιατί ο Θεός το αποκάλυψε έτσι στον άνθρωπο? Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή βλέπουμε ότι μόνο βάσει αυτής της πραγματικότητος μπορούμε να αισθανθούμε και να βιώσουμε το μυστήριο του γάμου ως ένα μυστήριο το οποίο ολοκληρώνεται στην αγάπη του Θεού. Εάν είναι κάτι άλλο και απλώς είναι μια συμβολική εικόνα και ένα παραμύθι ωραίο, τότε δεν μπορεί να γίνει τίποτε στην συνέχεια.
3: Τότε λοιπόν μιλήστε μας για αυτούς τους δύο ανθρώπους, τους πρωτοπλάστους, και τη σχέση τους με τον Θεό πριν την πτώση.
4: Ο άνθρωπος όταν επλάστηκε από τον Θεό είχε μόνο μία εργασία, μία έφεση, μία επιθυμία, να είναι ενωμένος μαζί με τον Θεό. Ο Θεός ήταν γι' αυτό η μόνη ασχολία και η μόνη αγάπη. Αυτό όμως το πράγμα δεν τον εχώριζε από τη δημιουργία. Δεν περιφρονούσε τη δημιουργία, εργαζόταν και φύλατε τη δημιουργία και μετά όταν επλάστηκε και η γυναίκα έγινε βοηθός κατά αυτόν. Δηλαδή για να βλέπει στη γυναίκα την εικόνα του. Η γυναίκα είναι η εικόνα του ανδρός και ο ανήρ είναι η εικόνα του Χριστού και ο Χριστός η εικόνα του Πατρός. Και να βλέπει την εικόνα του στη γυναίκα και να μπορεί μέσα από αυτήν την βοήθεια που του προσφέρει το έτερο νήμιση πλέον να μπορεί να ολοκληρωθεί ως άνθρωπος. Δηλαδή ολοκληρώνεται όχι απλώς τη συνύπαρξη του με έναν άνθρωπο. Ολοκληρώνεται εν Χριστώ. Εκείνη η ολοκλήρωση του ανθρώπου. Δεν ολοκληρώνεται ο άνθρωπος όταν απλώς συνευρίσκεται με μία γυναίκα. Αν ήταν έτσι, όλες αυτές οι εγκαταστασίες που γίνονται γύρω μας θα ολοκλήρωνε τον άνθρωπο, θα ήταν όλοι οι άνθρωποι ολοκληρωμένοι. Αλλά τελικά όταν είναι έξω από την ευλογία του Θεού, διαλύουν την ενότητα, δεν την ολοκληρώνω. Διότι αυτή η ένωση πρέπει να γίνει στις Χριστόν και στην Εκκλησία για να γίνει πραγματικά ολοκλήρωση του ανθρωπίνου προσώπου.
3: Πώς τότε θα ήταν αυτή η σχέση του άνδρα και της γυναίκας, του ανδρόγυνου αυτού, πριν την πτώση, αν δεν αμάρτηναν οι πρωτοπλαστοί?
4: Εάν δεν αμάρτηναν, οι πατέρες μας λένε ότι δεν θα τεκνοποιούσαν κατά τον τρόπο που τεκνοποιούν σήμερα. Μέσα από ειδονή, σαρκική και ακόμα και μέσα από τον τρόπο αυτόν. Οι πατέρες θεωρούν ένα ως αποτέλεσμα της πτώσεως την μεταπτωτική, ας πούμε, κατάσταση της αναπαραγωγής του ανθρώπου. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μειώνεται η αξία του ανθρώπου ή ότι δεν θα έκαναν παιδιά. Σίγουρα θα είχαν παιδιά, διότι έλαβαν ευλογία να αυξάνονται και να πληθύνονται. Θα υπήρχε αυτό, αλλά κατά τρόπο που δεν ξέρουμε ποιος είναι ακριβώς, που δεν θα κατέβαζε τον άνθρωπο στο επίπεδο των ζώων όσον αφορά τον τρόπο αναπαραγωγής του. Αλλά και παρά τα αυτά όμως, ο Χριστός δια του μυστηρίου του στεφανώματος ευλόγησε τον γάμον αυτόν και ευλόγησε τη σχέση αυτή και την ανοίγαγε σε ένα πνευματικό επίπεδο τέτοιο που πλέον είναι Αγία και Άμμωμος. Τίμιος ο γάμος και εκεί αμύαντος. Το κρεβάτι των νεονύμφων και των συζύγων δεν είναι κάτι το μολυσμένο, δεν είναι μια αμαρτία απλώς εξαγιασμένη, δεν είναι έτσι. Είναι Αγία και Άμμωμος και ιερά και γίνεται εργαστήριο αγιότητος, σοφροσύνης και εργαστήριο θείου έρωτος και θείας αγάπης. Εκεί ο άνθρωπος το χρησιμοποιεί και αυτό σαν μια δύναμη η οποία τον σπρώχνει να αγαπήσει τον Χριστό με όλη την ύπαρξή του.
3: Τώρα τι έγινε όμως μετά την πτώση, ουσιαστικά τι χάσαμε?
4: Μετά την πτώση χάσαμε την κατοικώνα θεοδημιουργία μας, ατόφια και ακέραιο που μας έπλασε ο Θεός. Έσπασε ο Ανδριάντας, έσπασε η εικόνα. Μας έμειναν τα συντρίμματα. Αλλά ο Χριστός μας, γενόμενος άνθρωπος, ανέπλασε την φθαρίσαν εικόνα. Γι' αυτό βλέπετε ο Κύριος, όταν ενθρώπισε και έγινε πραγματικός άνθρωπος, όχι κατά φαντασία και όχι κατά δόκιση, δεν γεννήθηκε κατά τρόπο που γεννόμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι. Εκείνο δεν το έκαμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν λειψός άνθρωπος. Δεν του προσήψε κανείς λειψάδαν ή έλλειψη, διότι δεν γεννήθηκε κατά συνάφεια ανδρός και γυναικός. Εγεννήθηκε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Εφύλαξε την Θεοτόκο την Παρθένων και κατά τον τόκο και πριν τον τόκο και μετά τον τόκο. Για να μας δείξει ότι έτσι θα γινόταν και η πολλαπλασιασμό του ανθρώπου προπτωτικά. Και μας έδωσε την νέα εικόνα του Αδάμ. Αλλά για να μην δείξει ο Κύριος ότι ο γάμος είναι κάτι έξω από την ευλογία, ευλόγησε τον γάμο δια της εγκανά παρουσίας και δια όλες του μυστηρίου της Εκκλησίας. Και ξέρετε, η Εκκλησία έφτασε σε μεγάλη έτσι τολμηρή θέση να αφορήσει και να αναθεματίσει και να χαρακτηρίσει τους αιρετικούς αυτούς οι οποίοι βδελίσσονται τον γάμο. Ενώ δεν το είπε το ίδιο για αυτούς που βδελίσσονται την Παρθενία. Αν κάποιος βδελίσσεται την Παρθενία, δεν είπε σε κανέναν κανόνα Εκκλησία όποιος βδελίσσεται την Παρθενία είναι αφορισμένος. Ενώ για τον γάμο το είπε. Όποιος δεν παντρεύεται, όχι γιατί θέλει να παντρευτεί ο Χριστός, αλλά γιατί βδελίσσεται τον γάμο και μειώνει τον γάμο και λέει ότι ο γάμος είναι ακάθεκτος και είναι αμαρτία και είναι μολυσμός και είναι υποτίμηση του ανθρώπου, αυτό τον αποκόπτει ως αιρετικό.
3: Τώρα, συγχωρέστε με την ερώτηση, θα ακουστεί παιδική, δεν θέλω να παρεξηγηθώ σε αυτό, αλλά πολλοί το ρωτάνε και θέλω να σας κάνω την ερώτηση. Αυτά γίναν τότε. Αμάρτησε η Εύα και ο Αδάμ, χάθηκε το παιχνίδι τότε, άρχισε μια νέα πορεία του ανθρώπου. Περνάνε χιλιάδες χρόνια, για τους λόγους του γεννιέται ο Χριστός, έρχεται στη γη, σταυρώνεται, ανασταίνεται. Γιατί μετά την Ανάστασή του δεν μας εφόσον ήρθε και χτύπησε την αμαρτία, κέρδισε με το σταυρό του την αμαρτία την ίδια. Γιατί δεν έφερε τον κόσμο στην πρώτη κατάσταση? Διότι και μας άφησε να βασανιζόμαστε, συγγνώμη που το λέω.
4: Επιβάλλεται η ελεύθερη βούληση. Ο άνθρωπος πρέπει να κάνει αυτόν τον αγώνα, αυτή την πορεία, ξεκινώντας από το θέλημα του, εάν θέλει, ως τις θέλει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό μηχανικά και κατά διαταγή του Θεού. Μπορεί ο Θεός να το κάνει, αλλά αμέσως θα πάψουμε να είμαστε εικόνες του. Θα χάσουμε το αυτεξούσιο και την ελευθερία μας και θα γίνουμε άγια ζώα, αλλά όχι άγια άνθρωποι. Τέκνα Θεού. Δεν μπορούμε να είμαστε τέκνα Θεού, εικόνες Θεού, αν δεν έχουμε ελευθερία.
3: Αυτό ήταν και ήταν όμως, να το πω έτσι απλά, αυτή η απόφαση του Χριστού. Ήταν και συνέπεια της πτώσεως.
4: Αυτό ήταν προϋπόθεσης για να γίνει ο άνθρωπος τελεία εικόνα Θεού. Δεν μπορούσε να γίνει εικόνα Θεού αν δεν ήταν ελεύθερος. Και άρα για να ξαναγίνει πραγματικά εικόνα του Χριστού και να ξαναναπλάσει τη φθαρέσαν εικόνα, πρέπει να λειτουργήσει με την ελευθερία του. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
3: Άρα ουσιαστικά κατά

0: Και αυτό αποδεικνύεται από την δόξα της ελευθερίας των τέχνων του Θεού.
1: Τώρα, διαβάζουμε στη Γέννηση ότι πριν από την πτώση, η κατάσταση των πρωτοπλάστων, ότι ήσαν και οι δύο γυμνοί, ότε Αδάμ και η γυνή αυτού και ουκ ισχύνοντο. Τι υποδηλώνει αυτό το ουκ ισχύνοντο?
0: Υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι πρώτης πτώσεως δεν λειτουργούσαν εμπαθώς. Δεν έβλεπαν ο ένας τον άλλον ειδονικά και καταναλωτικά να τον χρησιμοποιήσει για την δική του απόλαυση τη σαρκική και ότι οποιαδήποτε άλλη. Αγαπούσαν ένας τον άλλο με έναν τρόπο σόφρονα και ακαθαρόν. Δεν ισχύνονται, δεν χρειάζονται ενδύματα. Τα ενδύματα και όλα τα υπόλοιπα είναι αποτελέσματα και αυτά της πτώσεως. Γι' αυτό βλέπετε, λέει ο Άγιος Σημειώνος Θεολόγος, έχει η Αγία Σου φτάσει σε τέτοια μέτρα καθαρότητος που και γυμνή να ήταν, δεν καταλάβαιναν ότι ήταν ντροπή, ότι ήταν κάτι κακό. Και έχουμε ένα Αγίος που ήταν γυμνή. Και όχι ισχύνοντα, όχι γιατί ήταν ανέσχυντη, αλλά γιατί ήταν απλή και καθαρή σαν μικρά παιδιά. Και δεν έβλεπαν πουθενά την αμαρτία. Ήταν καθαρή την καρδία. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος, αν μη στραφείτε και γέννησαν στα παιδεία. Πρέπει να φτάσουν σε αυτήν την καθαρότητα. Αυτό και οι Άγιοι έβλεπαν την αμαρτία μπροστά τους και δεν εννοούσαν ότι αυτό είναι αμαρτία. Όχι γιατί έχαζε, αλλά γιατί έφυγε από τον νου τους η αίσθηση και η εικόνα της αμαρτίας. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι η αγάπη ουλογίζεται το κακό. Βλέπεις τον άλλον έτοιμο να σε σφάξει και δεν βάζεις κακό λογισμό ότι είναι κακός και θα με σφάξει. Τον αγαπώ τον αδελφό μου. Δεν σκέφτομαι κάτι κακό γι' αυτό. Τίποτα.
1: Τώρα αυτό το ισχύνοντο θα μπορούσε να δουλέψει και σήμερα σε μια οικογένεια, σε ένα ζευγάρι τη σημερινή εποχή?
0: Σίγουρα όταν ο άνθρωπος αρχίζει την πορεία του και την εχριστώ και την συζυγική πορεία, έχει τα δεδομένα του πλέον. Δεν έχει αυτήν την τελεία εχριστώ κατάσταση της τελείας καθαρότητος. Και ασφαλώς εσχύνεται και έχει την καλή εντροπή, η οποία τον βοηθά, αυτή η εντροπή τον βοηθά να μάθει να σέβεται τον αδελφό του, να αναγνωρίζει την ιερότητα κάποιων πραγμάτων, να υπερβεί σωστά την εσχήνη. Όπως και η εντροπή όταν εξομολογούμαστε. Είναι μια εντροπή μεταπτωτική, διότι οι αμαρτίες μας κάνουν την εντροπή. Αλλά μας χρειάζεται, γιατί μας βοηθά στην πορεία του αγώνα και τη μετάνοιά μας. Και εγώ θυμούμαι τους παππούδες μας, οι οποίοι δείχναν ένα απόλυτο σεβασμό στη συζυγία των παιδιών τους. Η γιαγιά μου, παραδείγματος χάρη, δεν έμπαινε ποτέ στην κρεβατοκάμαρα των γονέων μου. Ερχόταν μέχρι την πόρτα και από εκεί έλεγε: «Έλα να σου πω κάτι». Εγώ της έλεγα: «Έλα γιαγιά μέσα». Όχι, όπως τα Άγια των Αγίων. Δεν εισέρχεται κανείς εκεί. Στο ιερό βήμα δεν μπαίνουν όποιος να είναι. Μπαίνουν αυτοί που έχουν είσοδον εκεί. Και ο χώρος ακριβώς της συζυγίας δεν χωράει τρίτον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπετε, ο Κύριος είπε ότι ο μόνος λόγος που μπορεί να χωρίσει ο άνθρωπος δεν είπε είναι η αίρεσης, ούτε η απιστία, ούτε η αθεία. Είπε είναι η παραβίαση της συζυγίας. Αυτό το είπε, ότι αυτό μπορεί να χωρίσει.
1: Μας είπατε στην προηγούμενη εκπομπή ότι ο Θεός έπλασε την Εύα ως βοηθό. Αυτό παρεξηγείται στο άκουσμά του. Αποτελεί πρότυπο πραγματικά η Εύα πριν την πτώση και γιατί?
0: Βεβαίως, εάν δούμε ότι λέμε βοηθό, ποια είναι η ανάγκη του ανθρώπου? Ενώσε στη χρία. Ένα πράγμα είναι η ανάγκη μας. Ο Χριστός είναι η ανάγκη μας. Άρα η βοήθεια είναι να βρούμε τον Χριστό. Άρα ο άλλος άνθρωπος, ο αδερφός μου, ουσιαστικά είναι η οδός δια της οποίας θα συναντήσω τον Χριστό ως έρωτα και ως αγάπη και ως απόλυτη κατάφαση της υπάρξεώς μου. Αυτό μας πειθά η γυναίκα μας και τη γυναίκα ο άντρας της. Και ο άντρας είναι βοηθός στη γυναίκα του. Δεν την έπλασε

0: βοηθώ για να μας μαγειρεύει ή εμάς για να δουλεύουμε. Βοηθώ στην πραγματική μας ανάγκη. Όπως λέμε, ο άρτος ημών ο επιούσιος. Τι είναι ο επιούσιος άρτος? Στην πραγματική ουσία. Δεν είναι το καθημερινό μας ψωμί. Είναι και αυτό βέβαια. Αλλά είναι η πραγματική μας ανάγκη. Ο άρτος εκ του ουρανού κατά βάς είναι ο Χριστός. Αυτόν έχουμε ανάγκη. Άρα και η βοήθεια που χρειάζομαι είναι ακριβώς για να οδηγηθώ στον Χριστό. Αυτή τη βοήθεια χρειάζομαι. Τα άλλα τα κάνω και μόνος μου. Πόσοι άντρες υπάρχουν και πόσες γυναίκες υπάρχουν που μπορούν καλύτερα μόνοι τους παρά με ένα βάσανο δίπλα σου, άμα είσαι και αδέξιος και ή ασθενής ή αδύνατος. Όχι μόνο δεν βοηθάς, αλλά ταλαιπωρείς και τον άλλο. Άραγε πάβει η βοήθεια, όχι. Ίσως από τότε είναι πιο ουσιαστικός βοηθός από τα άλλα.
1: Διαφέρει η βοήθεια της γυναικός προς τον άνδρα, από τον άνδρα στη γυναίκα. Είναι δύο βιολογικά διαφορετικά όντα.
0: Είναι δύο όντα διαφορετικά. Αλλά ένας άνθρωπος δεν διαφέρει καθόλου. Απλώς άλλα προσφέρει η γυναίκα και άλλα προσφέρει ο άντρας.
1: Ένας άνθρωπος όμως που γίνεται ένας άνθρωπος μετά το γάμο.
0: Ένας άνθρωπος, αλλά είναι προορισμένοι να γίνουν ένας αυτοί οι δύο. Γι' αυτό η παρθενία είναι κάτι υπερφύση, υπέρ την φύση. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Δεν το είπε για όλους. Η φυσική οδός είναι η συζυγία. Η υπερφύση οδός είναι η παρθενία.
1: Τώρα, μετά ακριβώς την πτώση, πώς διαμορφώθηκαν πια οι σχέσεις των ανθρώπων? Οι πρωτόπλαστοι πια, λέει, αισθάνονται ότι είναι γυμνοί και έραψαν γι' αυτό φύλλα σικής και έκαναν για τους εαυτούς τους και περιζώματα, λέει η γέννηση. Τι μας διδάξει σήμερα αυτός ο συμβολισμός?
0: Αυτό μας διδάσκει ότι έχασαν την καθαρότητα που είχαν προηγουμένως, απόλεσαν το πρωτόκτης τον κάλος και μπήκαν μέσα στα δεδομένα της εμπαθούς σχέσεως. Γι' αυτό βλέπετε αμέσως διεράκι και μεταξύ τους σχέσεις. Ο Αδάμ είπε, η γυναίκα με παρέσυρε. Η γυναίκα είπε, όφης με παρέσυρε. Ο ένας έριχνε το φταίσμα στον άλλο. Και μετά, όταν έκανε τα παιδιά τους, ο ένας σκότωσε τον αδελφό του. Παρέβηκαν και τους νόμους της φύσεως, που σαν δύο αδέλφια κατά φύση έπρεπε να αγαπιούνται μεταξύ τους, σκότωσε ο Κάιν τον Άβελ. Έγινε πλέον αυτό το επίτευγμα του μισοκάλου διαβόλου.
1: Σε συνέχεια αυτού που λέτε, εμείς ξέρουμε, απλοϊκά όπως τα μαθαίνουμε, ότι η πτώση έγινε επειδή ο Όφης είπε στην Εύα λόγια περίεργα και βλάστημα κατά του Θεού και λένε τώρα οι πατέρες που το αναλύουν ότι δεν έτρεξε αυτή αμέσως να τα αναφέρει στον άνδρα της, αλλά αντίθετα συνέχισε τον ολέθριο διάλογο με το φίδι που την παραπλανούσε. Αυτοί οι πατέρες που ασχολούνται με την Παλαιά Διαθήκη λένε ότι ο πρώτος λόγος ήταν ότι η πτώση έγινε γιατί βρέθηκε χωρισμένο το ανδρόγυνο. Γιατί τελικά αμάρτησε η Εύα?
0: Διότι θέλησε να αυτονομηθεί από τον Θεό δημιουργό και πλάστη και πατέραν της και παρέσυρε μαζί της και τον σύζυγό της, τον σύντροφό της. Διότι ακριβώς είχε τη δυνατότητα να αρνηθεί τη δωρεάν του Θεού. Και το έπραξε αυτό δυστυχώς.
1: Το ότι παρέσυρε τον άνδρα της, τον σύζυγό της, τι σήμαινε αυτό για την ισότητα των δύο φύλων και τι σημαίνει αυτό σήμερα?
0: Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος έχει ευθύνη των πράξεών του και δεν πρέπει να λέει ότι η Εύα με υπάτησε, ο Όφης με υπάτησε, ο Αδάμ με παρέσυρε. Αλλά εγώ παρασύρθηκα και εγώ αμάρτησα και εγώ οφείλω να διορθωθώ. Συνεργούν τον αδελφό μου στη σωτηρία μου και στη διόρθωση, αλλά εγώ φέρω ακεραία την ευθύνη. Από εκεί αρχίζει τη διόρθωση. Από το να πω ότι εγώ είμαι ένοχος και φέρω ευθύνη απόλυτη ενώπιον του Θεού για το πτέσμα μου και τη συντριβή μου.
1: Άρα αυτό αμέσως στο μυαλό μου έρχεται ως ταπείνωση και ως αγάπη και ως διάκριση και όλες οι αρετές μου έρχονται στο μυαλό της που το λέτε. Τι όμως, πώς το πούμε σήμερα αυτό ως σε σχέση με την ισότητα των φύλων? Γιατί υπάρχει μεγάλη παρεξήγηση ότι τι είναι αυτό το πράγμα τελικά.
0: Ισότητα φύλλο δεν σημαίνει, όπως είναι ο Άγιος Παΐσιος, ίσωμα το φύλλο. Δεν πιάσει ένα οδοστρωτήρα και βάλει τον άντρα και τη γυναίκα του, κάνει μια πεπονόφλετα όλου. Η ισότητα των φίλων σημαίνει διατηρεί ο καθένα τα ιδιώματά του. Ο άντρα παραμένει άντρα, η γυναίκα παραμένει γυναίκα. Ο άντρα παραμένει ο Κώστα, ο Γιάννη, ο Τάσο, και η γυναίκα παραμένει αυτή που είναι. Με την κληρονομικότητα μα, με το χαρακτήρα μα. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα, ενώ δεν χάνονται, αξιοποιούνται και λειτουργούν πολύ φυσιολογικά μέσα στη συγγεία. Όπως λέμε για το μυστήριο της Γιαστριάδος, ότι ασυγχύτως, αδιαιρέτως, είναι ενωμένοι αδιαιρέτως, ασυγχύτως και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι ένα πράγμα όπως ένα κουτάλι ζάχαρη μέσα στο νερό που χάνεται και διαλύεται και μετά δεν μπορεί να βρει το ζάχαρη από το νερό. Γίνονται ένα οι άνθρωποι, αλλά ενωμένοι αδιαιρέτως και ασυγχύτως. Είναι ένα μυστήριο το πώς διατηρούνται ο άντρας άντρας και η γυναίκα γυναίκα σε μια διάσπαστη ενότητα της υγείας.
1: Η καρδιά των δύο διαφέρει ή η καρδιά είναι μία για τον άνθρωπο, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα?
0: Η καρδιά είναι το ίδιο, αλλά κάθε καρδιά είναι ένας άνθρωπος καινούριος και ένας άνθρωπος μοναδικός και ανεπανάληπτος, που αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και χωρισμένος στον άλλο. Διατηρεί τη μοναδικότητά του ενωμένος με όλο το πλήθος των υπολείπων ανθρώπων, τέκνον του Αδάμ.
1: Τώρα, ο Θεός είπε μετά την πτώση «προς τον άνδρα η αποστροφή σου», λέει στη γέννηση. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει για το λόγο αυτό «προς την Εύα ο Θεός έδεσε και τους δύο με ανάγκη με την αλυσίδα της μεταξύ τους επιθυμίας». Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό? Καταρχήν ήταν τιμωρία αυτό που είπε, ότι προς τον άνδρα η αποστροφή σου.
0: Και στον άνδρα είπε «εσύ θα δουλεύεις στη γη». Mm. Και του έβαλε και αυτού τον κανόνα του. Αλλά όλα αυτά μπορούν να γίνουν. Καταρχάς δεν εδόθησαν ως τιμωρία, αλλά εδόθησαν ως θεραπεία. Το να υποτάξετε τη γυναίκα στον άντρα ήταν η θεραπεία του θέσματος της Εύας. Το να υποτάξει τον άντρα στην δουλεία της εργασίας και της γης ήταν θεραπεία. Όταν θεραπευτεί ο άνθρωπος, λειτουργεί υγιώς. Και πλέον δεν είναι δούλος ο ένας του άλλου, αλλά είναι αδελφός του, είναι εαυτός του. Χαίρεται όταν διακονεί των αδελφών του. Δεν του είναι πλέον βάρος, όπως στο μοναχισμό. Λέμε, γιατί κάνουμε υπακοή? Κάνω υπακοή όχι για την υπακοή, αλλά για να υπερβώ την υπακοή. Για να μου γίνει η υπακοή χαρά και να χαίρομαι όταν υποτάσσομαι. Όχι να αισθάνομαι δούλος και βάρος ότι πρέπει να κάνω ό,τι μου λένε οι άλλοι. Στην αρχή το αισθάνομαι αυτό. Είναι αναπόφευκτο. Αλλά στη συνέχεια η δουλεία της υπακοής με οδηγεί στην ελευθερία των τέκνων. Και άρα και αυτή η συνέπεια της πτώσεως λειτουργεί ως θεραπεία. Ο Θεός δεν το έκαμε για να μας τιμωρήσει, αλλά για να μας θεραπεύσει. Ιατρικά το έκαμε ο Θεός, θεραπευτικά και όχι νομικά και ενοχικά.
1: Άρα αυτός ο κανόνας, όπως είπατε, που είναι προς το συμφέρον μας, μετά την πτώση ο Αδάμ, ενώ υπάρχει αυτός ο κανόνας, δίνει ένα νέο όνομα στην Εύα και λέει «και κάλεσε ο Αδάμ το όνομα της γυναικούς αυτού ζωή».
0: Μάλιστα.
1: Τι θέλει να πει με αυτό? Γιατί της άλλαξε το όνομα καταρχήν, γιατί της έδωσε το όνομα ζωή?
0: Διότι δι' αυτής θα διονύζεται τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά και δι' αυτής θα οδηγεί το άνθρωπο στην αιώνια ζωή. Είναι φυσικό αυτό. Και πλέον αυτό το οποίο ήταν προηγουμένως κανόνας και επιτήμιο και συνέπεια της πτώσεως, έγινε πλέον ένα εφαρτήριο το οποίο οδηγεί στην αιώνια βασιλεία του Χριστού στο Χριστό.
1: Και ήθελα να τελειώσουμε αυτή την εκπομπή, Γέροντα, με αυτό που είπαμε και στην αρχή, αλλά θέλω να το καταλάβουμε περισσότερο. Εφόσον ο Αδάμ και η Εύα είναι όλα αυτά που είπαμε, και βεβαίως δεν είναι μύθος και είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που ακούσαμε, αυτό φανερώνει ότι όλοι οι άνθρωποι μοιραζόμαστε το ίδιο DNA, παρά τις εξωτερικές σωματικές διαφορές.
0: Μάλιστα.
1: Και τους ίδιους προγόνους. Συνδεόμαστε δηλαδή πραγματικά ως απόγονοι των πρωτοπλάστων. Τι σημαίνει πραγματικά αυτό σήμερα?
0: Σημαίνει ότι πρέπει να αισθανόμαστε όλοι αδερφοί μεταξύ μας, και εν Χριστώ οι άνθρωποι οι βαπτισμένοι στην Αγία μας Εκκλησία, και σημαίνει ότι η φυσική μας κατάσταση είναι να γίνουμε ένας άνθρωπος. Κάθε πράγμα που μας διασπά είναι κατά της εικόνος μας, κατά του εαυτού μας. Και η αμαρτία και ο διάβολος μας διασπά, ενώ ο Χριστός μας ενώνει. Και εκεί είναι ο σκοπός μας και η ολοκλήρωση της υπάρξεώς μας. Ότι ο Χριστός λειτουργεί ως ιατρός της υποστάσεώς μας, της υπάρξεώς μας. Και ο γάμος είναι μια θεραπευτική οδός μέσα από την Εκκλησία μας, η οποία μας οδηγεί σε αυτήν την αιώνια θεραπεία του αιώνιου γάμου μας με τον Υφείο Χριστό.
1: Ο Ιερός Χρυσόστομος ονομάζει τον Θεό πρώτον νυμφαγωγό. Τι σημαίνει αυτό?
0: Διότι αυτός έκανε τον πρώτο γάμο. Ενύφευσε τον Αδάμ, την Εύα προς τον Αδάμ και τον Αδάμ προς την Εύα.
1: Ευχαριστώ
0: έκαμε
1: πολύ.
0: Τον αιώνιο γάμο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Ευχαριστώ.

0: πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνοματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξη μου μεγαλιάσονται επί Θεών ζώντα, και γάστρο θείον έβρινε αυτό οικίαν, και τριγώνου σιάνε αυτή ουθείς ήταν ουσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν του οίκου σου εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόν ως εις τον τόπον ον έθετο. Και γάρι ευλογίας δώσει ον ομοθετών πορεύσου το εκδυνάμεως εις δύναμη νοφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστέμον είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμεν παραρριτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κι εν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια εν αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ο ελπίζων επί σέ. Ευδόξας, Κύριε, την γη σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκας τας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ήδη ατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν, ο Θεός σε επιστρέψα ζώος εις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον εμήν, Κύριε, το ελαιό σου και το σωτήριόν σου δώησε μην. Ακούσουμε τι λαλείς εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εκείς των φοβουμένων αυτών, του σωτήριον αυτού, του κατασχηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μου δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το όσου και πάκουσόμουν ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούνος ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σέ. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Ανέφερον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένησε, ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσκει στη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου, ουκ έστι νομοιώς ενθείς, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα, σήξουσι και προσκυνήσου συν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησό με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε ο Θεός, μεν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεό σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησεν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελεησόν με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσουν τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδέτευσον μισούντες με και εσχυνθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδέτευσον μισούντες με και εσχυνθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Απόστολε Άγιε Θωμά, πρέσβευε το λεήμον η Θεό, είναι απτεσμάτων άφησιν παράσχει τις ψυχές ημών, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο διημάς γεννητής εκ Παρθένου και Σταύρου συνυπομείνας αγαθέ, ο θανάτω των θάνατων σκυλεύσας και έγερς εν δείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπίαν σου, ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσουν σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα σανομία ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήε μην τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Ο της Θείας Χάριτος πεπληρωμένος του Χριστού Απόστολος και υπηρέτης αληθής, εν μετανοία εκράβγαζε, εσύ μου υπάρχεις, Θεώστε και Κύριος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρεν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα τάφητες εντεύξεις, και ήθνον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον οδοποιήσας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ και η νομίσαμεν και ούκες μενάξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια του όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των έναν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρου δεσπότη και κυδαιμόνη. Και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν
2: ένθα πάντων εστίν εφρενωμένων η κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθης πόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ενεδίσω αναβαλώμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως υπέρην, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι φύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής, που κλυφίσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία, εις τον τόπον ον εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, όου παρελέξονται, ουδέ επιστρέψους ή καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξανται όν αγροί εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσους η φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότους και γένετον ίξ, εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αύτη θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νου και έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκούσι, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξου σύν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητους, αποστρέψαν τους δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ως θεμή υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε του νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε περιπείμνωσε ο Θεός ανσιών και εσύ αποδοθήσατε ευχή εν Ιερουσαλήμ.
1: εισάκουσαν προσευχής μου προς επάσας άρξηξη, λόγιο νόμων υπερδυνάμωσαν ημάς και τας ασεβίες ημών σε ηλάση. Μακάριωσαν εξελέξου και προσελάβου, κατασκηνώσαν τις αυλές σου, πληστησόμεθεν της αγαθής του οίκου σου, άγιωσαν όσο θαυμαστώσαν δικαιοσύνη, επάκουσαν ημών ο Θεός ο σωτήρι μου, η ελπής πάτου το περάτων της γης και των εθελάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριν τη ισχύ αυτού, περιζωσμένος εν δυναστεία, ως συντεράσσον το κήτος της θελάσσης, ήχος κυμάτων αυτής της υποστήσατε. Ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείων σου. Εξόδους πρωίας και εσπέρας στέρψης. Επεσκέψω την γη και μέθησα σε αυτήν. Επλήθυνα του πλωτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού πληρώθη υδάτων. Ετοίμασε στην τροφήν αυτών ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακα σε αυτής μέθησον πλήθυνουν τα γεννήματα αυτής. Εν τα στεγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον Στέφανον και εν αυτού της Χριστοτητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται το ωραίο της ερήμου και αγαλίας εν ευωνή περιζώσονται. Ενεδίσον το ικρή των προβάτων και εκυλάδες πληθυνούς εσύ τον και κράψονται και γάρι μνήσουσιν. Αραλάξετε το Κυρίο πάσα γη, σάλετε δει το ονόματι αυτού, δότε δόξεν εν ενέσαι αυτού. Είπατε το Θεό φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθεις να με όσο ψεύσονται εσύ εχθροί σου. Πάσε γη προσκυνησά το σάνσι και ψαλά το σάνσι, ψαλά το σανδί το ονοματί σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, όσο βορώ συμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ω μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί. Εκεί εφρανθισόμεθα από αυτό το δεσπόζονται εν τη δυναστεία αυτού του αιώνους. Η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψώστασαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσατε την φωνή της ανέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου η ζωή και μη δόντως εις άλλων τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρρωσας ημάς ο σπυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς στην παγίδα, έθε θλίψεις επί των νότων ημών. Επεβίβασες ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Δήλθομεν διαπυρός και ύδατος, και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σαν ολοπαυτόμαστε. Αποδώσεσαι τα σερχάς μου, ας διέστελε τα χείλη μου, και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυαλωμένα ανίσωση με τα θυμιώματος και κρυών, ανίσωση βόλους με τα χυμάρων. Δεύτε, ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες σε φοβούμενη των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στοματί μου και έκραξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδική ενή εθεώρουν εν καρδία μου, μη είσαι ακουσάτο μου, Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου, ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της, δε εισός μου. Ευλογητός ο Θεός, όσο καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτό απέ μου. Ο Θεός εκτηρήσα ημάς και ευλογήσα ημάς, επιφάνω το πρόσωπον αυτό εφημάς και λαΐσα ημάς, το γνώνα εν τη γη την οδόν σου, εν πάσαν έθνεση το σωτηριόν σου. Εξομολογησάς το σάνσι λαϊ ο Θεός, εξομολογησάς το σάνσι λαϊ πάντες, εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαός ανευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σάνσι λαϊ ο Θεός, εξομολογησάς το σάνσι λαϊ πάντες, γέδο και το καρπόν αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός, και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Κινήν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κινήν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. ας εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ας δίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού, και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν εφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλετε το ονόματι αυτού, οδοποιήστε το επιβεβικό του επιδυσμόν, Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού το Πατρός των ορφανών και κριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπο αγίω αυτού, ο Θεός κατοικήσει μονοτρόπος εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένος εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορευεστές ενώπιον το λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμου, γης είστε και γάρι ουρανιέσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εις στένης εσύ δεκατερτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή, ετοίμασες εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ρεότητα του οίκου διελέστα σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αμέσως του κλήρουν, τέριγες φαριστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλειον των επεράνιων βασιλείς επ' αυτής, χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος το θεώρος ποιούν, όρος τετηρωμένων όρος ποιούν. Είναι τι υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος ευδόκησον ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσεις τέλος. Τα άρμα του Θεού μυριοπλάσεων χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν συνάεινεν το Αγίο. Ανέβησες ύψος ειχμαλώτησες εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπες και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών ο Θεός του σώζειν και του Κυρίου Κυρίου ευδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός εν θλάσσι κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώσει απορρευωμένων επλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψαν βυθείς θαλάσσης, όπως σαν βαφιοπούσο εν αίματι, η γλώσσα του κοινός εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου το Βασιλέως του εν το Αγίου. Πρέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών, εν εκκλησίες ευλογήτου των Θεών Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλο ο Θεός η δυνάμη σου, δυνάμασον ο Θεός τότε ο κατεργάσον ημίν, από τον όσο επί Ιερουσαλήμ Ιησού η βασιλίσσα δώρα. Επετίμησον τη στηρίη του καλά μου, η στεναγωγή του τάβροντε δαμάλεσε του λόγου, του εγκλειστήνα του δοδοκιμασμένο στο αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τότε πολέμο θέλοντα, ύψο η πρέση εξ Αιγύπτου, η Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό, η βασιλεία τη γη άσετε το Θεό, ψάλετε το κυρίω, το επιβεβικό ότι επί των ουρανών του ουρανού κατανατολά. Ιδού δώσε τη φωνή αυτού, φωνή δυνάμεως, τότε δόξεν το Θεό, επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπει αυτού, και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θεωμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέως εν το λόγο αυτού, ευλογητός ο Θεός, δόξα πατρική Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώσον μου ο Θεός, ότι εισήλθος αν είδατε ως ψυχής μου, εν επάγινης ηλίν βυθού και ο καίς την υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καταιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ολάριξ μου. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου από το ελπίσι με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τας ρήχας της κεφαλής μου οι μισούτες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου εκδιώκοντες με αδίκως. Αχ ήρυπαζον τότε απαιτήνιον.
4: Ο Θεός εγνώστην αφροσύνη μου και επιλεμελία μου πως σου καπεκρύβησον, μη εισχυνθήσον επ' εμέ υπομένοντας σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δε εντραπήσον επ' εμέ σε τούτες ο Θεός το Ισραήλ, ότι ενεκάουσα επί εγγονιδισμών, εκάλυψε να τροπεί το πρόσωπό μου, από ηλατριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της εις της μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σε κατέφαγε με και ο νηδισμοί των νηδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ και συνεκάλυψε νηστεία τη ψυχή μου και γεννήθης ο νηδισμού σε μη και θέμην το ενδυμά μου σάκον και γενόμην αυτής της παραβολήν κατ' εμού ειδωλέσχον οι καθήμινοι εν πύλες και σε με εύσαλον οι πίνοντες ίνουν. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθυ του ελαίου σου επάκουσον με αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσεν με υπεπελού ή να μη εμπαγώ, εριστήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων, μη με καταποντισά το καταγής ύδατος, μη δε καταπίατο με βυθός, μη δε συσκέτω επ' εμέ φρέρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον με Κύριο τη Χριστόν το ελαιό σου, κατά το πλήθος των εκτερμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσον μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν. Ένα εκ των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσχε στον ιδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σε πάντε σε φλίβοντε με. Ο ιδισμό προσεδόκησε η ψυχή μου και τελεπορίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενο και οχυπέριξε. Και παρακαλούντα και οχεύρουν. Και έδωκαν εις σταυρό μου μοχολή και εις ελείψαν μου επότισαν με όξους. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών, εις παγίδα και εις ανταπόδοσεν και εις σκάνδαλουν. Σκοτιστεί τόσον η οφθαλμή αυτών το μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός συγκαμψούν. Έχειον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλη σε αυτών ερημωμένη και εν τη σκηνόμαση αυτών μιές το κατοικών. Ότι όσοι επάταξα σε αυτή κατεδίωξαν και επί το άλλο σε δρομάτων μου προσέθηκαν, πρόσθεσα νομίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτουσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξελευθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός εν τη λάβει τόμου. Ενέσω το όνομα του Θεού με το δεις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμόσχου νέου. Κέρατα εκφέροντα και οπλάς, ιδέτωσαν πτωχή και φρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσατε η ψυχή ημών, ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού που εξοδένωσεν, ενεσάτωσαν αυτόν η ουρανή και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή, ότι ο Θεός σώσε την Σιών και οικοδομηθήσονται οι πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσεν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε με σπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι λέγοντες με εύγε εύγε, αγαλιάσωσαν και φρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχώσαμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν με, βοηθός μου και ρίστες μου είσαι Κύριε μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σεν πάση καιρής υμνήστε φωνές εσίες Υιέ Θεού ζωήν

Καταξίωσον, Κύριε, τι εσπέρα ταύτε να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθάρτερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις

0: Νίνα πολύ εις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί.

Ο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάσκη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεχεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τη σου να νύσα, αιαστεί το όνομά σου. Ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αθιέμαι τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγηση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημών.

0: Στερεώσε Κυρίος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κυρίε σου Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε, το έλεον σου εφημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών, αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτορες.
4: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός

0: πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο, η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της, ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...

0: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
1: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είμαστε στο στούντιο της Παντουσίας, στην εκπομπή Ακουφίλε. Έχουμε μαζί μας την εκλεκτή καλεσμένη μας, την κυρία Ουρανία Νικολάτου Γαλίτη, η οποία είναι στοματολόγος και ογκοστοματολόγος, καθηγήτρια στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Οδοντιατρική Σχολή, και υπεύθυνη, υποστημονική υπεύθυνη της πλατφόρμας
1: Cure Cancer.
0: Cure Cancer. Δηλαδή, φροντίδα καρκίνου. Το θέμα μας σήμερα είναι το στόμα του ογκολογικού ασθενούς. Του ασθενή που έχει δηλαδή καρκίνο σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Και ποιος θα ήταν πιο κατάλληλος γι' αυτό από την κυρία Νικολάτου Γαλίτη, η οποία είναι ογκολόγος, στοματολόγος και...
1: Ογκοστοματολόγος.
0: Ογκοστοματολόγος, ναι. Και θα την παρακαλούσαμε να μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία της και τις γνώσεις της για ένα θέμα που δυστυχώς πολύ συχνά αφορά όλους μας ή κάποιο μέλος της οικογένειάς μας. Οι νεοπλασίες πλέον έχουν εκτοξευθεί. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει στο στενό της ή στο ευρύτερο περιβάλλον της ογκολογικό ασθενή. Έχουμε έναν ασθενή λοιπόν με διαγνωσμένο καρκίνο, κυρία Νικολάτου.
1: Τι
0: ξεκινάμε, τι πρέπει να φροντίσουμε σε αυτόν τον ασθενή.
1: Θα πρέπει να φροντίσει, πριν ξεκινήσει, να φροντίσει το στόμα του. Να έχει ένα γερό, να εξηγήσει και να κρατήσει ένα γερό και καθαρό στόμα. Η φροντίδα του στόματος είναι ένα σημαντικό κομμάτι της υποστηρητικής φροντίδας των καρκίνων. Τι θα πει αυτό, της θεραπείας του καρκίνου.
0: Τι θα πει δηλαδή υποστηρικτική θεραπεία. Ναι. Έχουμε έναν ασθενή που έχει, να πω ένα παράδειγμα, ένα συνηθισμένο παράδειγμα, έχει ένα καρκίνο μπροστά του.
1: Ναι. Αυτός θα πρέπει να κάνει τη θεραπεία που του είπε ο ογκολόγος του, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, νοσοθεραπείες, διάφορα καινούριες θεραπείες. Η ογκολογία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τώρα και έχει πραγματικά κάνει άλματα. Αυτός ο ασθενής, εκτός από την θεραπεία, την ογκολογία που θα πάρει, θα πρέπει να πάρει, να λάβει και υποστηρητική φροντίδα, ώστε να περάσει καλά, να έχει καλή ποιότητα ζωής κατά τη διάρκεια των θεραπείων του.
0: Mm-hmm. Πριν δηλαδή ξεκινήσει τη χημειοθεραπεία, θα πρέπει να επισκεφθεί τον οδοντίατρό του, να ελέγξει την υγεία του στόματος του,
1: ναι,
0: και εννοείται να λάβει τις κατάλληλες οδηγίες, αφού κάνει και τις κατάλληλες θεραπείες, ώστε να μην ξεκινήσει η θεραπεία με σάπια, χαλασμένα δόντια, με ολίτιδες, με γέφυρες που να κουνιώνται, με τέτοια προβλήματα που να δημιουργήσουν προβλήματα. Άσχετα αν ο καρκίνος αφορά το στόμα του ή αφορά το πόδι του, τη κοιλιά του, το οτιδήποτε.
1: Σε είπα, γενικά αυτό είναι από το στόμα, είναι ένα κομμάτι της υποστηρικτικής φροντίδας,
0: ναι,
1: η οποία αφορά το στόμα, το πώς θα μιλήσει, το αν θα δώσουν φάρμακα για να μην πέσουν τα λευκά με τη χημειοθεραπεία, να μην πέσει το αίμα του, να μην κάνει αιμετούς.
0: Η υποστηρικτική θεραπεία, για κάποιον που ίσως δεν έχει έρθει σε επαφή με την ογκολογική θεραπεία, είναι όλα αυτά τα γύρω από την χημειοθεραπεία.
1: Το 1/3 είναι.
0: Που είναι το 1/3 της όλης θεραπείας, που αφορά, όπως είπατε, τον οδοντίατρο,
1: τα αίματα, αντιαιμετικά φάρμακα,
0: τα αντιαιμετικά,
1: το αίμα να μην πέσει,
0: τη φροντίδα του αίματος που πέφτουν βέβαια τα λευκά και όλα τα στοιχεία.
1: Πώς θα μιλήσει ο ασθενής, πώς θα φάει ο ασθενής, θα έχει αντιδιευσίες, θα έχει όρεξη, καταβολή, πώς θα κοιμηθεί, πώς θα ηρεμήσει, γιατί
0: υπήρχε την ψυχολογική του υποστήριξη,
1: διατροφική υποστήριξη,
0: τη διατροφή. Σωστά, βέβαια.
1: Πέρα από πολλά φάρμακα τώρα στην ογκολογία κάνουν και άλλο, ανεβάζουν την πίεση, ανεβάζουν τη χοληστερίνη, κάνουν διάφορα. Θέλουν δηλαδή και όλους τους γιατρούς να ξέρουν. Και ακόμη και επειδή μάλιστα τώρα οι θεραπείες είναι εξαιρετικές τώρα στον καρκίνο. Ο ασθενής ζει μια χαρά και θα πάει και στην επαρχία του και θα πρέπει και να τον δει άλλος γιατρός, ο παθολόγος του ή ο καρδιολόγος. Πρέπει και εκείνο να είναι ενημερωμένος για τα προβλήματα και να έχει επικοινωνία με το κεντρικό τμήμα, με τον ογκολόγο. Όλα αυτά είναι μια σύνδεση δηλαδή.
0: Όπως είπαμε και μας έχετε πει πολύ ωραία και στην προηγούμενη φορά, το στόμα μας και το σώμα μας και η ψυχή μας είναι όλα ένα όλον.
1: Ακριβώς,
0: είναι ένα σύνολο. Θεραπεύεις το καρκίνο που μπορεί να υπάρχει στις οθήκες, ας πούμε, η Καπαλού, αλλά πρέπει να δεις και τα υπόλοιπα, που είναι οι παρενέργειες των φαρμάκων που σου κάνει η χημειοθεραπεία.
1: Τώρα, η τάση να το λένε αλλιώς, θεραπεύεις όχι τον καρκίνο, αλλά τον ασθενή.
0: Α,
1: πολύ ωραίο αυτό.
0: Θεραπεύεις τον ασθενή, όχι τον καρκίνο.
1: Ναι,
0: ακριβώς.
1: Αυτό είναι, μακάρι να φτάσουμε και όλοι.
0: Ακριβώς. Τι είναι, ποιο το νόημα να θεραπεύσεις έναν ασθενή, ας πούμε, να τον έχεις να ζει, αλλά να του έχεις μια κακή ποιότητα ζωής.
1: Απίστευτα.
0: Όταν θα έπρεπε να τον έχεις φροντίσει από πιο πριν, ή μετά και το χειρουργείο του βέβαια ταυτόχρονα, και με την κινητική του φροντίδα, έτσι.
1: Βεβαίως, με όλα.
0: Άμα χειρουργήσεις έναν άνθρωπο, δεν σου αρκεί το να ζει μόνο, αλλά να ζει και καλά.
1: Βέβαια. Να διαβιώνει την καθημερινότητά του με τη ποιότητα.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί να μην ζήσει κάθε μέρα να πονάει και.
0: Βέβαια. Λοιπόν, είπαμε, είναι ο ψυχολόγος, ο οδοντίατρος,
1: ο διατροφολόγος,
0: ο φυσιοθεραπευτής του,
1: και από
0: ο γυμναστής,
1: και όλοι οι υπόλοιποι στην Ασία, βέβαια.
0: Και πάρα πολλές ειδικότητες.
1: Και όλοι αυτοί πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους. Και αν συνεργαστούν, αυτή η φροντίδα όχι μόνο θα επηρεάσει δυσμενώς την θεραπεία, την επιτυχία της θεραπείας του καρκίνου, έχει αυξάνει και κατά 30% το κόστος. Και ο ασθενής θα είναι καλά και το κόστος, αυτό το κόστος βέβαια αφορά το σύστημα ασφάλειας όλου του κόσμου. Δεν είναι ασθενή, είναι σοβαρό θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, όλοι οι ασθενείς χρειάζονται αυτή τη φροντίδα. Όμως, ναι, πέρα από αυτό, όλοι οι ασθενείς, εμείς θα μιλήσουμε για το στόμα, χρειάζονται τη φροντίδα του στόματος. Στην προηγούμενη εκπομπή είπαμε ότι το στόμα κάνει προβλήματα που είναι δείκτες από άλλα νοσήματα. Και επομένως, εκεί θα το δούμε. Τι έχει το στόμα, είναι κόκκινο, είναι κάτι έχει. Θα δούμε για να δούμε. Και έχει κάπου αλλού το πρόβλημα. Εδώ το στόμα πρέπει να είναι γερό από μόνο του και καθαρό, χωρίς προβλήματα, γερά. Αυτό που λέει, κρατάμε τα δόντια μας γερά, όπως το γράφουμε και μέσα σε ένα άρθρο του Cure Cancer, θα διασκευασμένα για τους ασθενείς να καταλάβουν. Κρατάω τα δόντια μου γερά όταν έχω να κάνω θεραπεία, χημειοθεραπεία, οποιαδήποτε θεραπεία καρκίνου, ανοσοθεραπεία και ειδικά αν έχω έναν καρκίνο στο στόμα και θα κάνω και ακτινοθεραπεία και θα πιάσει μέσα η ακτινοθεραπεία αυτή τις γνάσεις και τα δόντια.
0: Α, ναι, και στον τράχυλο βέβαια.
1: Ναι. Και καρκίνο κεφαλής της τρίχης και είναι και το στόμα. Εκεί είναι άλλο κομμάτι ιδιαίτερο. Είναι τόσο ιδιαίτερο αυτό το άλλο κομμάτι που οι ασθενείς που κάνουν αυτές τις θεραπείες, αν έχουν καρκίνο στο στόμα ή περιοχή κεφαλή τράχυλος και πιάνει το στόμα που το πιάσει μέσα, αυτό που περιγράφουν οι μελέτες οι καημένοι είναι η μάχη για να φάω.
0: Η μάχη για να φάω.
1: Κάθε μέρα δηλαδή κάνεις μάχη 3 φορές την ημέρα για να φας.
0: Καταλαβαίνετε πολύ δύσκολο πόσο να καταπιείς.
1: Και πόσο θα ευγνωμονεί αυτό τον οδοντίατρο που θα τον βοηθήσει. Από τη μάχη για να φάω. Που εκεί και πέρα έχει άλλα θέματα.
0: Τι είναι αυτό που δυσκολεύει η ξηροστομία?
1: Είναι οι στοματίδες κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας. Η ακτινοθεραπεία από τον όγκο που θα πιάσει για να τον σκοτώσει, πιάνει γύρω-γύρω και το υπόλοιπο στόμα και κάνει πληγούλες.
0: Η και στοματίτιδα είναι, ναι, για να το πούμε, ναι, και πιο, ναι, κατανοητά, είναι εκτεταμένες πληγές σε όλες τις τομές, σαν πολλές άφθες.
1: Ακριβώς. Αλλά μπορεί να έχουν άλλη αιτιολογία. Μπορεί να έχουν πνευμονία, μπορεί να είναι και άλλα προβλήματα. Και άμα τον δει ο ειδικός από εμάς που εξειδικευόμαστε, θα τον βοηθήσει. Και θα περάσουν αυτά τα προβλήματα, θα μειωθούν πάρα πολύ και θα μπορούν να αντέξει. Χωρίς να κάνει διακοπή της θεραπείας που είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Αν έχει πολύ πόνο, πώς αντέχει τίποτα.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Δεν μπορεί τίποτα. Πώς θα κάνει
0: τίποτα. Το θέμα είναι να έχει μια ποιότητα ζωής για να μπορέσει να συνεχίσει τη θεραπεία του. Άμα δεν μπορεί να φάει και εξαντληθεί, πώς θα συνεχίσει τη θεραπεία του. Το θέμα είναι να μπορεί να συτίζεται και για να συτίζεται καλά πρέπει να λειτουργεί το στόμα του. Αν το στόμα του έχει ουλίτιδες, πιοραγίες κτλ., πώς θα μπορέσει.
1: Θα φάει. Και θα συνεχίσει, τότε θα συμβεί. Θα γίνει επαναπληθυσμοποίηση του όγκου. Θα φουντώσει ο όγκος. Θα χάσουμε το επαρκτικό αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε
0: να διακόπτουμε. Γιατί δεν πρέπει να διακόπτουμε.
1: Ούτε για την κτηνοθεραπεία.
0: Ούτε
1: για την. Δεν πρέπει καμία ογκολογική θεραπεία. Χωρίς λόγο. Οπότε πρέπει να φροντίζουμε το ανθρώπινο δυνατό να κάνουμε μας καλά. Να προχωράει. Τώρα αυτές οι σταματίες, αυτό που μπορούμε να πούμε για τις σταματίες και τον καθένα είναι το πιο βασικό στο σπίτι όταν είναι, πρέπει όταν κατάρχεια της θεραπείας, χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, να ξεπλένει το στόμα του συνεχώς πολλές φορές με χαμομήλι, χλιαρό χαμομήλι σκέτο. Αυτό μας το είπε η γιαγιά μας στο συμβουλή, αλλά το αποδείξανε και οι Αμερικάνοι με τις μελέτες τους. Το χαμομήλι έχει αντιμυκητικές ιδιότητες, απουλωτικές ιδιότητες. Φτιάξανε με βαριές χημειοθεραπείες πληγές στα ποντίκια πειραματικά για να μελετήσουν αυτή τη σταματήτηδα και έτσι πλώσανε το ελληνικό χαμομήλι και δημοσίευσαν τη μελέτη στο καλύτερο οικολογικό περιοδικό.
0: Ναι, και σε κάποια, θυμάμαι, στα οικολογικά περιστατικά των παιδιών, δίνουν στα παιδάκια και ξεπλέουν καθημερινά το στόματάκι τους.
1: Συνέχεια.
0: Και λίγη σοδίτσα βάζουν μέσα.
1: Ελάχιστη για να μην καεί το στέρμα, δηλαδή μισό κουτάκι στο ένα λίτρο.
0: Ναι.
1: Τόσο λίγο, γιατί καμιά φορά εισόδα έχει το καίει το στόμα, υπάρχει άλλα θέματα. Και να μην χρησιμοποιούν διαλύματα που δεν είναι ουδέτερα. Π.χ. ο πιστολογικός σωρός, αν δεν έχουν χαμομήλιο, επειδή στο εξωτερικό μπορεί να μην έχουν χαμομήλιο όπως έχουμε εμείς άφθονο, τότε θα πάρουν φυσιολογικό ορό. Να μην βάζουμε διαλύματα που λένε χωρίς συνόπνευμα, αλλά μπορεί μέσα να έχουν έστω και το διαλύτη αλκοόλι. Θα το τσούξει αυτό το στόμα. Δεν επιτρέπεται. Είναι σημαντική οδηγία από το κέντρο καρκίνου της Αμερικής, όχι αλκοόλι στο στόμα, γιατί εκφυδατώνει το στόμα και το τσούζει σε αυτούς τους ασθενείς. Και σε όλους, θα έλεγα. Και θα πάρουμε ουδέτερα διαλύματα που εμείς έχουμε το θαυματουργό,
0: το ομιλάκι.
1: Αλλά αυτό. Χωμίου τι κάνει, ξεπλένει το στόμα συνεχώς. Άρα τα βακτήρια που μαζεύονται από τις θεραπείες, επειδή καταβάλλονται οι ασθενείς, ξεπλένονται και φεύγουν. Μειώνουμε τον κίνδυνο λίμωξη, μειώνουμε τις μυκητιάσεις. Θα πάει μια χαρά ο ασθενής. Δεν είναι όλα αυτά δηλαδή των χημειοθεραπείων που λέμε στο ματί. Είναι και το ότι δεν έχει καθαριστεί το στόμα κατάλληλα. Διότι άμα δεν έχουμε σάλιο, γιατί συμβαίνει μια ξηροστομία στη χημειοθεραπεία, είναι παροδική, στη χημειοθεραπεία στο στόμα είναι πιο μόνιμη.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξεπλένονται τροφές. Μαζεύονται εκατομμύρια βακτήρια εκεί.
0: Όλες αυτές οι θεραπείες έχουν μια ξηροστομία, δηλαδή ελαττώνεται το σάλιο, το στόμα ξεραίνεται, ο ασθενής δεν μπορεί να καλοκαταπιεί, αλλά και τα βακτηρίδια δεν αυτοκαθαρίζονται.
1: Ακριβώς.
0: Η οδοντόβουρτσα με την οδοντόκρεμα πολλές φορές μπορεί να επιδεινώσει κάποιες πληγές και να γδάρει τα ούλα, οπότε θα πρέπει να γίνεται με μαλλιακό.
1: Και βούρτσα,
0: ο καθαρισμός, και με οδοντικό νήμα απαλά προσεκτικά και πολύ χαμομήλι.
1: Πολύ χαμομήλι βεβαίως, ουδέτερο διάλειμμα και αν ο ασθενής έχει ξηροστομία σοβαρή όπως είναι στην ακτινοθεραπεία κεφαλής τραχύλου που λέμε, τότε η διεθνή σύσταση να χρησιμοποιεί κάθε μέρα να αλλάξει τον τόπαστα και να πάρει την τουραφάτ. Μια τόπαστα που υπάρχει στην Ευρώπη λέγεται έτσι και στην Αμερική έχει ένα άλλο όνομα.
0: Και εμείς εδώ την έχουμε.
1: Μπράβο.
0: 5.000. Στην Ελλάδα, ναι. Τουραφάτ 5.000.
1: Αυτή θα σώσει το στόμα. Αυτή θα σώσει το στόμα. Θα τελειώσει με ένα στόμα που θα λάμπει. Κανένα πρόβλημα. Τι ακτινοθερμίδε, δεν θυμόμαστε τίποτα. Εάν όμως δεν γίνει αυτό, έγινε μελέτη πάλι του 21 τώρα, που είναι και αυτή μέσα στο κυρκάσιμο που δεν διαβάσετε.
0: cancer.gr.
1: Λοιπόν, έδειξε η μελέτη. Υπάρχουν δύο σημαντικές μελέτες που όταν είχε με τον ασθενή και τον ίδιο ειδικό, πήγε μια χαρά, έμπαιζε καλά, καλύτερα κλπ. Επέτυχε η θεραπεία, πετούσε ο ασθενής. Έγινε μια ανάποδη μελέτη τώρα, το 21, η οποία πήραν αυτούς που δεν είχαν πάρει συμβουλές ή που είχαν μελήσει να κάνουν αυτές τις συμβουλές για το στόμα. Δεν φρόντισαν τα δόντια τους. Στην πενταετία είχαν ένα καταστραμμένο στόμα. Είχε χειροτερεύσει. Δηλαδή το στόμα γίνεται μόνο χειρότερο, δεν μπορεί να κρατηθεί. Πλέον τα δόντια δεν μπορούν να φτιαχτούν, γίνονται εξαγωγές, δεν σώζονται, μένει ανάπηρος. Το στόμα είναι αναπηρή άμα δεν έχει στόμα και έχει εξαγωγές, για να έχει δόντια. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι η εκτινοπολυμένη γλάστρα δεν αντέχει τις εξαγωγές και αρχίζει μετά μια άλλη επιλογή, η οστεοακτινονέκρωση, η οποία είναι δύσκολο να γίνει καλά. Και έχουμε άτομα και εμείς που ενώ ήταν καλά από τον καρκίνο, μια χαρά, χάσαμε το πρόβλημα από τις επιλογές και από την ξηροστομία που ακολούθησε χειριδόνες, φοβερές εξαγωγές δοντιών και μετά ήταν δύσκολο να επιβιώσει ο άρρωστος.
0: Ναι, γιατί βέβαια πολλοί ασθενείς έχουν και εμέτους κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων.
1: Τώρα δίνουν αντιεμετικά και δεν έχουν εμέτους. Αν είναι ξηροστομία που το τσακίζει ο στόμα, τελειώνει τη θεραπεία σε 2 μήνες, μετά έχει για 5 χρόνια ξηροστομία. Και δεν έχει κάνει και μια πρόβληψη. Γιατί λέμε για την οντόπαστα αυτή θα τη χρησιμοποιήσει για 2 χρόνια. Όταν έχει ακτινοθεραπεία στην περιοχή κεφαλής τραχύλου.
0: Είναι με αυξημένη ποσότητα φθορείου.
1: Ναι.
0: Και εμποδίζει τον τεριδονισμό.
1: Ναι, βεβαίως. Σώζει την κατάσταση. Σώζει τα δόντια.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Και δυστυχώς δεν είναι και γνωστά. Όλοι έχουμε δει στην οδοντιατρική μας καρέκλα ασθενείς που έχουν περάσει ή βρίσκονται σε εξέλιξη χημειοθεραπείας, που έρχονται με μεγάλα προβλήματα στα ούλα, συνήθως με βαριές ουλίτιδες και με πόνους βέβαια, ούτε είναι σε θέση εκείνη την περίοδο για να κάνουν τις θεραπείες τους, τις ενδοδοντικές τους θεραπείες, δηλαδή τις απονευρώσεις τους εκείνη την περίοδο, ούτε είναι σε θέση να συντιστούν σωστά και όλα αυτά είναι γιατί δεν... είχε ληφθεί η πρόβλεψη πριν ξεκινήσουν να φτιάξει το στόμα.
1: Και να δώσει τις οδηγίες κατάλληλες.
0: Βέβαια, υπάρχουν αρκετοί ογκολόγοι που στέλνουν τους ασθενείς για έναν έλεγχο πριν ξεκινήσουν, όπως στέλνουν και πριν τη μεταμόσχευση και πριν άλλες θεραπείες, αλλά δεν είναι όλοι.
1: Πρέπει να γίνει όμως κανόνας αυτό.
0: Πρέπει να γίνει κανόνας.
1: Αυτό ανακοίνωσε και η Διεθνής Οδοντιατρική Ομοσπονδία, η Διεθνής Ομοσπονδία μας, ότι αυτή τη στιγμή είναι επίγουσα ανάγκη ο οδοντίας να εκπαιδευτεί κατάλληλα και να μπορεί να παραλαμβάνει τον ασθενή και να τον βοηθάει.
0: Ναι.
1: Οπότε θα αλλάξει αυτό και τους ογκολόγους έχω σε αρκετά ογκολογικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχει αλλάξει αυτό, αλλά είναι λίγα ακόμη. Π.χ. στη Σωτηρία, στο ογκολογικό, στον καθηγητή κ. Συρίγο, κάθε χρόνο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχει, βάζει και τα προβλήματα του στόματος. Και είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα, και εγώ το λέω γιατί του συγχαρητήρια και από αυτή την θέση, τον εξαιρετικό. Τα προβλήματα του στόματος και οι παρακολουθούντες είναι διεπιστημονικό. Είναι γιατροί, είναι ογκολόγοι, είναι διατροφολόγοι, είναι φυσικοθεραπεύτες, νοσηλευτές. Είναι ένα μεγάλο δηλαδή διεπιστημονικό πρόγραμμα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί άμα δεν ξέρει και ο άλλος ο συνάδελφος τι θα συμβεί με το στόμα, πώς θα τον στείλει τον ασθενή του.
0: Ναι,
1: για βοήθεια.
0: Πρέπει να ξέρει. Αλλά και ο ασθενής, επιτρέψτε με αυτό να το πω, και ο ασθενής πλέον είναι ενημερωμένος.
1: Ναι.
0: Μπορεί δηλαδή και ο ασθενής να ενημερώνεται, γιατί πλέον οι περισσότεροι μπαίνουν στο διαδίκτυο και διαβάζουν πολλά άρθρα. Βέβαια υπάρχει και παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο, αλλά σε μεγάλο ποσοστό υπάρχει πληροφόρηση. Μπορούν να μάθουν. Και κυρίως αυτό που πρέπει να νομίζω να το πούμε είναι ότι ο ασθενής πρέπει να επικοινωνεί με το γιατρό του και να λέει το πρόβλημά του.
1: Βέβαια αυτό.
0: Είπαμε, η χημειοθεραπεία είναι μια δύσκολη υπόθεση. Είναι, σίγουρα. Αλλά όλα αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να τα συζητάμε, γιατί μπορεί να μειωθούν ή να προβληθεί.
1: Θεραπεύονται.
0: Η επιδείνωσή τους. Ναι, να θεραπευθούν. Ναι. Είναι τόσο απλό τουλάχιστον αυτό, κάνε μερικές πλήσεις με το χαμομήλι την ημέρα. Εδώ στην Ελλάδα το χαμομήλι υπάρχει και στο τελευταίο πεζοδρόμιο που λέει ο λόγος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και βάλε μια οντόπαστα πριν να έχεις γερά δοντάκια. Αυτό. Και το άλλο θέμα το σοβαρό πρέπει την ξυροστομία.
0: Ξυροστομία
1: είπαμε. Είπαμε, η κτηνοβολία όταν είναι στην περιοχή του προσώπου, στο κεφάλι τράχη, θα πιάσει και τους μασιτήρες. Και αν δεν κάνουμε κάτι πολύ απλές ασκήσεις, θα κλείσει το στόμα. Μετά θα μπορούμε να πλημμύρουμε τα δόντια μας, δεν μπορεί να μας δει ο δοντίατρος και βλέπω πολλά προβλήματα.
0: Θα
1: σκληρύνουν οι
0: μασιτήρες. Θα σκληρύνουν οι μασιτήρες και δεν θα ανοιγοκλίνει καλά το στόμα.
1: Μια απλή άσκημα στην πίεση, διότι δεν σκεφτούμε εμείς, είναι 20 φορές άνοιξε και το στόμα σου εκεί που δεν πονάς. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Τι απλό.
0: Ναι.
1: Πολύ απλές ασκήσεις. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον ασθενή των ογκολόγων. Και το άλλο που αξίζει να πούμε είναι ότι, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο περισσότερο, ότι ο ασθενής θα κάνει θεραπεία και είναι σε θεραπεία και πολλές θεραπείες κάνουν οστεοπόρωση στους ασθενείς.
0: Ναι.
1: Κάτι ορμονική χειρισμή κλπ. Mm. Ή κάποιοι όγκοι κάνουν μεταστάσεις στα οστά. Mm. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει σημαντική θεραπεία, ξέρεις, οικολογίας, τα φάρμακα αποστασίας των οστών, για να μην κάνουν κατάγματα. Γιατί άμα κάνει κάποιο περιστατικό στο κρεβάτι ο ασθενής, πρόβλημα μεγάλο. Τα φάρμακα αυτά λοιπόν είναι θαυματουργά, προλαβαίνουν, μειώνουν τα κατάγματα, αλλά και δεν έχουν πουθενά στην ουσία άλλου επιλογές παρά μόνο στο στόμα. Αν το στόμα δεν είναι καθαρό και δεν έχουμε καλά ούλα, τότε υπάρχει κινδύνος να γίνει νέκρωση των γνάθων. Σε στόμα καθαρό δεν παθαίνουν τίποτα, είναι σπάνια αυτή η επιλογή. Ξέρουμε τώρα, κάποτε λέγανε έκανε οστεονέκρωση που έπαιρνε αυτά τα φάρμακα, διότι έφταιγε το φάρμακο και διότι σου έβγαλε ο δοντίας στο δόντι, έκανε εξαγωγή. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό, δεν είναι η αλήθεια αυτή. Τα πράγματα είναι ακριβώς τα ανάποδα. Ο ασθενής είχε ουλίτιδα από τα μικρόβια εκεί, γιατί δεν πρόσεχε, δεν έπαιρνε φροντίζει το στόμα του, πρέπει να το φροντίζει. Τα μικρόβια πέρασαν μέσα στο οστού της γνάθου και νεκρώθηκε η γνάθος και έτσι νεκρώθηκε το δόντι και πόνεσε και έκανε απόσπασμα το δόντι. Η νέκρωση υπήρχε. Αλλά το δόντι πονάει και πρίζεται και ένα μήνα, δύο μήνες, πόσο θα δώσει αντιβίωση να κάνει την εξαγωγή, να αγκάζει και έτσι αποκαλύπτεται η νέκρωση που ήδη υπάρχει. Εάν λοιπόν ο δοντίας είναι ενημερωμένος και ο ογκολόγος και ο ασθενής, το προλαβαίνουν πολύ γρήγορα αυτό, κρατάει το δόντι του γερά και καλά από την αρχή ο ασθενής, ξέρει. Και εμείς ξέρουμε και καμία έγκαιρη διάγνωση, ο πονόδος μπορεί να είναι αυτό και όχι κανονικός πονόδος και έτσι σώζουμε την κατάσταση.
0: Αλλά και στην εξαγωγή που γίνεται σε ένα τέτοιο έδαφος πτωχό, ας πούμε, από πλευράς πρόγνωσης και πούλωσης, πάλι αν είναι ενημερωμένος ο οδοντίατρος καλά, μπορεί να δώσει τις λύσεις για να αποφύγουμε την χειρότερη ζημιά. Δυστυχώς όμως, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, οι ασθενείς πολλές φορές έρχονται στα οδοντιατρία και δεν ανακοινώνουν πλήρως το ιατρικό τους ιστορικό. Ή ο οδοντίατρος δεν το ζητά, ή αν το ζητήσει, επειδή είναι παλιά ιστορία ο καρκίνος, ίσως ξεχνούν να την πούν.
1: Ναι.
0: Και έρχονται για ένα δόντι που είναι σάπιο ή που πονάει, που είναι χαλασμένο. Δεν λένε ότι ξέρεις, εγώ είχα καρκίνο στις φωνητικές χορδές, ας πούμε, και έχω κάνει χειρουργείο και εκτινοβολία. Το θεωρούν ότι επειδή το κάνω πριν 5 χρόνια, ότι έχει τελειώσει το πράγμα.
1: Πρέπει να σου το λέω για τόσο, να το λες. Το κρατάς ιστορικό σου. Αυτό η πλατφόρμα του Cure Cancer έχει και αυτό. Μία από τις εφαρμογές είναι αυτή. Ότι μπορεί ο ασθενής και να κρατάει το ιστορικό του ίδιο, το έχει στη τσέπη του. Είναι στη Θεσσαλονίκη, κάνει μια γενική μου, πάει στο γιατρό, τη βλέπει όλο στην Πελοπόννησο.
0: Ναι.
1: Και είναι δικό του προσωπικό, δεν το ανοίγει παρά μόνο στο γιατρό που θέλει και το βλέπει. Είναι σαν να στο σπίτι του, στη τσέπη του.
0: Το Cure Cancer λοιπόν είναι πλατφόρμα ενημερωτική και πλατφόρμα.
1: Έχει εφαρμογές.
0: Εφαρμογές. Πρώτα
1: κρατάει το ιστορικό του. Δεύτερον, μέσα από αυτή την πλατφόρμα κάνουμε εκπαίδευση των οδοντιάτρων. Να λάβαμε αυτό που ξεκίνησε, επειδή είμαστε μέσα στο FDA του Διεθνές. Οπότε είχα εκεί δουλειά και κάναμε που θα ξεκινήσουμε εμείς γρήγορα. Αργούσε εκείνο το πρόγραμμα, ξεκινήσαμε από την Ελλάδα. Και πάει πολύ καλά.
0: Α, είμαστε πρωτοπόροι μας στην Ελλάδα στο Cure Cancer.
1: Βεβαίως. Ναι, και η μοναδική πλατφόρμα αυτή που έχει αυτή ακριβώς τις ιδιότητες. Και βοηθάμε πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε το διάστημα που έχουμε εκπαιδεύσει από όλη την Ελλάδα. Μπορεί να βρει τα ψηλή ποιότητα προϊόντα που οπωσδήποτε είναι απαραίτητα για αυτόν τον ασθενή, για όλους μας δηλαδή. Καλά προϊόντα που τα μαζεύουν εκεί και να βρει και τον γιατρό που να έχει ενημέρωση για το θέμα αυτό.
0: Μέσα λοιπόν από το Cure Cancer μπορούν να επιλέξουν και γιατρούς.
1: Γιατρούς, ψυχολόγο, διατροφολόγο.
0: Ναι, και όλες τις ιατρικές ειδικότητες που είναι ενημερωμένοι
1: με τα πιο σύγχρονα
0: δεδομένα.
1: Ναι, ξέρουμε, με καρκίνο.
0: Και μάλιστα μέσα από αυτό το δίκτυο ενημερώνεται και κάθε ένας από αυτούς τους συντελεστές για την εργασία του άλλου.
1: Ακριβώς, μπορεί να επικοινωνούν κλπ.
0: Βέβαια, οπότε γνωρίζει ο διατροφολόγος τις
1: το ιστορικό του άσθενος πρώτα απ' όλα γνωρίζει, είναι εύκολο αυτό, επικοινωνία. Μπορεί να κάνουν και τηλεεπικοινωνία, γιατί ο ψυχολόγος θα κάνει τηλεεπικοινωνία, ο διατροφός θα κάνει και οι άλλοι. Όταν ξέρεις τον ασθενή σου, κάνεις και τηλεεπικοινωνία από εκεί και πέρα. Άλλωστε, επισήμως και από την Αμερική, το Harvard και τη Harvard κλπ. Έχει και από την εταιρεία των ογκολόγων, που είναι η διεθνής top, δώστηκαν οδηγίες ότι και στο Harvard είναι 30% γίνεται τηλεεπικοινωνία.
0: Τι είπατε, στο Harvard είναι 30%?
1: Την ογκολογία γίνεται με τηλεεπικοινωνία. Έχουν δώσει συγκεκριμένες οδηγίες.
0: Τηλεεπικοινωνία και στην ογκολογία.
1: Βεβαίως, το 1/3. Και λένε, όταν ο ασθενής του κάνει επανεξέταση, όταν λαμβάνει μόνο υποστηρική φροντίδα και όχι χημειοθεραπεία. Το είσαι στο κομμάτι που έχει τελειώσει και κάνει τη φροντίδα, την υποστηρική. Ναι. Όταν παίρνει χημειοθεραπεία από το στόμα, το έχει χημειοθεραπεία και από το στόμα χαπάκια.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις θα κάνεις τηλεεπικοινωνία για να μην κουβαλήσει τον ασθενή σου, να γλιτώσει τον κίνδυνο λίμωξη, να γλιτώσει το κόστος του.
0: Άρα λοιπόν με τέτοιες πλατφόρμες ενημερωνόμαστε, επικοινωνούμε με τον γιατρό μας στην περίπτωση που η θεραπεία μας δεν είναι, δεν απαιτεί νοσηλεία και γίνεται και από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Επικοινωνούν οι διάφοροι συντελεστές που κάνουν την υποστηρικτική θεραπεία. Ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγοι, οδοντίατροι και οτιδήποτε
1: ήδη
0: άλλο.
1: Έχουμε 33 οδοντιάτρους στην πλατφόρμα.
0: Τέλεια. 33
1: οδοντιάτρους. Από Ρόδα, από Κρήτη, έχουμε Πάτρα, υπάρχει.
0: Και αναλαμβάνουν ογκολογικούς ασθενείς, μια και είναι περισσότερο ενημερωμένοι και έχουν αυτή την εκπαίδευση. Πάρα πολύ σημαντικό και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρωτοβουλία αυτή που έχετε πάρει, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική. Γιατί, όπως είπαμε προηγουμένως, η χημειοθεραπεία και η ανοσοθεραπεία και η εκτινοθεραπεία έχουν προχωρήσει πολύ. Η θεραπεία των ογκολογικών ασθενών έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Πολλοί λένε ότι ο καρκίνος πλέον έχει γίνει μια χρόνια νόσος.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν πεθαίνουμε έτσι εύκολα από τον καρκίνο συνήθως, αλλά τον κουβαλάμε και τον κρατάμε και σε μία ύφεση τον παρακολουθούμε, τον φροντίζουμε, τον χτυπάμε και ξανά και ξανά. Πρέπει όμως να έχουμε και μία ποιότητα ζωής.
1: Βέβαια, αλλιώς πώς.
0: Και αυτή η ποιότητα εξασφαλίζεται από το συντονισμό πολλών παράπλευρων ειδικοτήτων.
1: Μπράβο,
0: ναι. Το curecancer.gr είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη πλατφόρμα που μας βοηθάει να συντονιζόμαστε, ναι, να ενημερωνόμαστε, ναι, ναι, και να φροντιζόμαστε.
1: Πολύ
0: ευχαριστούμε για την έμπνευση και την πρωτοβουλία, και για την πρωτιά αυτή, την ευχάριστη πρωτιά που δώσατε στην πατρίδα μας. Να είστε πάντα γεροί, πάντα άξια, και να μπορείτε να προσφέρετε και στους ασθενείς σας και στους φοιτητές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γαλίτη Νικολάτου. Ελπίζω να σας έχουμε και κάποια άλλη φορά για κάτι άλλο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω εδώ και την ευκαιρία που μου δώσατε. Είναι τεράστια ευκαιρία για μένα να μιλήσω στον κόσμο όσο μπορώ. Καθένας να κάνει ό,τι μπορεί για τον άλλον, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για τη φροντίδα σας στον ασθενή. Ήταν πάρα πολύ σημαντικά και ωφέλιμο όλα αυτά όσα μας είπατε. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες του Πεμπτουσία και από την εκπομπή Ακουφίλε, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ασθένεια και πνευματική ζωή. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Διάλεξε ένα δύσκολο θέμα σήμερα, η ασθένεια και πνευματική ζωή. Το επέλεξα γιατί πιστεύω ότι είναι μια συνέχεια το προκριτισμό μας θέμα για την πρόνοια του Θεού. Φυσικά μιλάω σε νέα παιδιά, σε νέους ανθρώπους, μιλάω σε γιατρούς. Ίσως το θέμα φαίνεται άκυρο για την ηλικία, αλλά νομίζω ότι είναι πάντοτε επίκαιρο, διότι η ασθένεια, όπως θα δούμε πιο κάτω, δεν έχει ηλικίες. Και έτσι, όπως και ο αγιασμός δεν έχει ηλικίες, έτσι και η ασθένεια δεν έχει ηλικίες. Ο Θεός, είπαμε ότι προνοεί και θέλει τη σωτηρία μας, θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, αφού για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστή, είναι μονογενής και είναι ανεπανάληπτη, δεν επαναλαμβάνεται. Μια φορά γεννιέται ο άνθρωπος, ζει και μετά ζει στην αιωνιότητα. Ο κάθε άνθρωπος από την ημέρα της γεννήσεώς του έως την ημέρα της κοιμήσεώς του κατεργάζεται τη σωτηρία του ή την απώλειά του αναλόγως των έργων του. Γιατί ο Θεός δίδει τα χαρίσματα, δίδει τα τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς τάλαντα. Δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς χαρίσματα και αναλόγως με την αξιοποίηση, αυξάνει, τα αυξάνει ή τα κρύβει και τα χρηστεύει. Δηλαδή δίδει ο Θεός τάλαντα και χαρίσματα στους ανθρώπους και είναι πλέον στην ελευθερία του ανθρώπου η αξιοποίησή τους ή η αχρήστευσή τους. Αυτό ομιλεί και στο Ευαγγέλιο όταν περιγράφει εκεί τα πέντε, τα δύο, και το ένα τάλαντο. Αυτός που πήρε τα πέντε τα έκανε δύο, αυτός που πήρε τα δύο τα έκανε τέσσερα, αλλά αυτός που πήρε το ένα δεν το έκανε δύο, αλλά το έκρυψε, το αχρίστεψε και τελικώς γιατί προφασίστηκε τον φόβο του ανθρώπου που το έδωσε. Δηλαδή ότι ο Θεός θα μας ζητήσει περισσότερα από αυτά που μας δίνει. Οδέποτε ο Θεός θα μας ζητήσει κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε πραγματικά να κάνουμε. Ο Θεός ως δημιουργός του κόσμου τα έκανε όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, τα έκανε καλά λίαν. Τον άνθρωπο που είναι η κορονίδα των δημιουργημάτων τον έπλασε με ιδιαίτερη φροντίδα και τον έπλασε και τον έκανε και αυτόν καλόν λίαν. Τον έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του, δηλαδή και τον τοποθέτησε μέσα στον παράδεισο της τρυφής με τη δυνατότητα της θεώσεως, δηλαδή αυτής της αξιοποίησεως της ζωής. Την έδωσε ευθύς εξ αρχής ο Θεός στον άνθρωπο, τον είπε όμως, την έδωσε τη δυνατότητα της θεώσεως με μια προϋπόθεση ότι θα φυλάξει την εντολή του. Δηλαδή τον έδωσε τη δυνατότητα της εργασίας, που σημαίνει ότι αν δεν εργαστούμε δεν μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση. Ο διάβολος αυτό ακριβώς το πράγμα εκμεταλλεύτηκε και τον κόπο δηλαδή που χρειάζεται για να φτάσουμε στην θέωση και πρόβαλε στον άνθρωπο την εύκολη λύση, ότι διέβαλε το Θεό ότι αν θα πάρετε αμέσως θα γίνετε θεοί. Δηλαδή που σημαίνει ότι χωρίς κόπο θα φτάσουμε στη θέωση. Φυσικά ο άνθρωπος έφαγε χωρίς κόπο τον καρπό, αλλά τελικώς εγνώρισε ότι ήταν γυμνός. Όχι γυμνός κατά το σώμα, γιατί και ο γυμνός που ήταν το σώμα δεν τον πείραζε, αλλά έμεινε πλέον γυμνός της χάρητος του Θεού, έμεινε γυμνός της δυνατότητας της επικοινωνίας με τον Θεό. Και αυτή η παράβαση της εντολής επέφερε την διατάραξη των σχέσεων μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, και έτσι ο Θεός, για να μην γίνει λέει το κακό αθάνατο, εξόρισε τον άνθρωπο από τον παράδεισο και τον έδωσε τη δυνατότητα να εργάζεται τη γη από την οποία ανεπλάστη. Αυτή η διακοπή της του ανθρώπου από την πηγή της ζωής την περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως, όπως είπαμε εις αρχής, και θα σας το διαβάσω σε μετάφραση όπως ακριβώς το λέει για να καταλάβετε. Είπε δε τότε ο Τριαδικός Θεός, ιδού ο Αδάμ έγινε πλέον σαν ένας από μας με την ικανότητα να γνωρίζει το καλό και το κακό. Με θαυμαστικό. Και τώρα μήπως τυχόν απλώσει το χέρι του και πάρει και φάει, να φάει από τον καρπό του ξύλο της ζωής που ήταν μέσα στο κέντρο του παραδείσου, και αυτό θα ήταν ο καρπός της εργασίας και της θεώσεώς του, έτσι και γίνει αυτός και κακό, το κακό αθάνατο πρέπει να εκδιωχθεί από τον παράδεισο. Και έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως για να εργάζεται με τα κόπο τη γη από το χώμα της οποίας είχε πλαστεί το σώμα του. Έβγαλε τον Αδάμ και τον έφερε να κατοικήσει απέναντι από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως. Πάντοτε ο άνθρωπος ενθυμείται και τα δύο πράγματα, και τη χαρά και την τάριψε το παραδείσο, και διέταξε τα χειροβήμ και τη φλογήν Ευρωπαία τη συστροφημένη να φυλάσσουν την οδό η οποία οδηγεί προς το δέντρο της ζωής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος βγαίνοντας από τον παράδεισο χάνει τη φυσική του σχέση με τον Θεό, χάνει πλέον το άκοπο, δηλαδή τη ζωή χωρίς κόπο, χάνει το άπονο χωρίς πόνο, χάνει το άθλιβο χωρίς θλίψη και αποκτά στη ζωή του τον κόπο, τον πόνο, την θλίψη, το στιναγμό, την ασθένεια, το θάνατο ως λύτρωση όλων αυτών. Δηλαδή ο θάνατος έρχεται πλέον ως μια λύτρωση αυτών των πραγμάτων, τον οποίο απέκτησε μετά την παράβασή του, και αυτά είναι ο κόπος, ο πόνος, η θλίψη, ο στιναγμός και η ασθένεια. Έτσι λοιπόν ο θάνατος δεν είναι κάτι, δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι ευλογία. Φαίνεται οξύμερον το πράγμα, αλλά πράγματι για να μην είναι ο άνθρωπος αμαρτάνει, ο Θεός έδωσε, χάρισε το θάνατο. Η ασθένεια λοιπόν είναι μια κατάσταση αδυναμίας και εξωθενώσεως του ανθρώπου. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο του Θεού στη ζωή των ανθρώπων η ασθένεια, αλλά είναι ο καρπός της παραβάσεως της εντολής του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Στο ψαλτήρι γράφει: «Κύριε, η καρδία μου ταράχθηκε, οι σωματικές μου δυνάμεις με εγκατέλειψαν, καθώς επίσης και το φως των οφθαλμών, που οφθαλμό μου δεν υπάρχει πλέον, σβήνει». Που σημαίνει όλα αυτά είναι η αποξένωση λοιπόν από το Θεό, μας οδήγησε στο πλήθος των ασθενειών μας. Είναι λοιπόν η ασθένεια μεταπτωτικό φαινόμενο, δηλαδή μετά την πτώση του ανθρώπου, μετά την έξωση του ανθρώπου από τον παράδεισο, έχουμε την ασθένεια. Είναι η φθαρτότητα Η ασθένεια, ο πόνος είναι αποτελέσματα της παρακοής των πρωτοπλάστων στο δημιουργών και υπακοής στο δαίμονα. Ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό είχε τις εκτρές αυτές συνέπειες. Η αλληλεπιδευτέρωση του πιστού από τα δαιμονικά δεσμά μπορεί να τον κάνει να βρει πνευματικό περιεχόμενο στις δοκιμασίες. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή αποδειχθεί όλα αυτά ως αποτέλεσμα της δικής του αμαρτίας και καταλάβει ότι πρέπει να απαλλαγεί από τον δαίμονα, τότε πραγματικά μπορεί να φτάσει να δει αυτά ως δοκιμασίες μέσα στη ζωή και τότε η δοκιμασία να γίνει μια σημαντική ευκαιρία βαθύτερης γνώσεως του Θεού, γνωριμίας και του θελήματός του και συναντήσεως των ανθρώπων με τον ίδιο τον Θεό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος όταν αποδειχθεί αυτό τον κόπο, τον πόνο, την ασθένεια και μπορεί να φιλοσοφήσει πάνω σε αυτά, μπορεί να γνωρίσει το θέλημα του Θεού, να συνειδητοποιήσει τη δική του αμαρτία και να μπορεί να γνωρίσει ξανά το Θεό. Κάτω λοιπόν από αυτές τις περιστάσεις η ασθένεια είναι μια επίσκεψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Δεν είναι τιμωρία, είναι επίσκεψη. Είναι μια εκδήλωση της αγάπης του που έχει ως σκοπό τη θεραπεία της ψυχής από την αρρώστια της αμαρτίας. Άρα λοιπόν η αμαρτία έφερε ασθένεια στη ζωή του ανθρώπου. Οπότε όταν δέχομαι το δώρο μπορώ να θεραπεύσω αυτή την αρρώστια. Οι πατέρες λένε ότι ο Θεός δίνει τις αρρώστιες για την υγεία της ψυχής. Δηλαδή επιτρέπει μέσα στη ζωή μας την αρρώστια για να μπορεί να ελευθερωθεί η ψυχή μας. Η σημερινή Κυριακή είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Ήταν και αυτή μια ασθενής λόγω των αμαρτιών της. Και όταν συνείδησε την όντως ζωή στον πηγάδι που πήγε να πάρει νεό, τότε απαλλάχθηκε από τις αμαρτίες. Σήμερα εδώ στην αίθουσα αυτή ο κύριος Μαυρόπουλος έδωσε την δυνατότητα να γνωρίζουμε ότι η Σαμαρίτιδα εκεί που της είπε ποιοι ήταν οι πέντε άνδρες, ήταν λέει οι πέντε αποκαλύψεις τις οποίες είχε κάνει ο Θεός εις τον άνθρωπο, τις οποίες όμως ο άνθρωπος δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Και η έβδομη αποκάλυψη ήταν λέει, ο έβδομος άνδρας, γιατί είπε πέντε και αυτόν που έχεις έξι δεν είναι άνδρος σου. Και σήμερα συναντάς στο πηγάδι την όντως ζωή, τον υφείο της ψυχής, ο οποίος θα σε απελευθερώσει. Δηλαδή είχε δίνει ένα τέτοιο νόημα που σημαίνει ότι μόνο η ασθενή ψυχή η οποία συναντάει το Θεό μπορεί να λυτρωθεί από τα δυσμά της αμαρτίας. Έτσι και η Σαμαρίτιδα στο πηγάδι συνείδησε τον Χριστό και ζήτησε το νερό, το ζών, και όταν ο Χριστός της είπε αυτό που είπαμε για τους πέντε άνδρες, εκείνη μετά του ζήτησε πού μπορώ να λατρέψω το Θεό, και ο Χριστός τους είπε ποιος είναι ο Θεός, όχι πού μπορούμε αλλά ποιος είναι. Διότι όταν γνωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός, τότε πραγματικά μπορούμε να λατρεύσουμε τον Θεό, και εκεί είναι το τόνισμα που κάνει ότι ο Χριστός είναι ο νυμφίος της ψυχής του κάθε ανθρώπου, και η γνωριμία με τον νυμφίο της ψυχής γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνετε πόσο βαθιά είναι τα νοήματα μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά εμείς πολλές φορές απλώς τα αναγνώσκουμε. Και η προηγούμενη όμως Κυριακή ήταν η Κυριακή του Παραλίτου, για τον οποίο ο οποίος είχε 38 ολόκληρα χρόνια στην παράλυση πάνω στο κρεβάτι, το πόνο, και το θεράπευσε ο Χριστός με ένα απλός λόγο: έγερε άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Γιατί τον είπε αν θέλει να γίνει υγιής, και εκείνος του είπε ότι δεν έχει άνθρωπο. Και πράγματι μόνο ο άνθρωπος, ο πραγματικός άνθρωπος, ο άνθρωπος χωρίς την αμαρτία, ο σωτήρας ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό και είπε και εκείνος, τον είπε άνθρωπο νουκα έχω όταν ταραχθεί το ίδωρο, βάλε με στην κολυμβήθρα. Και ο Χριστός του έδωσε την εντολή άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Δηλαδή ο ασθενής και ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων Χριστός συναντήθηκαν εκείνη τη στιγμή ο σωτήρ του κόσμου. Δηλαδή που σημαίνει ότι μέσα στη συνάντηση που είχε ο Παρακλητικός είδε τον Χριστόν ως σωτήρα του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει κάνει ερμηνεία εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, μιλώντας για τον παράλυτο που για 33 ολόκληρα χρόνια περίμενε τη θεραπεία, λέει: «Η αρρώστια του έδειξε τη φιλανθρωπία του Θεού». Δηλαδή, επειδή ήταν άρρωστος, επειδή παρουσιάστηκε ο Θεός, έδειξε πραγματικά την φιλανθρωπία του. Διότι πραγματικά το να παραδώσει ο Θεός σε τέτοια αρρώστια και το να παρατείνει την αρρώστια του τόσο πολύ καιρό είναι απόδειξη της μεγάλης του φροντίδος. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πάνω στο κρεβάτι ετοιμαζόταν για την σωτηρία. Όπως λέει ο Χρυσοχώος, βάζει το χρυσάφι στο χωνευτήρι και το αφήνει να δοκιμάζεται στη φωτιά μέχρι ότου να το δει να γίνεται τελείως καθαρό. Έτσι κάνει και ο Θεός. Επιτρέπει να δοκιμάζονται οι ανθρώπινες ψυχές στις συμφορές τόσο όσο να γίνουν καθαρές και διάφανες και να αποκομίσουν πολύ ωφέλεια από τη δοκιμασία αυτή. Επομένως και αυτό είναι ένα είδος ευεργεσίας και μάλιστα το μεγαλύτερο είδος. Και καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η πατρική φιλανθρωπία του Θεού με αγάπη και σοφία βρίσκεται τρόπος να θεραπεύσει την άρρωστη ψυχή. Το πρόβλημα είναι αν εμείς μέσα στη ζωή μας δεχόμεθα την αρρώστια ως την παρουσία και ως δώρο του Θεού. Οι αρρώστιες όπως και οι άλλες θλίψεις που παρακολουθεί ως τη ζωή μας είναι κατά τους Αγίους Πατέρους φάρμακο που θεραπεύουν την ψυχή μας και την πολυχρονισμένη κακία που βρίσκεται στο βάθος της, καθώς έχουν μέσα τους το πικρό, το δεικτικό και μπορούν να δώσουν την υγεία ευκολότερα από άλλα μέσα, δηλαδή την νηστεία, την αγρυπνία.

Ακριβώς όταν ο κύριος τους επισκεπτόταν με κάποια ασθένεια, δεν ζητούσαν να απαλλαγούν από αυτήν, αλλά να τους δώσει δύναμη να υπομείνουν. Ένας γέροντας αναφέρει το γεροντικό, ο οποίος υπέφερε από την υδροπικία, έλεγε στους αδελφούς που πήγαιναν να τον περιποιηθούν: «Πατέρες, εύχεστε ώστε να μην προσβάλλει παρόμοια ασθένεια την ψυχή μου». Δηλαδή, ναι μεν το σώμα να είναι ασθενής, αλλά να μην ασθενήσει η ψυχή με υδροπικία. Και η υδροπικία της ψυχής είναι ο γονκισμός, είναι ας πούμε η γκρίνια, η μουρμούρα. Όταν κανείς τα έχει, όλα αυτά είναι ως την υδροπικία. Όσο για τη σωματική ασθένεια, παρακαλώ το Θεό να μην με θεραπεύσει αμέσως, διότι αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός όμως ανακοινίζεται ημέρα τη μέρα. Ισθανόταν δηλαδή αυτός ο Άγιος κατά το πρότυπο του Αποστόλου Παύλου την αυξανωμένη ωφέλεια στην ψυχή του από την ιδρύνη αυτή η ασθένεια. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ασθενής, παρεκάλεσε τον Θεό και ο Θεός του είπε: «Σου φτάνει η χάρις μου, δεν σε θεραπεύω, διότι μέσα στην ασθένεια φαίνεται η δική μου δόξα». Δηλαδή που σημαίνει χρησιμοποιώ τον ασθενή για να μπορεί να εργάζεται και να δίδει τη δυνατότητα αυτής της παρουσίας και της παροχής του ανθρώπου όντας άρρωστος. Δηλαδή ασθενής ο υδροπικός, αγέροντας μπορούσε να θεραπεύσει τους άλλους που πήγαιναν κοντά του, αλλά δεν θεράπευσε ποτέ τον εαυτό του, γιατί ακριβώς ήξερε ότι η ασθένεια ήταν προς ωφέλειά του. Ο γέροντάς μας Σιμελιανός ήταν πολύ φιλάστινος και από όταν προσωπικώς του γνώρισα υπέφερε από το στομάχι με πολλαπλές γαστρολογίες και από τη μεγάλη του άσκηση. Και τότε ήμουν μάγειρα στο μοναστήρι, τόσο στα Μετέωρα όσο και στη Συνομονόπετρα, και έζησα κοντά του τόσο τις ασθένειες όσο και την πνευματική διάσταση που έδωνε σε αυτές τις ασθένειες ο γέροντας. Ζούσε ο ίδιος τον καρπό της πνευματικής του ζωής με οδηγό την ασθένεια. Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε, ποτέ δεν είπε γιατί, ποτέ δεν κλαψούρισε, ποτέ δεν εδέχθη. Δεν το έδειχνε, αλλά πάντα με σιωπή και προσευχή, την ησυχία και την απομόνωση στη μελέτη και την υπομονή κέρδισε τον ωφέλες από την ασθένειά του. Δηλαδή όταν ασθενούσε, όταν είχε μια γαστρολογία, δεν ζητούσε τον γιατρό, δεν ζητούσε άλλα πράγματα. Ήταν το μέσο του να κλείσει την πόρτα του, να μείνει μία-δύο μέρες μόνος του με το παρεκκλήσι της Αγίας εκεί Μαρίας της Μαγδαληνής, να προσευχηθεί, να νηστέψει, να προσευχηθεί, και μετά από 2-3 μέρες με εφρενόμενο το πρόσωπο, με χαρά έβγαινε και σε εμάς που αγωνιούσαμε μας έλεγε ότι δεν είναι τίποτε. Σε όλες σχεδόν τις κατηχήσεις που μας έκανε στα δύο μοναστήρια, δηλαδή και στη Σιμονόπετρα και στην ομιλία, πάντα έβρισκε την ευκαιρία και μας μιλούσε για την ασθένεια και την πνευματική ωφέλεια από αυτή, τόσο του ασθενούς όσο και του διακονητού των ασθενών ή όλων των αδελφών. Δηλαδή όταν κανείς υπομένει την ασθένεια, έτσι είναι ο ίδιος ο οποίος αγιάζεται. Όταν όμως και ο άλλος διακονεί, αυτόν που ασθενεί αγιάζεται και αυτός ο ίδιος. Λέει κάποτε το γεροντικό ότι ρώτησαν ποιος είναι ο πρώτος ας πούμε που έπρακτα αγαπάει το Θεό και έχει την πνευματική ωφέλεια και το μισθό, το μεγαλύτερο μισθό μέσα στην πνευματική του ζωή. Και απήντησε ο γέροντας: «Ο πρώτος είναι ο ασθενών και υπομένων. Ο δεύτερος είναι ο διακονών ασθενή αγωγίστος. Και ο τρίτος είναι ο κοινοβιάτης και τέταρτος είναι ο ασκητής». Εμείς βάζουμε μπροστά τον ασκητή, ο Θεός βάζει μπροστά τον ασθενή. Γιατί? Διότι ο ασθενής δεν επιλέγει την ασθένεια, ο ασθενής υπομένει την ασθένεια. Γι' αυτό λέμε ο ασθενών και υπομένων. Όπως επίσης ας πούμε ο ασκητής βάζει το θέλημά του να βγει στην έρημο, ενώ ο αυτός που διακονεί τον ασθενή είναι αυτός ο οποίος εφαρμόζει έμπρακτα την αγάπη του Θεού εις των πλησίων του ολοκληρωτικά. Γι' αυτό και ζητάει το αγόγγιστα, δηλαδή στο πρόσωπο του ασθενούς συναντάει τον Χριστό
Και όταν κανείς συναντάει τον Χριστό,

0: Χριστό έχει όλη την διάθεση να τον υπηρετήσει τον Χριστό. Έτσι ακριβώς και αυτός που διακονεί. Ύστερα είναι ο υποτακτικός, γιατί και αυτός δεν επιλέγει, αλλά αυτός θυσιάζεται διακονώντας την αδελφότητα, κόπτοντας το θέλημα. Και ύστερα είναι ο ασκητής, γιατί ο ασκητής έχει και το δικό του θέλημα και ζει και μόνος του. Φυσικά η ζωή του ασκητού είναι ένα παράδειγμα για όλους εμάς τους ανθρώπους. Αλλά έχει και αυτή, όμως επειδή είναι της δευτέρας επιλογής, γι' αυτό ο γέροντας τον ενέτασε στην τετάρτη κατηγορία της μεσταποδοσίας. Γράφει λοιπόν ο γέροντάς μας στο βιβλίο «Χαρισματική οδός», ερμηνεύοντας το βίο του Αγίου Νείλου στην σελίδα 120. «Σ' όλους μας ο Θεός δίνει ένα σταυρό που είναι διάφορες σωματικές, ψυχικές και πνευματικές ασθένειες». Ήδη ο γέροντας από την πρώτη στιγμή λέει ότι μας δίδει σταυρό. Άρα λοιπόν η ασθένεια είναι σταυρός αγιασμού και κάνει την διάκριση των ασθενειών σε σωματικές, σε ψυχικές και σε πνευματικές. Και λέει σωματικές ασθένειες είναι οι ποικίλες αρρώσκες του σώματος για τις οποίες δεν φταίμε εμείς αλλά αφήνονται σε λόγους οργανικούς. Είπαμε και άλλες φορές και το επαναλαμβάνουμε. Τη γέννηση, το θάνατο και την ασθένεια δεν τα επιλέγουμε, αλλά τα εφιστάμεθα και τα αξιοποιούμε αναλόγως. Δεν επιλέγουμε δηλαδή εμείς να ασθενήσουμε όταν είναι σωματικές ασθένειες. Ψυχικές ασθένειες είναι η φυσική νοθρότητα του οργανισμού. Η αργόνια, αυτό δηλαδή που σκέπτεται αργά, ώσπου να σηκώσει το ένα πόδι βρωμάει το άλλο, τα αργά τα βόδια μου. Δηλαδή που σημαίνει ότι πολύ αργά η μελαγχολία, η αδυναμία συγκεντρώσεως του νου. Αυτές είναι οι ψυχικές ασθένειες, αλλά παρά τα αυτά είναι ασθένειες, γιατί ασθενεί η ψυχή και τα δείχνει αυτά, κατά αυτόν τον τρόπο. Και οι πνευματικές αρρώστιες είναι, ακούστε, αρρώστιες τις παρουσιάζει ο γέροντας. Είναι ο εγωισμός, είναι ο φανατισμός, είναι η υπερβολική τάση για κάτι. Δηλαδή που σημαίνει η αμαρτία. Μέσα στην έννοια των ασθενειών είναι και η πνευματική διάσταση της ασθένειας, δηλαδή που σημαίνει ο εγωισμός τι είναι, μια ασθένεια είναι. Και ο φανατισμός, δεν υπάρχει το μέτρο, το μέτρο είναι πάντα στη μισότητα, ούτε δεν είναι στις ακρότητες. Και η υπερβολική τάση για το ένα ή για το άλλο. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες, φοβερότερες είναι οι πνευματικές ασθένειες, γιατί είναι βαρύτερες. Δηλαδή οι ασθένειες οι οποίες συνδέονται με τον εγωισμό του ανθρώπου είναι οι βαρύτερες ασθένειες, διότι εκεί πλέον δεν υπάρχει ταπείνωση, αλλά υπάρχει η προβολή του εγωισμού μας. Εάν θέλουμε να μας φύγει αυτό ο σταυρός των ασθενειών, δεν θα το καταφέρουμε. Μόνο θα χάσουμε τον Χριστό, τον χρόνο μας. Αν όμως το σηκώσουμε, θα προχωράμε στον αγώνα μας και όλη μας η ζωή θα γίνει μια γεφυρούλα που θα μας περάσει στον ουρανό. Άρα λοιπόν, δεν είναι σωστό να έχουμε την απέτηση να απαλλαγούμε από τις ασθένειες, διότι οδέποτε θα το καταφέρουμε αυτό. Αν όμως τις αποδεχθούμε, τότε αυτές οι ίδιες οι ασθένειες γίνονται μια γέφυρα που περνάμε στον ουρανό. Όσιος Νείλος, λέει ο γέροντας, είχε σωματική αρρώστια, αλλά όπως φαίνεται είχε και ψυχική αρρώστια, η οποία την έκανε βαρκούλα για να πάει γρηγορότερα στον ουρανό. Είχε μια τάση καταθλιπτική ο Άγιος, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο. Μη σας φαίνεται παράξενο ότι και οι Άγιοι είχαν αυτές τις ψυχικές ασθένειες. Ήταν άνθρωποι και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε τους Αγίους μας μέσα στην καθημερινή μας ζωή να τους μιμούμεθα, διότι έχουν τις δυνατότητες, έχουν τις αδυναμίες, είχαν τις αδυναμίες που και εμείς, αλλά είχαν όμως την ορθή τοποθέτηση απέναντι σε αυτές τις δυναμίες και έτσι μπόρεσαν και κέρδιζαν τον αγιασμό τους. Είχε μια τάση καταθλιπτική, γι' αυτό ο βιογράφος λέει συνεχώς ότι ήθελε να είναι χαρούμενος, γελαστός, ότι η γαλιά του το πνεύματι. Δεν είναι το δικαίωμα στους άλλους ανθρώπους να το πούνε ότι είναι στενοχωρημένος, αλλά ήταν πάντοτε χαρούμενος. Δηλαδή λέει ο Χριστός, λέει ο Απόστολος, ότι πάντοτε να χαίρεστε και όταν ακόμη πέφτετε σε διάφορους πειρασμούς, διότι ο πειρασμός κατεργάζει τη σωτηρία. Ήτανε γελαστός και η γαλιά του, δηλαδή ήταν φρενόμενος. Αντικαθιστούσε δηλαδή αυτή την τάση και την αγαλίαση του πνεύματός σου, ούτως ώστε η ασθενής κατάσταση να γίνει ταχύτερο μεταγωγικό μέσο προς το Θεό. Προπάντων όμως φοβόταν τον εγωισμό, γιατί ήταν πνευματική ασθένεια. Και επειδή ήταν μόνος του, σκεπτόταν μήπως το χτυπήσει ο Σατανάς εκ δεξιών. Δηλαδή μήπως το εκεί που ήταν μόνος του, δεν φοβόταν τόσο την κατάθλιψη όσο την πνευματική ασθένεια του εγωισμού. Και αναφέρει εδώ ο Γέροντας ένα τρόπο που εφεύρει ο Άγιος για να προστατεύσει τον εαυτό του από την πνευματική ασθένεια και από τον εγωισμό. Τι εφεύρει λοιπόν, ώστε και 40 ημέρες να μην είναι νηστικός, αλλά και να μην μπορεί να καυχάται ότι νήστιψε 40 μέρες. Ο ζήλος του τον οδήγησε στο να φερθεί έξυπνα. Οι Άγιοι δεν είναι αφελείς, οι Άγιοι είναι έξυπνοι. Είναι πανούργοι με την καλή έννοια της λέξεως. Όπως αναφέρεται στην Οδύσσια, ο Οδυσσέας ήταν πανούργος. Δηλαδή μπορούσε να βρει τον τρόπο να μπορέσει να περάσει τις δυσκολίες. Έτσι και λοιπόν και ένας Άγιος δεν είναι αφελής, είναι ένας έξυπνος. Ένας άνθρωπος που βρίσκει τον τρόπο να περάσει τις δυσκολίες τις πνευματικές για να φτάσει στον αγιασμό του. Ο Όσιος Νείλος είχε διαβάσει στην ιστορία του Θεοδωρήτου, είναι ένα βιβλίο αυτή που περιγράφει ένα επίσκοπος, ο Θεοδόρητος ήταν επίσκοπος Κύρο, ο οποίος έγραψε τη φιλόθεο ιστορία και εξιστορική βίωση των Αγίων Ασκητών και Ασκητριών και είναι εκδεδομένο, μπορείτε να το βρείτε στις εκδόσεις της ΕΠΕ Θεσσαλονίκης, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας. Και διάβασε μια φιλόθεος γυναίκα βρήκε κάποιον τρόπο που το άρεσε πολύ, γιατί και τον εγωισμό το χτυπούσε και την άσκηση επιτελούσε. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, γιατί μας δίδουν τη δυνατότητα να βρίσκουμε τρόπος και εμείς να προχωρούμε στον αγιασμό μας. Δηλαδή τι διάβασε, ότι αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες για να το πετύχει και να μην και να... Αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες. Για να το πετύχει, χώριζε το 40 ημέρο σε 3 διαστήματα και ενδιάμεσα δοκίμαζε την τροφή. Έτσι όταν τη ρωτούσαν τη γυναίκα αυτή, εάν νήστεψε 40 ημέρες, απαντούσε ότι μόνο μέχρι 13 ημέρες μπορεί να το δοκιμάσει. Μπορεί. Το δοκίμασε αυτό ο Όσιος και το βρήκε αληθινό. Δεν είπε δηλαδή, δεν έλεγε δηλαδή ψέματα, αλλά έδιδε τη δυνατότητα μέσα στις 13 μέρες να φάει κάτι και να συνεχίσει την άσκηση, που σημαίνει 40 μέρες πράγματι νήστευε, αλλά και τον εαυτό του τον έλεγε ότι ορίστε δεν τα καταφέρνες, μόνο 13 μέρες, αλλά και την άσκηση τον έκανε. Και ο Άγιος Μακαριστός Γέροντας Παΐσιος έλεγε, όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Αυτή η έκφραση τα λέει όλα. Όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Άρα δεν υπάρχει αγιασμός χωρίς άσκηση. Μεγάλη τιμή θα μου έκανε ο Χριστός αν επέφερα ακόμη περισσότερο για την αγάπη του, αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω και μισθό δεν θέλω. Δηλαδή δεν θέλω μισθό. Μου φτάνει η αγάπη του. Μόνο να με ενίσχυε, να μπορώ αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω. Διότι αυτός ο Άγιος ήταν σίγουρος ότι ο μισθό, αφού ο Θεός δεν αδικεί κανένα, αλλά ο πλουσιοπάροχα δωρίζει δώρα στα χαρίσματα, δεν τον θα τον άφηνε και αυτόν χωρίς χαρίσματα. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή του ο πόνος του ήταν πραγματικά ένας τρόπος αγιασμού. Ακόμη έλεγε, όσο ωφελήθηκα από την αρρώστια, δεν ωφελήθηκα από όλη την άσκηση που είχα κάνει μέχρι τότε. Δηλαδή η ασθένεια ήταν πάντοτε, ήταν φιλάστηνος Άγιος Γέροντας Παΐσιος, αλλά το τελευταίο χρόνο υπέφερε πραγματικά πολύ και γι' αυτό λέει ότι και άσκηση και αν έκανε, και έκανε πολύ μεγάλη άσκηση, και ό,τι χαρίσματα είχε τα πήρε από την έννοια της αποδοχής της ασκήσεως αυτής που έκανε. Μεγάλο πράγμα η υγεία, αλλά και το καλό που προσφέρει η αρρώστια, η υγεία δεν μπορεί να το δώσει. Είναι μεγάλο πράγμα, χάρισμα η υγεία στον άνθρωπο, αλλά λέει αυτό το καλό που προσφέρει η αρρώστια δεν μπορεί να τον προσφέρει η υγεία. Πνευματικό καλό είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη. Καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία και μερικές φορές του εξασφαλίζει και τον μισθό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το χρυσάφι και η αρρώστια σαν τη φωτιά που το καθαρίζει. Αυτό ακριβώς που είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον παρατηρητικό. Το είπε και ο Άγιος σύγχρονος Άγιος Γεροντάς μας Παΐσιος, ότι είναι πραγματικά η ασθένεια ως η φωτιά που καθαρίζει τον Χριστό. Ο Χριστός μας είπε στον Απόστολο Παύλο, «Η γάρ δύναμις μου εν ασθενεία τελειώτη». Η δύναμη η δική μου φαίνεται μέσα στην ασθένεια. Όσο περισσότερο ταλαιπωρηθεί με κάποια αρρώστια ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο εξαγνίζεται και αγιάζει, αρκεί να κάνει υπομονή και να τη δέχεται με χαρά. Δηλαδή η σωματική αρρώστια βοηθά τη θεραπεία της πνευματικής αρρώστιας, την εξοδετερώνει με την ταπείνωση που φέρνει. Διότι καρπός της ασθενείας είναι και η ταπείνωση, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να την αποδεχτεί την αρρώστια. Θυμάστε το παράδειγμα του στρατιώτη που αναφέραμε στην προηγούμενη μας σύναξη, ο οποίος όταν ήταν δυνατός όλη τη ζωή του την είχε μέσα στην ασωτεία. Όταν πήγε στον πόλεμο, όταν τραυματίστηκε, όταν έμεινε ανάπηρος πάνω στο καροτσάκι, πάνω στο κρεβάτι, πάνω στο καροτσάκι, όπως έλεγε, θυμάστε η ιστορία, το περιστατικό που διαβάσαμε, το ότι άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του και είδε τον Θεό και κατάλαβε την ωφέλεια που του προσέφερε η ασθένεια αυτή. Δηλαδή το προσέφερε την ασθένεια, διότι έχει την ευκαιρία να γνωρίζει τον εαυτό του, να μετανοήσει, να γνωρίζει την αγάπη του Θεού, να ακολουθήσει τον Θεό, να δει το φως μέσα στη ζωή του. Και ο άλλος σύγχρονος Άγιος μας, ο πατή Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, έλεγε: «Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες». Είχε και αυτός πάρα πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές το λέω: «Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Πονάω φοβερά». Οι γιατροί το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Μπορείτε να μας το πείτε μετά. «Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού με υπομονή. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Κατανοίγομαι και ευχαριστώ τον Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου». Τι αμαρτίες είχε κάνει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ο οποίος από 9 χρονών βρέθηκε στο Άγιον Όρος, αλλά είχε την αίσθηση της αμαρτωλότητος εν σχέση με την μεγαλειότητα και την αγιότητα του Θεού. Αυτό τον έκανε να αισθάνεται. Αισθανόταν πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο μικρός ήταν αυτός, και γι' αυτό ακριβώς και αυτές τις ευκαιρίες τις έπαιρνε ως μια δοξολογία στο Θεό. «Είναι για τις αμαρτίες μου, είμαι αμαρτωλός και προσπαθεί ο Θεός να με εξαγνήσει. Όταν ήμουν 16 χρονών, παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει μια βαριά αρρώστια, ένα καρκίνο για να πονάω για την αγάπη του, να τον δοξάζω μέσα από τον πόνο. Ο Θεός δεν λησμόνησε το αίτημά μου και μου έδωσε αυτή την εργασία μετά από τόσα χρόνια. Τώρα δεν παρακαλώ τον Θεό να μου πάρει αυτό που του ζήτησα, χαίρομαι που το έχω, για να γίνω κι εγώ συμμέτοχος στα πάθη του από την πολύ μου αγάπη. Έχω την παιδεία του Θεού. Ον γάρ αγαπά Κύριος παιδεύει. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης του». Δηλαδή ο Χριστός ήταν αγάπη, είναι η αγάπη. Ο Χριστός αυτή η αγάπη τον ανέβασε στο Σταυρό. Έτσι μπορούσε με τη δική του αρρώστια να νιώσει αυτή την αγάπη του Θεού, γιατί ήταν και αυτός πάνω στην αρρώστια, πάνω στο Σταυρό της αρρώστιας του. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά. Προσεύχομαι να με κάνει καλό. Όχι καλά, αλλά καλό. Και οι δύο σύγχρονοι Άγιοι μας δοκιμάστηκαν από βαριές αρρώστιες. Αυτό όμως δεν τους εμπόδισε καθόλου στο πνευματικό τους αγώνα. αυτό δεν τους εμπόδισε στην έμπρακτη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Αυτό δεν τους εμπόδισε στο να ευρυγητούν τον άνθρωπο που πήγαινε κοντά τους με ποικίλα προβλήματα. Άφησαν την αρρώστια τη δική τους κατά τόπο, κατά μέρος και ασχολούνταν πραγματικά με την αρρώστια των άλλων ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος συνέχεται από την αρρώστια, διότι δεν μπορεί να καταλάβει κανέναν άλλον, γι' αυτό και ο ασθενής γκρινιάζει. Όταν όμως ο άνθρωπος αφήσει την αρρώστια κατά μέρος, τότε μπορεί να καταλάβει και τον γιατρό και τον άνθρωπο που το διακονεί και να είναι ευγνώμων και να είναι χαρούμενος. Αν μιλούσαν για την αρρώστια, μιλούσαν σαν κάτι το φυσικό μέσα στη ζωή τους και μάλιστα σαν ένα χάρισμα και όχι σαν τιμωρία από το Θεό. Δεν προτιμούσαν να μιλούν για την αρρώστια τους, αλλά όταν καμιά φορά χρειαζόταν να παρηγορήσουν και να βοηθήσουν έναν άνθρωπο, τότε πραγματικά μιλούσαν σαν κάτι το πολύ φυσικό μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Η χάρη του Θεού φαίνεται πλουσιότερη ίσως στα ασθενούς ή στο σώμα. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, μας έλεγε σε μια σύναξη που μας έκανε. Είναι επικίνδυνο στοιχείο, ένα επικίνδυνο στοιχείο της σκηνής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας είναι οι στιγμές της αρρώστιας. Είμαστε σύνολο και μπορεί μέσα στο σύνολο να αρρωσταίνουμε. Άρα λοιπόν είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο της κοινής ζωής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας η αρρώστια. Όταν σε καταλάβει η σωματική ή ψυχική αρρώστια και ησυχάζεις το κελί σου, πρόσεξε, μη στενοχωρηθείς, μη φοβεθείς, μη σε πιάσει αγωνία, διότι θα προκύψουν ανώμαλες ορέξεις. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ασθενεί και φοβάται την αρρώστια ή στενοχωρείται για την αρρώστια, τότε πραγματικά έχει να έχει παράξενες ορέξεις και διάφορες διαθέσεις. Θα θέλεις να σου κάνουν επισκέψεις σε αδελφοί σου. Θα θέλεις να κουβεντιάζεις μαζί τους, να σου χαμηλούν, να σου κάνουν ξεχωριστό φαγητό. Θα σηκωθούν πρωί-πρωί για την εκκλησία και μετά θα αναπαυθούν. Όμως εσύ θα λες, πήγαν στην εκκλησία και τώρα κοιμούνται και κανείς δεν ήλθε να με δει, με ξέχασαν. Όλα αυτά γιατί, φοβάσαι την αρρώστια, γιατί στενοχωρήσει για την αρρώστια. Θα έρθει ένα παράλογο στοιχείο στη ζωή σου. Γι' αυτό, ιδιαίτερα όταν είσαι άρρωστος, να είσαι χαρούμενος και να διατηρείς τη δραστηριότητα της ψυχής σου. Διότι η χαρά δεν σε κάνει απαιτητικό, αλλά σε κάνει θυσιαστικό. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι χαρούμενος, απαιτεί από τους άλλους. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, τότε είναι αυτός που δίδει στους άλλους ανθρώπους. Μην ολιγορήσεις σε τίποτε, ούτε να υποκύψεις, ούτε απαιτήσεις, ούτε προσδοκίες να έχεις, αλλά μόνο να ευχαριστείς τον Θεό. Όταν στη ζωή μας δεν έχουμε απαιτήσεις, δεν έχουμε προσδοκίες και μάθουμε να δικαιολογούμε τους άλλους, τότε μπορούμε να πραγματικά να χαρούμε και στην αρρώστια, γιατί τότε θα δικαιολογήσω τον νοσοκόμο που με ξέχασε ή τον γιατρό ο οποίος δεν ήρθε εγκαίρος. Θα μπορέσω μέσα να το δικαιολογήσουμε και έτσι θα μπορώ να ησυχάζω, θα μπορώ να αγιάζω δηλαδή. Αν δεις ότι λόγω της ασθένειας σου ταράζεται η ψυχή σου, σκέψου ότι αυτή η ταραχή είναι ένας εγωισμός και μια αδυναμία. Είσαι μόνος σου και είσαι άρρωστος, ταράζεσαι. Σκέψου λοιπόν ότι είναι μια έκφραση του εγωισμού σου, γιατί θέλεις να βάλεις κέντρο τον εαυτό σου. Και πες τότε στη ψυχή σου, γιατί ταράζεις η ψυχή μου, και ευχαρίστησε τον Κύριο και εκείνος αμέσως θα είναι μαζί σου. Δηλαδή που σημαίνει μάθει μέσα στην αρρώστια να ευχαριστείς τον Θεό. Είναι ένα δοκιμαστήριο αγιασμού η ασθένεια. Πώς λοιπόν μπορούμε να εργαστούμε πνευματικά και να την αξιοποιήσουμε? Πρώτα απ' όλα είναι μια ευκαιρία να δούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε μια εσωτερική στροπή, ένα ψάξιμο και έχουμε όλο τον χρόνο δικό μας. Να έρθουμε αντιμέτωπε με το όχι και τόσο γνωστό εαυτό μας. Είναι μια καλή ευκαιρία να σκύψουμε μέσα μας, να μετανοήσουμε ειλικρινά, να προσευχηθούμε θερμά, να γνωρίσουμε τη χάρη του Θεού για τον Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν η ασθένεια μας δίδεται από το Θεό και αν εμείς την αξιοποιήσουμε, τότε πραγματικά μπορούμε να προχωρήσουμε, να την χρησιμοποιήσουμε πνευματικά, διότι όταν είσαι ασθενής είσαι μόνος, και όταν είσαι μόνος τότε μπορείς πραγματικά να κάνεις ένα πίσω γύρισμα του εαυτού σου. Μια φορά είχα αρρωστήσει και μάλιστα ήταν η γιορτή του Αγίου Σίμωνος και είχαμε πανηγύρι στο μοναστήρι και έμενα στο κελί, ήταν 39-40 περιπτώσεις. Τότε δεν είχαμε και τους γιατρούς να μας εξυπηρετούν. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι έζησα ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι γύρισε η ζωή μου όλα τα χρόνια, από τα παιδικά χρόνια, και έκανα τις επισκέψεις σε όλους τους χώρους που είχα πάει από μικρό παιδί, και όλο δηλαδή μια επιστροφή προς τα πίσω. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και όταν το είπα, γέρας, πέρασε ο γέροντας, τέλειωσε ο πανηγύρι και πέρασε ο γέροντας, του είπα: ξέρετε, γέροντα, αυτό και αυτό συνέβη. Και λέει: έτσι είναι, παιδί μου. Η αρρώστια δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορεί να γυρίσει, να δει όλο τον πίσω εαυτό του. Και αναλόγως με αυτό που έχει ζήσει, αυτό και θα σκέπτεται. Γι' αυτό ακριβώς η αρρώστια είναι ωφέλεια όταν ο άνθρωπος μπορεί να την αξιοποιήσει, όταν μπορεί να εργαστεί. Γιατί το δικό μου πήγε στα δάση, στα βουνά, στα πρόβατα, στα κατσίκια. Αυτά ήταν τα βιώματά μου. Έτσι, αν είχα άλλα βιώματα θα πήγαινε εκεί. Έτσι και μέσα στην έννοια της καθημερινής ζωής μπορούμε να ζήσουμε αυτό τον έλεγχο τον προσωπικό, τον οποίο όμως να το χρησιμοποιήσουμε με την προσευχή μας, με τη μετάνοιά μας, με την ειλικρινή μετάνοιά μας, με την εξομολόγησή μας, με τη συμμετοχή στα μυστήρια, να γίνει αγιασμός. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία η αρρώστια να είναι πίσω, για να κάνουμε ένα βαθύτερο κοίταγμα στην ψυχή μας. Ο γέροντάς μας σημερινός κάπως έτσι περιγράφει το βίωμά του για την ασθένεια. Όπως σας είπα, ήταν πολύ ασθενής. Μας έλεγε σε μια σύναξη, όταν αρρώστησε και αναγκάστηκε να μείνει πάνω από ένα μήνα έξω, και μάλιστα θα τον είχαν ετοιμάσει και για το χειρουργείο, και τελευταία στιγμή ένα φάρμακο πήρε και άνοιξε ο πληρός του και δεν πήγε στο χειρουργείο. Και τότε και εμείς είχαμε φοβηθεί, και εμείς ας πούμε ήμασταν στην αρχή της ζωής. Αυτό συνέβαινε το 78, και όταν γύρισε κάναμε τα παράπονα και του είπαμε ότι πρέπει να πάει στους γιατρούς να κάνει διάφορα πράγματα. Και εκείνος είπε: ήταν λίγο δύσκολες ημέρες, αλλά δεν ήταν τίποτε. Στην ουσία ήταν ανώδυνες οι ημέρες. Μάλιστα, μάλλον για μένα και ξεκούραστες. Με την πρόφαση της ασθενίας μου έμεινα μόνος στο κελί μου και μπορούσα έτσι να κάνω τη δουλειά μου, το πνευματικό μου πρόγραμμα. Με φαίνεται ότι είναι πραγματικές ευκαιρίες σε αρρώστιες, και συνεχίζει. Από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω ταξίδια με καράβια, γιατί έχουν ώρες εκεί πέρα. Βαδίζουνε στη θάλασσα και κάθεσαι είτε έξω είτε στην καμπίνα σου εκεί πέρα και διαβάζεις ό,τι θες κάνεις. Έτσι και η αρρώστια μου φαίνεται ότι είναι κάτι τέτοιο. Μια δυνατότητα να μείνεις μονάχος, μόνος σου, ο Θεός, ο εαυτός σου, οι Άγιοι σου, οι αρετές σου, οι αμαρτίες σου, οι ελλείψεις σου, τα σφάλματά σου, οι αποφάσεις σου. Δηλαδή πώς μέσα στο καράβι μπορείς να κλειστείς και να μείνεις πάνω στην καρέκλα στο κατάστρωμα και να ταξιδεύεις και να ψάχνεις και να πας όπου θέλεις. Έτσι και ακριβώς και η αρρώστια μπορεί να την παρομοίαζε ο γέροντάς μας σαν ένα καράφι. Είναι κουραστικό κανείς να μιλάει για την αρρώστια του. Είναι μια επιστροφή στον εαυτό του, μια ευκαιρία επιστροφή στον εαυτό του. Πάντως είναι αλήθεια ότι η αρρώστια είναι ένα μέσο, ένα κριτήριο να μετριέται η ζωή και το βάθος και το πνεύμα ενός ανθρώπου. Πράγματι στην αρρώστια φαίνεται και η αρετή μας και η αδυναμία μας. Αναλόγως δηλαδή τη στάση απέναντι στην ασθένεια, μπορεί να δει ο άνθρωπος τα μέτρα του, τα πνευματικά ή τα ανθρώπινα υλικά και πρόσκαιρα και εφήμερα. Το να ασχολούμεθα και να μιλάω περί της ασθενίας μου, να φοβάμαι, να αγωνιάω, να προβληματίζομαι, να ερωτώ, να παρακαλώ, ακόμη και το Θεό να παρακαλώ να με κάνει καλά, είναι ένα είδος ειδωλολατρεία, μια στροφή σε κάτι το οποίο έκαναν οι χείροι στο Θεό και το έκαναν για μένα. Δηλαδή αφήνω το Θεό και πάω στον εαυτό μου, κάνω είδωλο τον εαυτό μου. να έχω την αρρώστια, την έκανε ο Θεός στα μέτρα του ανθρώπου. Δηλαδή ο Θεός πάντων αγαθός, δεν είναι δυνατόν να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι τελείως αγαθό. Είναι ένα δώρο του Θεού η αρρώστια για να μπορέσει ο άνθρωπος να πετάξει την αμαρτία. Όταν λοιπόν εμείς ασχολούμεθα με την ασθένεια, καταλαβαίνετε πόσο είναι η λύθη του Θεού. Δηλαδή όταν εγώ ασχολούμαι με την ασθένεια, ξεχνάω το Θεό. Μια άλλη ευκαιρία που μας δίνει η αρρώστια, η ασθένεια, είναι να γίνουμε πιο ανεκτικοί, πιο συμπονητικοί με τους αδελφούς, να γνωρίζουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Είπαν ορθά πως όποιος έχει υποφέρει πολύ μοιάζει με εκείνον που γνωρίζει πολλές γλώσσες, και έτσι μπορεί να καταλάβει πολλούς και να τον καταλάβουν πολλοί. Ένας άνθρωπος που ξέρει γλώσσες μπορεί πραγματικά να επικοινωνήσει πιο άνετα με τους ανθρώπους. Έτσι και ένας που είναι ασθενής μπορεί να καταλάβει πολύ πιο πολύ τον άλλον άνθρωπο. Ο Γέροντας έλεγε γι' αυτό ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν πονάει, άνθρωπος που δεν αρρωσταίνει, άνθρωπος που δεν αναγκάζεται να βογκάει μέσα στη ζωή του, κατά κανόνα είναι ένας σκληρός άνθρωπος που δεν μπορεί να πιάσει κανέναν από τους κτύπους της καρδιάς των άλλων, που δεν μπορεί να έχει σπλάχνα, που δεν έχει στοργή, δεν έχει τρυφερότητα, δεν έχει αντοχή, δεν έχει υπομονή, δεν έχει δύναμη Θεού, δεν έχει Θεό. Δεν έχει Θεό αυτός ο άνθρωπος. Ο πόνος και η ασθένεια είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου και μάλιστα των Αγίων του Θεού. Δεν έχουμε διαβάσει συναξαριστά συνεξάρια κανέναν Άγιο που να μίλησε κατά του πόνου ή κατά της ασθένειας. Κανέναν Άγιο που να θεράπευσε τον εαυτό του, παρότι ήταν δυνατόν να θεραπεύσει πολλούς άλλους. Κανέναν Άγιο που ποτέ να είπε τόσους πόνους Θεέ μου γιατί. Δεν ήταν δυνατό. Αντιθέτως, έχουμε Αγίους οι οποίοι διαμαρτύρονταν στο Θεό διότι τους είχε ο λίγον πόνο ή διότι τους είχε απαλλάξει από τις ειδήνες της ασθένειας. Αυτό το βιβλίο του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, όταν κανείς το διαβάσει και μάλιστα φτάσει στο τελευταίο κομμάτι η οποία περιγράφει την αρρώστιά του, θα δείτε ότι όλα αυτά που σας λέω τώρα ο ίδιος τα έζησε, ο ίδιος τα επαλήθευσε. Γι' αυτό το πράγμα που σας είπα τώρα για την έννοια την αρρώστια, πώς αντιμετωπίζει, πώς γνωρίζει ο άνθρωπος, πώς μαλακώνει ο άνθρωπος, πιο πολύ λέει ο ίδιος έκανε εγχείρηση. Μόλις συνήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την υπομονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν ένα από το Θεό για το καλό του. Ο Θεός κάτι θέλει με την δοκιμασία αυτή, είπε. Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Βλέπετε την πνευματική διάσταση που έδινε στην αρρώστια. Και μια άλλη μέρα είπε, άκουγα για χημειοθεραπεία και νόμιζα ότι είναι χημειοθεραπείες. Δηλαδή ότι κάνω στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς και φυσικές τροφές. Τώρα όμως καταλαβαίνω τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους ότι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει και ότι δεν γίνεται ανθρωπίνος να προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν ήξερα ότι χρειάζονται τόσες διαδικασίες για να βοηθηθούν οι άνθρωποι, οι ανθρωπίνους οι άνθρωποι. Έπρεπε να περάσω αυτή την ταλαιπωρία για να καταλάβω. Απέκτησα τώρα μια πείρα μεγάλη. Είδα ότι αυτό που γίνεται ανθρωπίνος δεν είναι κάτι απλό. Περνάει βάσανο ο άνθρωπος και τελικά μπαλωμένος καταλήγει. Ενώ λίγο αν το χαϊδέψει ο Χριστός στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνεται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Και αν το χαϊδέψει στο πρόσωπο, ακόμη καλύτερα. Αν τον αγκαλιάσει κιόλας, θα μαλακώσει και η καρδιά του. Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους και να μην επαναπαυόμαστε ότι κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς. Τελικά ο Γέροντας διέκοψε τις χειρονομίες, διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν το αντέχει. να διεφτάνοντας την έννοια της προσωπικής εμπειρίας με την χημειοθεραπεία, καταλάβει, δεν είναι απλώς μια ευχή να βρούμε έναν καλό γιατρό, αλλά να ευχόμεθα στους ανθρώπους να τους δίνει δύναμη, διότι είναι μεγάλη δοκιμασία αυτή η έννοια της χημειοθεραπείας. Δεν ζητάμε εμείς οι πιστοί τον πόνο νοσηρά στη ζωή μας, όπως δεν πάμε και αυτόκλητοι στο μαρτύριο. Δεν είμαστε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μας αρέσει να είμαστε άρρωστοι. Η Εκκλησία πάντοτε εύχεται υπέρ της υγείας και διαφωτίσεως των ανθρώπων. Εάν όμως έλθει ο πόνος, όπως και το μαρτύριο, δεν αρνούμεθα, αλλά τα υπομένουμε καρτερικά και με ελπίδα στο έλεος του Θεού, πως μας παρχωρεί την και αλήθεια, θα έχουμε μεγάλο κέρδος από την ωφέλεια. Δεν πάμε γερεύοντας, δεν τα αρνούμεθα όμως όταν μας τα δίνει, γι' αυτό τα βλέπουμε ως δώρο του Θεού. Ακόμα μέσα από την ασθένεια ο άνθρωπος αποκτά και μια εμπειρία, αποκτάει ένα βίωμα, πράγματα τα οποία θα φανούν κρίσιμα και σε άλλους δοκιμαζομένους ανθρώπους. Πίσω από κάθε ασθένεια και πίσω από κάθε πόνο κρύβει το χέρι του ο Θεός, το οποίο ευλογεί τον πάσχοντα.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Πνευματική αντίλαλη. Περιηγήσεις και αναφορές σε κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της ορθοδοξίας. Με τον Πάνο Αβραμόπουλο.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Μαζί σας επιχειρούμε ένα ευσύνοπτο οδηπορικό στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, στους μεγάλους Έλληνες συγγραφείς και λογοτέχνες που με το πολυμερές έργο τους όργωσαν το ατρίγητο χωράφι των ελληνικών γραμμάτων και διαμόρφωσαν τη σύγχρονη πνευματική ταυτότητα του ελληνικού λαού. Στα προηγούμενα πορτρέτα μας είχαμε αναφερθεί στο Φώτη Κόντοκλου, στο Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλο, στον Ηλία Βενέζη, στον Στρατή Μυριβίλη και σήμερα θα αναφερθούμε στον Άγγελο Τερζάκη. Έχουμε δηλαδή επιχειρήσει μια εστίαση στην πολύπαθη γενιά του 30, μια ιστορική γενιά, μια γενιά που έφερε το βόγκο, την ηθική οδύνη και τον πόνο της μικρασιατικής τραγωδίας. Μια γενιά όμως που πάραυτα, που παρόλα τα προβλήματα, τις δυσχέρειες, τις οικονομικές στρεβλώσεις και τις κοινωνικές παθογένειες, κατόρθωσε να παράξει ένα πολυμερές έργο και να κληροδοτήσει ένα σπουδαίο ηθικό κεφάλαιο στην ελληνική κοινωνία, στα ελληνικά γράμματα και ιδιαίτερα στις νέες γενιές. Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της γενιάς του 30 και ο Άγγελος Τερζάκης μαζί με τον Στρατή τον Μυριβίλη, τον Ηλία Βενέζη, τον Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλο, τον Καραγάτση, τον Κοσμά Πολίτη και τον Θανάση Πέτσαλη Διομήδη. Μια προσωπικότητα με πολυεπίπεδη παρουσία και προσφορά στα ελληνικά γράμματα, της οποίας η παρουσία επεξετάθη πέρα από τη συγγραφή και σε άλλα αν το θέλετε πεδία, στο φάσμα του θεάτρου, με πολύ σημαντική περιουσία στην ελληνική δραματολογία, μια παρουσία άλλωστε που συναρτήθηκε και με την ανάληψη κορυφαίων θέσεων στο εθνικό μας θέατρο. Είχε την τιμή ο μεγάλος Άγγελος Τερζάκης να διατελέσει διευθυντής του δραματολογίου του Εθνικού Θεάτρου, διευθυντής όλου του Εθνικού Θεάτρου και αυτής της δραματικής σχολής. Είχε δηλαδή μια πολύπλευρη παρουσία στο Εθνικό Θέατρο και αδιαφιλονίκητα συνέβαλε στην ανακαίνισή του και στον εμπλουτισμό του με σπουδαία έργα τόσο του εγχώριου όσο και του διεθνούς δραματολογίου. Μια άλλη πολύ σημαντική θα λέγαμε επίσης προσφορά και παρουσία του μεγάλου Άγγελου Τερζάκη ήταν και αυτή στο χώρο του δοκιμίου. Θεωρείται δηλαδή ότι πέρα από τα διηγήματα και τα μυθιστορήματα που έγραψε μαζί με τον άλλο κορυφαίο επίσης της γενιάς του 30 που μας διέφυγε προηγουμένως, τον Γιώργο το Θεοδωκά, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εκφέρουν το θεωρητικό προβληματισμό της γενιάς του 30 και διανοίγουν νέους ορίζοντες και νέους δρόμους στα ελληνικά γράμματα με την αισθητική τους τεχνοτροπία, με την αν το θέλετε κοσμοπολίτικη ματιά τους, με μια θωριά, μια θέα των πραγμάτων πιο ευρεία, πιο μεγάλη απέναντι στα κοινωνικά και πολιτισμικά μας δρόμενα. Ο Άγγελος Τερζάκης για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε χρηματίσει στην συγγραφική, ας το πούμε, δημοσιογραφική του παρουσία και θεατρικός κριτικός. Και εκεί παρήγαινε πολυμερές έργο και ιδιαίτερα μέσα από τις στήλες του Βήματος, στο οποίο είχε μια χρόνια παρουσία και συνεισφορά. Ένα επίσης στοιχείο που παράλληλα θα θέλαμε να σημειώσουμε για την συγγραφική δημοσιογραφική του παρουσία στο Βήμα είναι ότι είχε την τιμή να διευθύνει ένα κορυφαίο και πολύ καινοτόμο περιοδικό τις Εποχές για 4-5 χρόνια. Οι Εποχές θα λέγαμε ήταν ένα περιοδικό σταθμό στα ελληνικά γράμματα, γιατί μέσα από τις στήλες του αναδύθηκαν κορυφαίες προσωπικότητες, προσεγγίστηκαν τα αισθητικά θέματα με ένα νέο τρόπο, με ένα πιο, αν το θέλετε, σύγχρονο, ενώ αποτέλεσε για μια πρώτη σοβαρή προσπάθεια, πιο μεθοδολογικοποιημένη, για την κριτική της ελληνικής λογοτεχνίας, των εικαστικών, των πολιτισμικών δρομένων ευρύτερα. Και αυτή λοιπόν μια πάρα πολύ σπουδαία συνεισφορά του μεγάλου Άγγελου Τερζάκη. Για το πολύπλευρο έργο του, ο Άγγελος Τερζάκης τιμήθηκε πάρα πολλές φορές από την ελληνική πολιτεία. Είχε πάρει δύο φορές το 1938 και το 1939 το κρατικό βραβείο για το καλύτερο μυθιστόρημα. Είχε επίσης βραβευτεί και το 1957 για το καλύτερο θεατρικό έργο. Ενώ είχε τιμηθεί και από την Ακαδημία Αθηνών με το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών, για να λάβει λίγο αργότερα και την υπερτάτη τιμή του ακαδημαϊκού, να περάσει δηλαδή στους αθανάτους των ελληνικών γραμμάτων και του ελληνικού πολιτισμού. Ο Άγγελος Τερζάκης, σαν προσωπικότητα, σαν ιδιοσυγκρασία, ήταν ένας πολύ ευγενής άνθρωπος, κυρίαρχο στοιχείο στα γραφτά του, σε όλα του τα κείμενα, τα διηγήματα, τα μυθιστορήματα, αλλά και αυτά τα δοκίμια, είναι η ευγένεια του ήθους, είναι η λεπτεστησία, ο σεβασμός απέναντι στη γλώσσα, ένας μάστορας στην κυριολεξία του λόγου, τα οποία τα έργα του ήταν πραγματικά αριστουργήματα. Τα χέρια του τα είχε ευλογήσει ο Θεός, και γι' αυτό ό,τι ο Τερζάκης έγραφε του αποτύπωνε πάνω του τη σφραγίδα τη Αθανασία. Σεμνός, ευγενής, λεπτέστητος, αλλά παράλληλα και μια ορμεύτη μελαγχολία. Μια μελαγχολία η οποία ήταν διάχυτη και αισθητή σε όλα του τα έργα. Κυρίαρχο στοιχείο του Άγγελου Τερζάκη σε όλη του την εργογραφία είναι το αθηναϊκό τοπίο. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να πούμε με πολλή ασφάλεια και βεβαιότητα ότι είναι ο κατεξοχήν αθηναίος συγγραφέας ο Τερζάκης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ρίχνει άπλετο φως πάνω στην αθηναϊκή φτωχογειτονιά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος φωτίζει τους περιθωριοποιημένους, τους κυνηγημένους τους της ζωής. Ο άνθρωπος που αναφέρεται σε πρόσωπα με ανεβόδοτους στόχους, με τσακισμένα φτερά, με προδομένες ελπίδες. Όμως, πίσω και από αυτά τα μελαγχολικά ενίοτε και θλιβερά στοιχεία, αναφαίνεται και αναδύεται πάντοτε μια αίσθηση αισιοδοξίας, ένα όραμα, ένα φως, μια πνευματική και ηθική ανάταση. Όμως, θέλουμε να το σημειώσουμε εμφατικά ότι ο Τερζάκης είναι ο συγγραφέας ο οποίος εξημεί όσο λίγοι με αδρές πινελιές και με την ευαισθησία του την ομορφιά και την άβρα του Αττικού πεδίου σε πολλά έργα. Στην Μενεξεδένια Πολιτεία, στη Μυστική Ζωή, στο Δίχως Θεό, όλα τα στοιχεία είναι έμπλεα από την ομορφιά του αθηναϊκού τοπίου. Όμως είναι αυτή, αν το θέλετε, η μελαγχολία και η θλίψη που σκεπάζει αυτή την ομορφιά και τελικά δεν δίνει ανάταση και λύτρωση στους ήρωές του. Θα συνεχίσουμε παραθέτοντας μερικά αποσπάσματα από κορυφαία του Άγγελου Τερζάκη, αλλά καθώς και την εξελικτική πορεία της βιογραφικής του πορείας.

Συνεχίζουμε την παρουσίασή μας με το πνευματικό πορτρέτο του κορυφαίου της γενιάς του 30, του Άγγελου Τερζάκη, ενός αισθαντικού, ενός ευαίσθητου συγγραφέα, ο οποίος είχε μια πολυμερή παρουσία στα ελληνικά γράμματα, και η οποία επεκτάθηκε πέρα από το μυθιστόρημα, το διήγημα, στην θεατρική βιογραφία, στο δοκίμιο, μια πολύ σπουδαία προσφορά και συμβολή στο δοκίμιο, σε ιστορικές μονογραφίες, αλλά και σε άλλα πεδία του λόγου. Μια πραγματικά πολυεδρική προσωπικότητα που σκέπασε στα ελληνικά γράμματα. Είναι πάρα πολύ ευρύ και στριλατημένο το έργο του Άγγελου Τερζάκη, με κυρίαρχο στοιχείο, όπως αναφέραμε, αυτή τη μελαγχολική διάθεση που έχει, αλλά και την αποτύπωση με παραστατική ενάργεια της ομορφιάς του αθηναϊκού τοπίου. Από τα κορυφαία έργα του, η Πριγκίπισσα Ιζαβό, το οποίο είναι και θα λέγαμε ιστορικό μυθιστόρημα, η Μενεξεδένια Πολιτεία, η Μυστική Ζωή, Δίχως Θεό, η Παρακμή των Σκληρών, έργα πραγματικά κοσμήματα της ελληνικής λογοτεχνίας, τα οποία είναι διάχυτα από αυτό το ξεχωριστό λυρικό άρμα του Άγγελου Τερζάκη, από την ευγένεια του ήθους του, αλλά και από την αγάπη του να αναδείξει το αθηναϊκό τοπίο. Θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα από ένα χαρακτηριστικό διήγημά του, από το Κατινάκι. Το βασίλειό της φυσικά ήταν η σκάλα της υπηρεσίας. Ένα κλουβί ψηλό-ψηλό, τετράγωνο, αρματωμένο γύρω-γύρω με σίδερα. Όταν σήκωνες ανάσκελα το κεφάλι, μα τόσο πολύ που να σου πονέσει ο σβέρκος, έβλεπες εκεί ψηλά, πολύ ψηλά, ένα κομμάτι γαλάζιον ουρανό, κομμένο στις τέσσερις πλευρές, σαν με το μαχαίρι. Γυάλιζε η τετράγωνη πλάκα του ουρανού, ολοκάθαρη, σφαλτωμένη η ψυχή μου. Λες και την είχαν σφουγγαρίσει με μανία από βραδείς οι άγγελοι. Αχ, τι ωραία που ήταν! Όμως κι όταν η πλάκα θάμπωνε από τη συννεφιά, κι όταν μελάνιαζε κακιωμένη από τον μπουρίνι, κι όταν η βροντί κυλιόταν μουγκά, φοβερίζοντας, μάνα μου, πάλι το Κατινάκι τραγουδούσε. Μπίτ ξεμυαλισμένο είναι επαναθεμάτο αυτό το δουλάκι του Δευτέρου. Ήταν ξεμυαλισμένο, ούτε λόγος. Χαιρότανε και τη λιακάδα και την πόρα. Μέσα στα νερά της βροχής που κρουνελιάζανε σαν καταράχτες, αταλούκια και τα σιδερένια πλατίσκαλα, κίνο πλατσούριζε ξεμυαλισμένο, μπήγοντας ψηλές φωνούλες σαν γαρδέλι, που τον μπουχίσανε και ξαφνιάστηκε. Και πάει το τραγούδι, το άσωστο τραγούδι. Αθήνα και πάλι Αθήνα. Αθήνα, μ' αρέσεις πολύ. Της άρεσε η Αθήνα, αυτό να ακούγεται. Ήξερα απ' έξω και ανακατοτά το μπακάλι, το μανάβι, το φούρναρι. Ήξερε και τα τρία παιδιά της κυρίας Παρασκευής του Μύραρχου Αντίκρη. Ήξερε και το συνοικιακό κινηματογράφο, τρία τετράγωνα πιο πέρα. Εκεί έτρεχε με την ψυχή στο στόμα, κάθε 15 που είχε και έξοδο. Αχ, και που να ήταν από πουθενά η μάνα της, να τη βλέπει πόσο μορφωμένη είχε γίνει τώρα εδώ στην Αθήνα. Στην είσοδο, όταν συναντιόταν με τον καθηγητή της Γαλλικής που καθόταν στο ισόγειο, θα βρίσκε πάντα την ευκαιρία να πει «Μερσί». Πες, συλλογιζόταν, να δεις που μια μέρα θα τα καταφέρω και στα γαλλικά. Αν τι νόμισες. «Κατίνα, βρε θεία σκοτωμένη, πού είσαι?» Πάει, ξεχάστηκε. Η κυρά της με τα μούτρα γυαλιστερά, σαν αυγό λαδωμένο, πασαλιμένη κρέμες, έφερνε βόλτα τις κάμπαρες να τη βρει. «Άνοιξε, μωρέ, η γη και σε κατάπιε?» Έφτασα, έμπηξε μια τσιριχτή φωνούλα για να κερδίσει καιρό. Και Φρίτς, έχουν βιαστικά στο μπουκαλάκι το κομμάτι από τον καθρέφτη και το χτένι. Αχ, χρήμα, και ότι πήγαινε να το πετύχει αυτό το καινούριο χτένισμα. Έφτασα. Τσακίζεται να κατέβει όπως είναι, βλέπεις και αυτή η ψιλοκρεμαστή σκαλίτσα που τρέμει ολάκερη σαν πατάς και πιάνεται η πνοή σου. Κούνιαζε σε ένα είδος πατάρι πάνω από την κουζίνα, αντάμα με μια παλιά κασέλα όπου χώνανε τάπλητα. Δεν της έρχονταν άσχημα. Φλωριά να της δώσεις, να αλλάξει κάμαρα, δεν θα θελήσει. Την έχει τόσο αγαπήσει αυτήν εδώ, ίσα ίσα στα μέτρα της, και ας μην μπορείς να σταθείς παρά μονάχα καθισμένος. Όμως τι έχει να κάνει? Εδώ νιώθει τον εαυτό της μόνον, ήσυχο, ασφαλισμένο. Έχει το μπαουλάκι της, το κομμάτι του καθρέφτη, το χτένι, 3-4 γράμματα, κάμποσα εικονογραφημένα περιοδικά και, Θεέ μου, ναι, και ένα μπουκαλάκι κολόνια. Μάλιστα, κολόνια αληθινή. Όταν τη βλέπεις να παραλιγοστεύει, της βάζει μέσα λίγο νερό. Όχι, καθόλου δεν είναι δυσαρεστημένο το Κατινάκι. Η κυρά της έχει τις ώρες της, όπως όλες οι κυριάδες, όμως είναι καλή. Συνά τυχαίνει την ώρα που κάθεται στην τουαλέτα της και μακιγιάρεται να έρθει πίσω της να σταθεί και το Κατινάκι, τεντώνοντας τα μάτια από θαυμασμό. Ζητάει εξηγήσεις, λεπτομέρειες, τις δίνουν. Ύστερα ξεθαρεύεται. Κυρία, σήμερα που πήγαινα στο μπακάλι, ένας μου είπε στο δρόμο: «Κουκλίτσα μου, τι ωραίο σωματάκι που έχεις». «Αλήθεια, κυρία, έχω ωραίο σωματάκι. Ωραία η σκατινίτσα, ωραίο».
Η κυρία της ξεκαρδίστηκε στα γέλια, χωρίς αυτό να το πάρει κατηνίτσα από κακό. Ρίγει μια ματιά μονάχα στον ψηλό καθρέφτη και κορδώνεται. Άλλοτε πάλι, κυρία μου είπανε πως έχω ωραία μαλλιά. Αλήθεια? Αλήθεια, ω θαύμα. Και εδώ στου γέλια και το κατινάκι είναι ευτυχισμένο. Διαβάσαμε λοιπόν ένα μικρό απόσπασμα από το διήγημα του κορυφαίου Άγγελο Τερζάκη, το κατινάκι, το οποίο μας δίνει με αδρές γραμμές μερικά στοιχεία της αθηναϊκής γειτονιάς. Μια γειτονιά, θα λέγαμε, η οποία θα είναι, αν το θέλετε, μεταπολεμικά, να προσδιορίσουμε χωροχρονικά, σε κάποια τις ταπεινές συνοικίες της Αθήνας, μεσοαστική, ένα κλασικό σπίτι με την κλασική οικογένεια και φυσικά και μια κοπελίτσα που συνήθως έρχονταν από την επαρχία για να παράσχει τις υπηρεσίες της οικιακής βοηθού. Μια οικιακή βοηθό στο Κατινάκι που έρχεται από την ταπεινή επαρχία με την προοπτική να ξεφύγει από τη φτώχεια, τη μιζέρια και τις δυσκέρειες της μεταπολεμικής Ελλάδας, αλλά με ζωντανό το όνειρο να ραδεύει τις χάρες και τις ομορφιές της ζωής. Τη βλέπουμε λοιπόν ότι δεν το βάζει κάτω το Κατινάκι, με τη λίγη κολονίτσα που όταν τελειώνει ρίγει και λίγο νερό μέσα για να την αυγατήσει. Αρέσκεται στο να ακούσει ένα ωραίο, αν το θέλετε, κοπλιμάν από τους ανθρώπους της γειτονιάς. Έχει οικειωθεί με όλο το κοινωνικό περιβάλλον, ξέρει και το μπακάλι, ξέρει και το χασάπι, ξέρει και τον αξιωματικό, το φαρμακοποιητικό. Όλο το κοινωνικό περιβάλλον της γειτονιάς της. Στοιχεία που μας παραπέμπουν συνειδημικά σε άλλες εποχές, πιο ανθρώπινες, πιο ζεστές, έστω και αν είχαν τα μεγάλα, μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, τις δυσπλασίες της μεταπολεμικής Ελλάδας, που βίωνε τη φτώχεια, τη στέρηση, αλλά που πάρα αυτά προσπαθούσε μέσα από αυτά τα δύσκολα κοινωνικά προβλήματα να βρει το βηματισμό της, να εξυγχρονιστεί, να αναπτυχθεί.

Παρουσιάζουμε, φίλες και φίλοι, το πορτρέτο του έξοχου της γενιάς του 30, Άγγελου Τριζάκη. Του Άγγελου Τριζάκη που μετά άλλα σπουδαία πνευματικά αναστήματα αυτής της ταραγμένης πολύπαθης αλλά και τόσο παραγωγικής γενιάς, του Στρατή του Μυριβίλη, του Ηλία του Βενέζη, του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου, του Κοσμά Πολίτη, του Πέτσαλη, του Αθανάσιου Πέτσαλη Διομήδη, κατέληπε ένα σπουδαίο έργο στα ελληνικά γράμματα, ανακαίνισε την ελληνική γραμματολογία και διάνοιξε νέους ορίζοντες στους νέους συγγραφείς, στους νέους ανθρώπους, ευρύτερα στον πολιτισμό. Ο Τριζάκης, όπως προαναφέραμε, είχε μια πολύπλευρη, πολυεπίπεδη παρουσία στα δημόσια δρόμενα, τόσο ως συγγραφέας, διηγηματογράφος, θεατρικός συγγραφέας παράλληλα και στο θέατρο κορυφαία συμβολή, μεγάλη παρουσία στο θέατρο, με την παράλληλη συμμετοχή του στο Εθνικό Θέατρο ως διευθυντικός στέλεχος και ως διευθυντής του Δραματολογίου του Εθνικού Θεάτρου. Πελώρια, αν το θέλετε, παρουσία στο δοκιμιακό έργο στις εφημερίδες με τις φοβερές εκείνες επιφυλίδες του που σε ανέτειναν και σου προξενούσαν ηθική έξαση, δίνοντας παράλληλα και τα ενάυσματα, τα ερεθίσματα για κριτικές προσεγγίσεις σε όλα τα προβλήματα της εποχής και του καιρού. Είχε επίσης ο κορυφαίος αυτός εκπρόσωπος της γενιάς του 30 και στην κριτική πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, τη διεύθυνση του περιοδικού Εποχές στο Βήμα, όπως είπαμε, που ήταν, αν το θέλετε, από τις πρώτες συστηματικές μεθοδολογημένες προσπάθειες για την κριτική της λογοτεχνίας και ανάδειξη όλης της τότε πνευματικής και πολιτισμικής παραγωγής, φεύγοντας από τη συγγραφή, περνώντας στα οικουστικά, περνώντας στα εικαστικά, στα μουσικά δρόμενα και σε άλλες μορφές της τέχνης που μέσα στα δύσκολα τότε εκείνα χρόνια δεν είχαν, αν το θέλετε, την προβολή και την ανάδειξη η οποία τους άρμοζε. Και σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, ο Άγγελος Τριζάκης έχει μια πάρα πολύ μεγάλη προσφορά. Άνθρωπος της ευθύνης και του δημόσιου είδους, ήταν πάρα πολύ σεμνός και διακριτικός ο Τριζάκης, έστω και αν η ποιότητα του λόγου του και η γραφή του, αν το θέλετε, ήταν τόσο κατακλυσμία που καθιστούσε την παρουσία του παντού, θα λέγαμε. Ήταν τόσο πυκνό, τόσο καλής ποιότητας, τόσο υψηλής περιοποίησης το έργο του, το οποίο καθιστούσε την παρουσία του κατακλυσμιαία, κέρια στα ελληνικά γράμματα. Παρά αυτά, σεμνός, με μια πνευματική δημοσύνη, με μια αξιοπρέπεια, και τη γνώριζε ο μεγάλος αυτός πνευματικός μας δημιουργός από τα παιδικά του χρόνια, ότι ανήκε στη χωρία των εκλεκτών του πνεύματος, ποτέ δεν παρασύρθηκε από αλαζονία, από μεγαλαφία και από συμπεριφορές, αν θέλετε, που θα μπορούσαμε με τους σημερινούς κοινωνικούς όρους να τις αποδώσουμε στο star system. Διακριτικός, ευγενής, σοβαρός, με κοινωνική ευπρέπεια, με όραμα και με

πολύ ανεπτυγμένο το αίσθημα της δημόσιας ευθύνης. Και όταν σήμανε η καμπάνα της ιστορίας και κηρύχθηκε ο Ελληνοαλβανικός πόλεμος, με αυτή την, αν το θέλετε, την ύπολη επίθεση που δεχτήκαμε, ο Τερζάκης πρώτος της επάρξης κατετάγει να υπηρετήσει τη θητεία του στο μέτωπο και βεβαίως με την ευαισθησία του και με την αισθαντικότητά του αργότερα θα αποτύπωνε αυτές τις φοβερές, αυτές τις οδυνηρές εμπειρίες που είχε από τον πόλεμο στα κείμενά του, στα μυθιστορήματά του. Μάλιστα κάποτε θα του προτείνει και η γεωγραφική περιουσία, η γεωγραφική περιουσία στρατού να αποτυπώσει με πιο σοβαρό τρόπο όλα αυτά τα στοιχεία και θα γράψει το περίφημο έργο του για την εποπτεία του 40. Επίσης, πολλά στοιχεία από τις εμπειρίες που εισκόμισε ο μεγάλος μας συγγραφέας κατά την συμμετοχή του στον πόλεμο τα αποτυπώνει σε διάφορα διηγήματα και θα λέγαμε με περισσότερη έκταση και πυκνότητα στο διήγημά του Απρίλης. Είναι λοιπόν και αυτή η συνεισφορά του, η εθνική θα λέγαμε, στην κρίσιμη στιγμή της ελληνικής ιστορίας, στον Αλβανικό πόλεμο, μια ακόμα έκφραση της ευθύνης, της αξιοπρέπειας και του υψηλού δημόσιου ήθους, αλλά και του αγνού και ανιδιτελούς πατριωτισμού από τον οποίο διακατήχεται ο Άγγελος Τερζάκης.

0: Παρουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή Επικαιρότητα επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαο Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Συνεχίζουμε την περιήγησή μας, φίλες και φίλοι του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πνευματουσίας, με την παρουσίαση σήμερα του πνευματικού πορτρέτου του κορυφαίου της γενιάς του 30, του Άγγελου Τερζάκη. Όπως προαναφέραμε, κυρίαρχο στοιχείο στο έργο του μεγάλου Άγγελου Τερζάκη είναι αφενός μεν αυτή η μελαγχολική διάθεση που είχε, αυτή η ηθική θλίψη, αλλά παράλληλα και η αποτύπωση με παραστατική ενάργεια της ομορφιάς και της χάρης του αθηναϊκού τοπίου. Όλοι οι ήρωες του Τερζάκη θα λέγαμε ότι είναι άνθρωποι ηθικά νικημένοι, άνθρωποι που έχουν σπασμένα φτερά, οι ταπεινοί, οι καταφρονεμένοι, οι νικημένοι της ζωής μέσα στο μικροαστικό περιβάλλον της αθηναϊκής φτωχογειτονιάς. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτούς τους χαρακτηρισμούς, αποτυπώνει μια κριτική θεώρηση για το έργο του Άγγελου Τερζάκη ο κορυφαίος μας κριτικός Απόστολος Σαχίνης. Ο Τερζάκης τεγνουργεί τις φράσεις στα μυθιστορήματά του με φιδό και περίσκεψη. Και για τούτο διαφέρει από τους προγενέστερους πεζογράφους του, στο γεγονός ότι τις ιδέες του δεν τις παρουσιάζει σαν σύμβολα, αλλά μήτε τις διακηρύττει επιβλητικά, τις κάνει πάρα αυτά αισθητές με τη συγγραφική του τεγνοτροπία και μαεστρία. Ο συγγραφέας αντλεί τους ήρωές του από την αθηναϊκή φτωχογειτονιά. Κεντρικά του πρόσωπα, όπως προαναφέραμε, είναι οι αδύναμοι, οι ισοπεδωμένοι, αυτοί που η ζωή τους δεν έχει καμία αναλαμπή, δεν βρίσκουν λύτρωση και βυθίζονται στη μιζέρια και τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Αυτή την ατμόσφαιρα, αυτή την ωραία ηθική ατμόσφαιρα, με τη θλίψη και την ηθική μελαγχολία που έχει, την αποτυπώνουν άλλωστε και οι περισσότεροι τίτλοι των μυθιστορημάτων του ναυλίου της συγγραφέα, σημειώνοντας την καταγωγή του από το ιστορικό και πανέμορφο ναύλιο και ότι επίσης ο Τερζάκης ήταν εγγόνος μιας μεγαλαστικής οικογένειας, ο πατέρας του ήταν βουλευτής. Είναι λοιπόν διάστεκτοι και οι τίτλοι, όπως είπαμε προηγούμενα, όλων των έργων του Τερζάκη από αυτή την ηθική του θλίψη και μελαγχολία. Αναφέρουμε μερικούς χαρακτηριστικά. Δίχως Θεό, η παρακμή των σκληρών, δεσμότες, μυστική ζωή. Τίτλοι που με ηθική ενάργεια δίνουν αυτό τον κόσμο των ταπεινών και καταφρονημένων, για να χρησιμοποιήσουμε την Ντοστογιέφσκη έκφραση. Άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους, να βρουν την ηθική λύτρωση, δεν τα καταφέρνουν και τελικά πολλές φορές υποβιβάζουν την ποιότητα της ζωής τους στα καταγόγια, στα χαμηλής ποιότητας καφενεία και σε διάφορα άλλα παρακμιακά σημεία και στέκια της αθηναϊκής φτωχογειτονιάς των μεταπολεμικών μας δεκαετιών. Από τα χαρακτηριστικά έργα του Τερζάκη είναι η μυστική ζωή. Στο βιβλίο αυτό, στη μυστική ζωή, ο Τερζάκης προβάλλει έναν ήρωα ασυμβίβαστο με την ασχήμια και την κατάπτωση της ζωής και το συντεριάζει με μια ωραία ύπαρξη, την πρωταγωνίστρια τη Βένα, η οποία είναι αντίστοιχα φτιαγμένη με τα δικά του μέτρα. Παρά αυτά όμως, η αδυναμία του να συμβαστεί με τη δική του σκληρή μοίρα δεν του δίνει την ηθική δύναμη, δεν του δίνει την προσωπική ελευθερία να μπορέσει να εκφράσει τον ερωτά του στη Βένα και να ολοκληρώσει τη σχέση του μαζί της. Θα μείνει ένας ανευόδοτος έρωτας, η σχέση του πρωταγωνιστή με τη Βένα, μια προδομένη, μια πληγωμένη αγάπη. Η ίδια τραγικότητα της μοίρας των ηρώων του συνεχίζεται και στην μενεξεδένια πολιτεία. Εδώ κυριαρχεί όμως η μικροαστική αφιλιότητα, παράλληλα με τη φτώχεια και με την κοινωνική εξαχρίωση και τη ρουτίνα. Ο Τερζάκης στο μυθιστόρυγμα αυτό, στη μενεξεδένια πολιτεία, χύνει με τη γραφίδα του άπλωτο φως από την ομορφιά του αθηναϊκού τοπίου. Παρά αυτά όμως, η βαριά σκιά της μοίρας των ηρώων του δεν επιτρέπει την ανάταση των πρωταγωνιστών από τη θέαση της φυσικής ομορφιάς του αθηναϊκού τοπίου. Πολύ ωραία σε μια κριτική του προσέγγιση ο Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος θα πει για αυτή την συγγραφική τεχνοτροπία, για αυτό το συγγραφικό ιδίωμα του Τερζάκη. Μέσα από το δέρμα των ανθρώπων του Τερζάκη υπάρχει ένα πηχτό στρώμα στεναχώριας, σπασμένα φτερά, ανικανοποίητη πόθη, περιστατικά που μαρούν την ύπαρξη. Πόσο ωραία αποτυπώνει ο Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος, πόσο πυκνά, πόσο περιεκτικά αποτυπώνει την συγγραφική διστασία του μεγάλου Άγγελου Τερζάκη. Το κλίμα αυτής της τραγικότητας βλέπουμε τελικά να αλλάζει σε ένα άλλο του μυθιστόρημα, στην παρακμή των σκληρών, που είναι από τα πρώτα μυθιστορήματα τα οποία γράφει παράγει ο συγγραφέας. Στην παρακμή των σκληρών ο Τερζάκης μας δίνει λοιπόν μια θετική άποψη για τη ζωή. Στο μυθιστόρημα αυτό προσδοκά να δημιουργήσει ήρωες ηθικά δυνατούς, γρανιτένιους, αλήγιστους στα χτυπήματα της ζωής. Ακόμα να τους χτυπήσει με ελεγχόμενο τρόπο τα πάθη, τα άγρια ένστικτα και τις φιλοδοξίες τους, αντιπαραβάλλοντας σταδιακά την πτώση τους μαζί με την πτώση της τότε, αν το θέλετε, συγκερινής μικροαστικής αθηναϊκής κοινωνίας. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Τερζάκης
συγχροντίζει ηθικά τους ήρωές του με το κοινωνικό περιβάλλον τότε της μικροαστικής γειτονιάς της Αθήνας. Από τα κορυφαία μυθιστορήματα, ιστορικό μυθιστόρημα θα λέγαμε του Τερζάκη και ίσως από τα καλύτερα της ελληνικής λογοτεχνίας, πέρα από την ιστορική του διάσταση, σε αισθητική αρτιότητα, σε πληρότητα, σε ποιότητα γραφής, σε συνέστημα, σε παραστατικότητα εικόνων. Είναι ένα αριστούργημα της ελληνικής λογοτεχνίας στην κυριολεξία και είναι κυρίαρχο στη συγγραφική ταυτότητα του μεγάλου Άγγελου Τερζάκη. Είναι η πριγκίπισσα Ιζαμπό. Είναι από τις αρτιότερες αδιαφιλονίκητα δημιουργίες του συγγραφέα και είναι γραμμένο την περίοδο της κατοχής. Ο συγγραφέας μέσω της εξαχρίωσης και της δυστυχίας των βιλάνων, δηλαδή του κοινωνικού διάκοσμου που πάνω στο οποίο στείνεται ο γκαμβά της πριγκίπισσας Ιζαμπός, συνειμικά παραπέμπει στη φτώχεια και στη δυστυχία του ελληνικού λαού, δοθέντως ότι διάγουμε την οδυνηρή περίοδο της κατοχής με τη φτώχεια, την πείνα, τις κακουχίες και την εξάντληση του λαού της Αθήνας. Είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, η πριγκίπισσα Ιζαμπό, το οποίο αναφέρεται στα χρόνια της Φρακοκρατίας, 1298 λοιπόν, και στην επανάσταση που κάνουν τότε οι Έλληνες μαζί με τους Σλάβους για να καταλάβουν το φράγκικο κάστρο της Καλαμάτας. Μέσα από αυτή, αν το θέλετε, την διελκυστίδα, μέσα από αυτή την αντιπαράθεση, αναπτύσσεται και ένας φλογερός έρωτας ανάμεσα στην κόρη του Γουλιέρμου Βιλαρδίνου, την πριγκίπισσα Ιζαμπό, αλλά και στον ηγέτη της εξέγερσης των Βιλάνων, των φτωχών και καταφρονεμένων, τον Νικηφόρο Σγουρό. Μέσα λοιπόν από αυτή την αντιπαράθεση, μέσα από αυτή την κοινωνική σύγκρουση, δηλαδή της, ας το πούμε με σημερινούς κοινωνικούς όρους, της τότε άρχουσας τάξης των αριστοκρατών, αλλά και των φτωχών και των καταφρονεμένων, ο Τερζάκης στείνει το γκαμβά του μυθιστορήματός του. Ένα μυθιστόρημα που γνώρισε πελώρια επιτυχία, είναι ογκωδέστατος σε εύρος, περίπου τις 560 σελίδες, έχει γνωρίσει αλλεπάλληλες εκδόσεις και είχε μεταφερθεί, αν θυμάμαι καλά, και θεατρικά. Είναι από τα κυρίαρχα στοιχεία της συγγραφικής ταυτότητας του Ναυπλιώτη συγγραφέα, με το οποίο εξακοντίστηκε το κύρος του, έγινε ευρύτερα γνωστός στις αναγνωστικές μάσες και βεβαίως καθιερώθηκε σαν ένας από τους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας και βεβαίως της πολύπαθης και υπερπαραγωγικής πνευματικά γενιάς του 30. Είπαμε στην αρχή μας, επιχειρώντας την αποτύπωση του συγγραφικού ποτέρου του Τερζάκη, ότι στο πολιοδρικό του έργο, κυρίαρχο λόρο, έχουν και τα θεατρικά έργα, μαζί με το δοκίμιο και το διήγημα, αλλά και την κριτική. Έγραψε πάρα πολλά θεατρικά ο Τερζάκης, άλλωστε αυτά ήταν σύφτα και με την παρουσία του στο Εθνικό Θέατρο, που όπως είπαμε ήταν διευθυντής του δραματολογίου, αλλά και γενικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου για πάρα πολλά χρόνια. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Τερζάκης σε αυτή του την συγγραφική παραγωγή, δηλαδή στα θεατρικά, αντί τους ήρωές του μέσα από τα πρόσωπα, τα ιστορικά πρόσωπα της Βυζαντινής περίοδου, η οποία θα λέγαμε είναι και η πιο προσφυγής του Άγγελου Τερζάκη, η Βυζαντινή περίοδος, επιλέγει όμως ως πρωταγωνιστές του όχι τους κορυφαίους αυτούς που τους έχει φωτίσει, αν το θέλετε, ο φακός της ιστορίας, αλλά πρόσωπα θα λέγαμε που είναι μια γραμμή πιο πίσω, που δεν είναι οι πρωταγωνιστές. Χαρακτηριστικά είναι τα έργα του ο Μιχαήλ Δέλτα, στο μόνιμο έργο Μιχαήλ Δέλτα, όσο και ο Κωνσταντίνος ο Στίγμα από το έργο του «Ο Σταυρός και το Σπαθί». Σε αυτά τα δύο θεατρικά έργα του Άγγελου Τερζάκη, κεντρικά πρόσωπα δεν είναι λοιπόν οι πρωταγωνιστές της ιστορίας, αλλά είναι άσημοι και ταπεινοί. Με αυτούς λοιπόν επιχειρεί να δώσει τη δική του θεατρική μαντιά ο Τερζάκης και βεβαίως με την ευλογημένη πένα του πραγματικά παράγει, δημιουργεί αριστουργήματα της θεατρικής γραμματολογίας. Σημαντικό κομμάτι και αυτό της συγγραφικής του προσφοράς, με ποιότητα, με ήθος, με ένταση και με αυτή τη λεπτέστητη, αν το θέλετε, ματιά και ευαισθησία που είχε ο σπουδαίος αυτός εκπρόσωπος της γενιάς του 30. Σε ένα κριτικό του σημείωμα, ο Γιώταμι Παναγιωτόπουλος, που όπως είπαμε είναι από τους κορυφαίους της γραμματολογίας της ελληνικής κριτικής, αλλά και συμπαραστάτης του Άγγελου Τερζάκη στη γενιά του 30, λέει λοιπόν ο Γιώταμι Παναγιωτόπουλος, ο Τερζάκης ανεδείχθη λαμπρός ζωγράφος των σκοτεινών καταστάσεων, των πνιγμένων ψυχών, των ημιτελών ανθρώπων, των συνταξιούχων της ζωής.
ανθρώπων λοιπόν οι οποίοι έχουν τσακισμένα φτερά, ανεβότατες ελπίδες, πληγωμένες αγάπες ή αποτυχημένη της ζωής, αν μπορούμε να το πούμε κάπως πιο σχηματικά. Και οι ήρωές του δεν είναι, αν το θέλετε, οι κλασικοί ήρωες που βλέπουμε σε όλα τα, σε όλα τα διηγήματα, σε όλα τα μυθιστορήματα τα οποία δικαιώνονται. Οι ήρωές του δεν είναι ήρωες, είναι μάρτυρες. Και τα πρόσωπα τα οποία, αν το θέλετε, πάνω στα οποία χτίζει τον διάκοσμο των έργων του, δεν είναι οι άνθρωποι θύτες, αλλά τα άνθρωπα θύματα. Είναι λοιπόν ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της συγγραφικής ταυτότητας αυτό του κορυφαίου Άγγελου Τερζάκη. Να πούμε ότι ο Άγγελος Τερζάκης από το 1948 ήταν θεατρικός κριτικός στο Βήμα και την περίοδο, την τετραετία από το 62 μέχρι και το 66, αν δεν απατώμε, διεύθυνε το περιοδικό της εποχής. Το 69 τιμήθηκε με το Αριστείο Γραμμάτων και Τεγνών της Ακαδημίας Αθηνών και το 1974 έλαβε την ανώτατη τιμητική διάκριση να γίνει ακαδημαϊκός, περνώντας το πάθεον των κορυφαίων του ελληνικού πνεύματος.

0: Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την περιήγησή μας στην ελληνική γραμματολογία, παρουσιάζοντας και σήμερα ένα χαρακτηριστικό πορτρέτο από τους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας. Έχουμε σιάσει στη γενιά του 30, η οποία είναι μια πολύπαθη γενιά, μια γενιά που κουβαλάει το δράμα και την ηθική θλίψη για την τραγωδία της Μικρασίας, αλλά παράλληλα όμως είναι υπερπαραγωγική, είναι καινοτόμος, είναι εμπνευσμένη, είναι συστρατηλημένη, είναι μια γενιά που καταλείπει ένα υπερπαραγωγικό έργο και μια σπουδαία ηθική παρακαταθήκη στα ελληνικά γράμματα και για τις επόμενες γενναίες. Παρουσιάζουμε σήμερα λοιπόν τον Άγγελο Τρεζάκη, μια εξέχουσα προσωπικότητα των ελληνικών γραμμάτων, ακαδημαϊκό, συγγραφέα, δοκιμιογράφο, θεατρικό συγγραφέα, κριτικό, μια πολυεδρική πνευματική προσωπικότητα με μείζωνα συμμετοχή σε όλες τις εκφάνσεις του λόγου και με περίστευτες, αν το θέλετε, πνευματικές συγγραφικές δημιουργίες. Δημιουργίες για τις οποίες τιμήθηκε πάρα πολύ, απέσπασε δύο κρατικά βραβεία μυθιστορήματος, απέσπασε το κρατικό βραβείο θεάτρου, το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών από την Ακαδημία Αθηνών, όπως είπαμε, για να αναγορευτεί τελικά ως κορυφαίος του πνεύματος και των ελληνικών γραμμάτων και ακαδημαϊκός. Από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του Άγγελου Τρεζάκη, ιστορικού θα λέγαμε, είναι και η ελληνική εποπία, την οποία τη γράφει κατόπιν εντολής της της αντίστοιχης υπηρεσίας του στρατού. Είναι οι εμπειρίες τις οποίες συσκομίζει ο συγγραφέας από την παρουσία του στο μέτωπο, στο οποίο σπέβει με αξιοπρέπεια, πατριωτισμό και άφατη αγάπη για την πατρίδα και την Ελλάδα να καταταγεί και να προσφέρει και αυτός σαν όλα τα λινόπουλα της εποχής του, της υπηρεσίας του. Είναι λοιπόν εμπειρίες που έχει σκομίσει από το μέτωπο και τις οποίες θα τις αποτυπώσει στο ιστορικό του μυθιστόρημα Ελληνική Εποπία. Είπαμε ότι αντίστοιχα κομμάτια, αντίστοιχες αν το θέτε παραστάσεις, εικόνες, αλλά και βιώματα από την στρατιωτική θεία στο μέτωπο, ο Τρεζάκης θα αποτυπώσει και σε διάφορα άλλα διηγήματα και περισσότερο θα λέγαμε σε έκταση και σε εύρος στο διήγημά του Απρίλης. Σας διαβάζουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την ελληνική εποπία. Ένας άνεμος καινούριος ανυποψίαστος άρχισε να φυσάει πάνω στην Αθήνα. Ήταν η ώρα 6 όταν οι σιρήνες της αντιεροπορικής άμυνας ξύπνησαν την πολιτεία. Ο ουρανός ήταν πεντακάθαρος, λεύκαζε όρθος, μύριζε δροσιά. Στους δρόμους τους έρημους ακόμα κρότησαν μερικά παραθυρόφυλλα, κάποιες μπαλκονόπορτες. Οι άνθρωποι ξυπνούσαν ξαφνιασμένοι, ρωτούσαν τους πρώτους διαβάτες. Ένα βουητό ανέβαινε λίγο από γύρω, από μακριά. Τα πρώτα ομαδικά βήματα πάφλασαν στην άσφαλτο. Ματιά υψώνονταν στον ουρανό. Έψαχναν. Όμως όλη αυτή την κίνηση που άρχιζε και πύκνωνε σε μικρές συντροφιές, σε ομάδες που ξεκινούσαν για τα κέντρα, δεν ξεχώριζε σταραχή ή αγωνία. Μια διάθεση εφορίας, κέφι ανάλαφρο, αλόκοτο, ξεσήκωνε τις ψυχές. Πρωινό αγέρι που κοπλώνει το πανί. Στα μάτια των ανθρώπων που αντικρίζονταν έφαγε ένα χαρούμενο ξάφνιασμα. Σάμπος όλος αυτός ο κόσμος, ο ήσαμε χτες βουτυγμένος στην καθημερινότητα και στη βιοπάλη, να μάθαινε ξαφνικά πως έχει μέσα του κρυμμένα νιάτα. Γιατί το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940 γίνονταν πραγματικά μια αποκάλυψη. Διαφορετικό είχε πέσει να κοιμηθεί το έθνος τη νύχτα που πέρασε, διαφορετικό ξυπνούσε τώρα. Η είδηση που έτρεχε από στόμα σε στόμα, πόλεμος, οι Ιταλοί εισβάλλουν, ήταν σαν γενική πρόσκληση, σαν ξεφάντωμα. Περηφάνεια, φιλότιμο και λεβεντιά φούσκωναν τα στήθη. Οι εφημερίδες σαν και Δευτέρα κυκλοφόρησαν. Έλεγαν με λίγα χτυπητά λόγια τα σχετικά με το τελεσίγραφο. Την είδηση πως οι Ιταλοί θα εισβάλλουν στις 6 τώρα. Και ορθώνονταν σύσσωμο να τους υποδεχτεί όπως αρμόζει. Τον ενθουσιασμό τον χρωμάτισε η αγανάκτηση, η περιφρόνηση. Δρόμοι, πλατείες, σταυροδρόμια είχαν φουντώσει στο μεταξύ από ζεστές ανάσες. Κόσμο, μακριές θεωρίες πορεύονταν προς την Ομόνια, το Σύνταγμα, ενώ στο ραδιόφωνο ακουγόταν το διάγγελμα του Μεταξά. Η στιγμή επέστη που θα αγωνιστόμεν για την ανεξαρτησία της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμή της. Σε μερικά μπαλκόνια φάνηκαν σημαίες όπως την 25η Μαρτίου. Το διάταγμα της επιστρατεύσεως άρχισε να τυχοκολλείται στα κέντρα. Μέσα του ο καθένας άκουγε τον εθνικό ύπνο, να ακούγεται χαμηλόφωνα τον ύμνο στην ελευθερία σαν προσκλητάριο και σαν προσευχή. Σας ζητώ ευγενώς, αγαπητοί ακροατές, για τη συγκίνησή μου. Είναι τόσο φοβερό, τόσο εκφραστικό το κείμενο του Τρεζάκη που μας μεταφέρει στις τραγικές εκείνες ώρες του έθνους. Η ψυχολογία του λαού σε τέτοιες περιστάσεις φαίνεται στις γενικές γραμμές. Απλή. Το περιεχόμενό της όμως σύνθετο, η οργή για τη δολερή συμπεριφορά του αντιπάλου, την ηθική αναξιοπρέπεια, ξεσκέπασε εκείνο το πρωί σε αυθόρμητες επιθέσεις με στόχο τις εγκαταστάσεις των Ιταλών μέσα στην ίδια την ελληνική πρωτεύουσα. Διαδηλώσεις έσπασαν το πρακτορείο της αεροπορικής εταιρείας, άλλα λιτόρια στο Σύνταγμα, την Γκάζα ντα Ιτάλια στην οδού Πατησίων. Είχε γίνει ξαφνικά συνειδητό πως και τα δύο αυτά κρύβαν εισαμεχτές κέντρα κατασκοπίας και προπαγάνδας. Η δυσαναλογία έπειτα ανάμεσα στον όγκο των ιμπεριαλιστών, αξιώσεων του εχθρού και στο ηθικό του υπόβαθρο ξυπνούσε μια έντονη διάθεση για ονειδισμό. Είναι αυτή που θα χρωματίσει στο εξής σε στενή εναλλαγή με τον βαθύτερο δραματικό τόνο όλο τον αγώνα. Όταν στις 9:30 έγινε ο πρώτος αεροπορικός συναγερμός στην πρωτεύουσα και φάλιγαν σε λίγο πολύ ψηλά τα εχθρικά αεροπλάνα, ο πληθυσμός σκέφτηκε να κατέβει στα καταφύγια, ίσως τον είχαν διδάξει. Στάθηκε και κοίταζε το θέαμα από τους δρόμους, τα μπαλκόνια, τις ταράτσες. Βόβες προορισμένες για τον Πειραιά έπεσαν στη θάλασσα. Στο Τατόι δεν σημειώθηκαν ζημίες. Χτυπήθηκε όμως σε 3 αλεπάλληλα κύματα η Πάτρα, που τα αεροπλάνα κατέβηκαν πολύ χαμηλά. Έριξαν πάνω στον άμαχο πληθυσμό. Ξεθαρεμένος εκείνος είχε μείνει έξω από τα καταφύγια, όπως στην Αθήνα. Οι 50 νεκροί του και οι περισσότεροι από 100 τραυματίες έκαναν φανερό πως ο εχθρός ήταν αποφασισμένος να επιδείξει τη δύναμή του όσο μπορούσε πιο βάναυσα. Βομβαρδίστηκαν την ίδια μέρα εγκαταστάσεις κοντά στον Ισθμό, η ναυτική βάση της Πρέβεζας, τα έργα υδρεύσεως στο Φασιδέρι της Κηφισιάς, η Κινέτα, η περιοχή Ισθιαίας. Στην Αθήνα κατά τις 11 η ώρα φάνηκαν μέσα στο ανοιχτό αυτοκίνητο να περνάνε αργά από τους κεντρικούς δρόμους ο Γεώργιος ο Β' και ο Μεταξάς. Χαιρετούσαν χαμογελαστή τα πλήθη που είχαν συνεπαρτεί από ενθουσιασμό. Λησμονήθηκαν τότε διαφωνίες, αντιρρήσεις για το καθεστώς, πολιτικές αντιθέσεις, όλα. Κύματα κόσμος έζωνε το αυτοκίνητο, χύνονταν απάνω το και εσύ το κράβγαζε. Αυτά εκεί ήταν τα πρόσωπα που εσάρκωναν τη θέληση του έθνους, το φρόνημά του, τίποτα άλλο. Ο ελληνικός λαός είχε αποκτήσει μπροστά στον εθνικό εχθρό την ψυχική του ενότητα. Το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν του Γενικού Στρατηγίου, που βγήκε σε έκτακτες εκδόσεις των εφημερίδων κοντά μεσημέρι, έδωσε με λιτή αξιοπρέπεια τον τόνο στην όλη υπόθεση. Στο κείμενο επέζησε, μπήκε στην ιστορία. Ιταλικές στρατηγικές δυνάμεις προσβάλλουν από 5:30 σήμερα τα εμέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Εμέτερες δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Εκεί πέρα στα σύνορα βροντούσε το κανόνι, σε περισυλλογή βαθύτατη, με κλεισμένα μάτια, τ' άκουγε μέσα κάθε ελληνική ψυχή.
1: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομαι το πρώτο ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερες δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους.

Κυρίες και κύριοι, μαζί σας στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη, παρουσιάζοντας πορτρέτα κορυφαίων της ελληνικής γραμματολογίας. Σήμερα είχαμε την ηθική και χαρά, τη μεγάλη χαρά και τιμή να παρουσιάσουμε έναν κορυφαίο της γενιάς του 30, της πολύπαθης αυτής γενιάς, αλλά και υπερπαραγωγική στα ελληνικά γράμματα, τον Άγγελο Τερζάκη. Μια πολυεδρική φυσιογνωμία που σκέπασε τα ελληνικά γράμματα στο δοκίμιο, στην κριτική, στο θέατρο, στο μυθιστόρημα, στο διήγημα, αλλά και σε αυτή την ανακαίνιση του ελληνικού δραματολογίου. Μια κορυφαία προσωπικότητα με πνευματικό ήθος, με ευαισθησία, με αξιοπρέπεια, με πνευματική δημοσύνη, που κατέληπε ένα σπουδαίο συγγραφικό έργο και ένα μεγάλο κεφάλαιο για τις ελληνικές γενιές. Θα συνεχίσουμε και στις επόμενες εκπομπές την παρουσίαση αντίστοιχων πορτρέτων κορυφαίων της ελληνικής γραμματολογίας. Σας ευχαριστούμε για την ακρόασή σας. Χαίρετε.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Ξεκίνησε σήμερα το πρωί τις εργασίες της Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πας Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου στην αίθουσα συνεδριών στο Αθήνες Συνοδικό Μέγαρο. Πρώτη συνεδρία στελέχθηκε αρχιεραδική θεία λειτουργία στο καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κυρίου Παύλου. Κατά την έναρξη της συνεδρίας, ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, προσφώνησε τους Σεβασμιωτάτους Συνοδικούς Συνέδρους, ενώ ο πρώτος στη τάξη εκ των συνοδικών μελών, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καριστίας και Εσκύρου Γύριος Σεραφείμ, αντιφώνησε αρμοδίως. Ακολούθησε η εκλογή της Εξαρχιερέων Επιτροπής, τις ανακοινώσεις των τύπων και παρουσιάστηκαν οι εκθέσεις πεπραγμένων των συνοδικών επιτροπών. Οι εργασίες θα συνεχιστούν αύριο, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η τελευταία μέρα της ιεραρχίας, καθώς θα συζητηθεί το θέμα περί εκλογής βοηθών επισκόπων. Στην προετοιμασία, την πραγματοποίηση και την παρακαταθήκη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος κατά την κήρυξη της έναρξης του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας 2016-2026 Αποτίμησης και Προοπτικέ». Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν την προσεχή 5η και 8 Οκτωβρίου στην πόλη Σαντιγή της Γαλλίας. Μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτατος στην ομιλία του ανέφερε «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος απεκάλυψε την δύναμη της θεολογίας ως του σιδηρού βραχίωνος της Εκκλησίας, μιας διαλεγωμένης θεολογίας, η οποία ερμηνεύει το Ευαγγέλιο της αληθείας ενώπιον των σημείων των καιρών και δίδει την χριστιανική μαρτυρία εντός ενός συνεχώς εξελισσομένου, σήμερον δε ταχύτατα μεταβαλλόμενου κόσμου. Θεολογία εν διαλόγω με τον πολιτισμόν ουδόλως σημαίνει προσαρμογήν στο πνεύμα της εποχής και συσχηματισμόν με τον κόσμο». Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην κεντρική αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Θεομήτωρ άρχισαν οι εργασίες του 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου Βιοειθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου με θέμα την υπογεννητικότητα. Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, όπου πραγματοποιήθηκε η καταληκτική συνεδρία μετά το πέρας της Ευχαριστιακής Συνάξεως με τη μελέτη και την έγκριση των σχετικών πορισμάτων. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ο Μακαριότατος Πάπας και Πατριάρης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριος Θεόδωρος τέλεσε την ακολουθία του αγιασμού επί την ενάρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους της σχολής Άγιος Αθανάσιος στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Αγίου Σάββατου Υγειασμένου Αλεξανδρίας, επικαλούμενος τη χάρη, τον φωτισμό και την ευλογία του Παναγίου Πνεύματος σε όλους όσοι διακονούν και φοιτούν σε αυτήν. Όλοι οι μαθητές με τη σειρά τους εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς το σεπτό πρόσωπο του Μακαριωτάτου, ο οποίος με την πατρική του μέρημνα και το διαρκές ενδιαφέρον του για τη μόρφωση και την κατάρτισή τους ανοίγει νέους ορίζοντες και δημιουργεί νέες προοπτικές για το μέλλον και τη ζωή τους. Με την ευλογία της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τμήμα εγγενίασε και εφέτος την φιλανθρωπική εκστρατεία «Τα παιδιά ζωγραφίζουν για τα παιδιά». Ο Μακαριότατος ανέφερε «Τα παιδιά μαθαίνουν να είναι συνεργάτες του Θεού στην ανακάλυψη του κόσμου, στην κατανόησή του και ταυτόχρονα να αφιερώνουν το έργο τους στους συνομιλίκους τους». Η επιστροφή των 48 εκκλησιαστικών κοιμηλίων στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία ανοίγει παράλληλα ένα ξεχωριστό ζήτημα για την Ξάνθη. Ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, αναφερόμενος στο ζήτημα, υπογραμμίζει ότι η πρόσφατη συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για να ανοίξει και η συζήτηση για τα κοιμήλια της Ξάνθης.
1: Εμείς έχουμε από το 1996 μια αλληλογραφία με τον Μακαριστό Πατριάρχη Σόφια στο Μάξιμο. Έχω πάρει και την απάντησή του. Έχουμε κάνει προσπάθειες. Από αύριο κατεβαίνουμε στην Αθήνα γιατί συνεδριάζει η ιεραρχία και βέβαια έχουμε προγραμματίσει μια συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού, γιατί αυτή είναι η κίνηση για μας, θα πρέπει να είναι η έναρξη, έτσι, των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων για την επιστροφή και όχι η αρχή και το τέλος.
0: Η νεοσύστατη Ιερά Μητρόπολη Ιρλανδίας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την παρουσία και τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας στη χώρα. Ο Μητροπολίτης Ιρλανδίας κύριος Ιάκωβος μιλά με τον ιερομόναχο πατέρα Γενάδιο Βαντοπεδινό για την ίδρυση και την αποστολή της νέας Μητροπόλεως, την πορεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τις προκλήσεις της ποιμαντικής διακονίας, αλλά και για την αρχαία χριστιανική παράδοση της Ιρλανδίας, τους Αγίους και την πνευματική της κληρονομιά.
2: Η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα ετούτη τη στιγμή είναι να υπάρχει για την Ιερά Μητρόπολη τόπος κατοικίας του Επισκόπου, να υπάρχουν γραφεία, να υπάρχει ένας ναός ο οποίος να μπορέσει να καλύψει και να θεραπεύσει όλες αυτές τις ανάγκες των πιστών. Υπάρχει ένας πολύ μικρός ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ίσως να το έχετε δει, εκεί που έγινε η ενθρόνηση, μιας χωρητικότητας 50 ανθρώπων. Πλέον αυτός ο ναός δεν φτάνει και φαίνεται, έτσι όπως τα δρομολογεί η πρόνοια του Θεού, ότι πολύ σύντομα στο κέντρο του Δουβλίνου θα έχουμε μεγάλο ναό και επισκοπείο, όπως αυτό προέκυψε από διαπραγματεύσεις και συζητήσεις με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η οποία θέλει να μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, δηλαδή να αποκτήσει υπόσταση η Εκκλησία εκεί και σε αυτό το κομμάτι, να υπάρχουν γραφεία, να υπάρχει εκκλησία, να υπάρχει ένας τόπος μάζοξης των ανθρώπων, όχι μόνο για τη λειτουργική ζωή, αλλά και για το κατηχητικό, για άλλες δραστηριότητες, διότι θεωρώ ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην συνοχή αφενός του ποιμνίου, αλλά και να μεταλαμπαδεύσουν αυτό το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην σύγχρονη εποχή της Ιρλανδίας.
0: Η Οσία Σοφία της Κλεισούρας έζησε μια ζωή γεμάτη δοκιμασίες, προσφυγιά και βαθιά πίστη. Στο δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ ξεδιπλώνεται η τελευταία περίοδος της ζωής της, η κοίμησή της στις 6 Μαΐου 1974 και η πορεία προς την αγιοκατάταξή της. Μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που τη γνώρισαν, φωτίζεται η πνευματική της παρακαταθήκη και η διαρκής παρουσία της στη μνήμη των πιστών.

0: Τον περασμένο Μάιο, ο Μητροπολίτης Καστορίας κύριος Καλίνικος με έστειλε σε μία αποστολή στην Κύπρο να μεταφέρω τα ιερά λείψανα, μάλιστα το ένα χέρι της Αγίας Σοφίας, στην Αγιωτόκο νήσο της Κύπρου, προκειμένου οι ευλαβείς χριστιανοί της Κύπρου να προσκυνήσουν την Αγία μας, την οποία ιδιαίτερα ευλαβούνται. Πηγαίνοντας λοιπόν στο αεροδρόμιο, συνειδητοποίησα ότι πρώτα απ' όλα την ευλάβεια του κόσμου, αφού βλέποντάς με να κρατάω μια λειψανοθήκη, ένα ιερό χέρι, με ρωτούσαν ποιανού Αγίου είναι. Όταν τους έλεγα ότι μεταφέρουμε το λείψανο της Αγίας Σοφίας της Κλεισούρας, αμέσως ο κόσμος δάκρυσε. Και αυτό που είχαν να μου πούν ήταν τα λόγια της Αγίας. Πολλά ανυπομονή και κλειδί στο στόμα.
1: Το σώμα χρυσό να έχει κλειδί. Το σώμα κλειδί.
0: Εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει τότε ότι όντως ο κόσμος γνωρίζει τόσο πολύ την Αγία Σοφία. Αλλά η Αγία Σοφία είναι μια παγκόσμια πλέον Αγία, αφού την τιμούν στην Αμερική, στην Αυστραλία, στις ανατολικές χώρες ακόμη έχουν ζητήσει λείψανά της και λείψανα της Αγίας υπάρχουν ανά τον κόσμο παντού και την τιμούν ιδιαιτέρως.
2: Παραγωγός είναι η Μαρία Γιαχνάκη. Το σενάριο, την έρευνα και τη δημοσιογραφική παραγωγή έχει ο Δημήτρης Τρουμπάκος. Πνευματικές ομιλίες σε Χαλάνδρη, Άγιο Δημήτριο και Πειραιά θα πραγματοποιήσει το προσεχές διάστημα ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέρον Εφρέμ. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί, ο Γέρον Εφρέμ θα πραγματοποιήσει ομιλία στην αίθουσα του Ιερού Ναού του Αγίου Ελευθερίου Χαλανδρίου. Την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα «Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει», στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής στα πλαίσια των Δημητρίων 2026. Το απόγευμα της Τρίτης, 13 Οκτωβρίου, ο Γέρον Εφρέμ θα πραγματοποιήσει πνευματική ομιλία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός. Με την ευλογία της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, για πρώτη φορά ο Τίμιος Κάλαμος μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, όπου και θα παραμείνει προς ευλογία και αγιασμό του πιστού λαού από τις 11 έως τις 16 Νοεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας.
3: Με την ευλογία της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους μεταφέρεται στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης ο Τίμιος Κάλαμος προς προσκύνηση και αγιασμό των χριστιανών. Από την 11η έως και την 16η Νοεμβρίου ο Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας θα έχει την ιδιαίτερη ευλογία να υποδεχθεί το Ιερό Αυτοκοιμήλιο από το περιβόλι της Παναγίας. Ο Τίμιος Κάλαμος για πρώτη φορά εξέρχεται από το Άγιον Όρος στην πόλη των Θεσσαλονικαίων.
4: Με την ευλογία του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας και με την σύμφωνη γνώμη του Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου Γέροντος Εφρέμ της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, θα είναι ιδιαίτερη χαρά και ευλογία όλοι οι χριστιανοί μας, άνδρες και ιδιαίτερα οι γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να πάνε στο Άγιον Όρος, να περάσουν από τον ιερό μας ναό, να προσκυνήσουν αυτό το θησάβρισμα της πίστεώς μας και να λάβουν την ευχή και την ευλογία του. Περιμένουμε όλους τους χριστιανούς μας με ιδιαίτερη αγάπη, με ιδιαίτερη πίστη και με ιδιαίτερη ευλογία, σύμφωνα άλλωστε και με την παράδοσή μας ως Ορθοδόξων Χριστιανών.
3: 11 έως 16 Νοεμβρίου, Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημώντον επιούσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμένων.

αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέ σε. Η δούγα άρων ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν τη ωστία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισεν εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία έδω καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου.

μεν η ευθεία ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις μεν. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε προσέκατε φυγόν δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον Κύριε εν την νυχτή τα αυτή εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί Ρωγάμου. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε, υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νη...

0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε συγγύης δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προς σύλληψην διαπηρωγά μου, και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμμον, εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον, επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδου στο σκότος, τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδισόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθρων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίν, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσα σπορ νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: ονομάζεται Μήτερ Δέκουσα των Πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Όπαν ύμνηται Μήτερ η Δέκουσα των Πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Όπαν ύμνηται Μήτερ η Δέκουσα των Πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Κυριελέησον.

0: Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυές πλαχνός, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αύτητας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τες εντολάς σου. Τα ψυχά μοναγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπου ως πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψιος, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εσύ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο, επισή χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και τα ρεπόρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία εν την η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέρα να συγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Άξιον εστίν. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωση και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός σου των πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπός είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέης σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσεως και ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μας φιλάνθρωπος και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμό του αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εισάκω των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει ο ύψη δόξη σου. Παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάσε ντολά παραβά. Και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολέστε χειρών, ουδέ ευδοκίσα από πολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθεία ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάγων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλαμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράν τους αγαθών, όνει τι μας εις αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσει με τα άγια τα αυτά εισίαση και κάθαρση και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωσες ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλής εν τη οικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσεν της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ και βερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίον σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ηκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως το τοποιήσεις, ου χαρπόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουμε τον νοήσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλεία ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον νοήσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δεγω την χάνω.
6: Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, που μένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ίναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος οι προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούστε ότι τόσου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρο σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεόσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σα του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και η

0: κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
4: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς. Εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Τέκνον εμών, τέκνον του γλυκυτάτου Ιησού, τέκνον της Παναγίας και των Αγίων, τίσος προσέ μου λόγος, πόθεν δινήσω με εξάρε λόγους ή να θερμάνω σου την ψυχή, πόθεν το είδωρο αντλήσω ή να ποτίσω σε, άρτον δε που ευρύσω ή να χορτάσω σε, ήμι ο τάλας εγώ, ότι ξιώθην γεννήσεν πνεύματι θείο τιού των ιών, τιού των μοιράκιων αγαθών, τιού των ομόφρονα και ομόζηλων. Αλλά πότε αξιωθήσουμε ειδήν σε πλησίον μου, πότε απολαύσω της εις καλής συντροφίας, πότε είδωσε μέσον της εκκλησίας μας πεσόντα και κλαίοντα ενώπιον της εικόνος του γλυκυτάτου μας Ιησού. Άρα γεννήσουμε άξιος ειδήν τα τι αυτά, άρα για να ελπίζω, άρα να περιμένω μέχρι ότου σε είδω και πλέον υπόν κατά σημειώνα των θείων τον ειν απολύς τον δούλο σου δέσποτα. Ήμι το τάλανι, τα δάκρυά μου αποκλείουν τους οφθαλμούς, η χείρ μου ναρκεί, ο κάλαμος εξηράνθη, η καρδία μέχρι τη συγγενήσεως πάλι. Ακούον ότι μέλης να γένεις σοφός μετά των σοφών, διδάσκαλος μετά διδασκάλων, ρήτορ μετά ρητόρων, θεολόγος μετά θεολόγων, κήρυξ μετά κηρύκων, μοναχός μετά μοναχών, ιερεύς μετά ιερέων και Θεού Υιός μετά των Υιών του Θεού. Όθεν ο αγαπητός μου νεοσός πετάστητη προς με, ιδούσι ανοίγω κόλπους πατρικούς γεμάτους στοργήν, δράμεος έλαφος, καγώς εποτίσω το είδωρτο ζών, δεύρω ιέ εις την τράπεζά μας, καγώ ψωμιός η άρτον ζωής. Γοργός βάδιζε, μη χάνεις καιρόν, καθότι ο θάνατος μας καταδιώκει ως κακός ο διπόρος. Ο δε κόσμος υπάρχει ψεύτης και ο βίος είναι γεμάτος από παγίδες του σατανά, διπλούν εκφέρον τον θάνατον εις ημάς. Ιδέα του κόσμου απόλαυσης, παράγιος η σκιά, τα πάντα είναι ενύπνια, ως πομφόλιγες διαρρήγνυνται.

ματαιώτης τα πάντα. Ημείς δε ενθάδε την ουράνιον εκλεξάμενη φιλοσοφίαν, το βάθη των θείων μυστηρίων εδιατρίβοντες, νόα διαβιέστατον απεργαζόμενοι, κατά δυνατόν φροντίζομεν ή να καταλάβουμεν, τα διαχειρών μεν ανέφικτα, νοή δε καταληπτά, Θεών έχοντες συνυπουργών και αγίους αγγέλους πυρφόρους, λαλούντας ημίν και τρίβους ουρανίους δεικνύοντας, διαμέσου της αγαθής συνειδήσεως. Και τέλος δε των όλων, αφού η ψυχή μας απέλθει, τη γη επαφίουσα ως πάντων μητρή των χθαρμαλών τούτων σωμάτιων, τότε ως εις πατρίδαν αληθινήν απερχόμεθα και ως με τα αδελφών της αγγέλης διαλεγόμεθα, ασπασμών ανταλλάσσοντες θείων, διηνεκώς εκπλητόμενοι και θαυμάζοντες τα ουρανίους χωροστασίας, άχρης, ούτων δεσπότη μας και σωτήραν καταλαβώντες του λοιπού αχώριστη διαμείνομεν. Ελθέ λοιπόν τρέχον, ή να μη τον τιού τον εκπέσεις, ανάστα και περίζωσε την οσφή σου καθάπεραν ήρ. Ελθέ καγώ αναμένωσε, ίσως γάρ με τα χρόνους απέλθω, και ουδέν σε τότε δύναμε ωφελήσε.

άκουσον της φωνής μ' αγαθέ μου Ιε, ουδέν άλλο ωραιότερον, ουδέ γλυκύτερον, ως το αγαπάν τον Κύριον Ιησούν, ουδέν υψηλότερον ως το φιλοσοφήν περί των ουρανίων και εκ των εντεύθεν κατοπτρίζειν τα αιώνια αγαθά. Αληθώς η παρθενία είναι το πιο υψηλότερο πράγμα. Άγγελον κάμνει τον άνθρωπον επί της γης, μεγάλη δόξα στους ουρανούς και μεγάλη παρησία της. Οι παρθένοι στην ουράνιο βασιλεία θα ακολουθούν το εσφαγμένον αρνίον των Ιησούν, θα βλέπουν τη θεοπρεπήν αυτού ωραιότητα και θα εντρυφούν εις την πολυτέλεια της γλυκυτάτης του αγάπης. Μακάριος ως της εφωτίστη και εξέλεξεν ως νύφην την ωραίαν παρθενίαν, αυτή με την ωραιότητά της θα τον κάμει ευτυχή. Μακάριος ως της διέφυγε των μάτιων περισπασμών του εγκάμου βίου και εκολούθησε τον Χριστόν, έρων εκ νεότητος των ζυγών αυτού. Αυτός θα υποστεί θλίψεις, αλλά αυτέ θα καλοποιήσουν έτι περισσότερον τον αμάραντο στέφανον της Αγιωτάτης Παρθενίας. Ελθέ τέκνο μου, να ασχοληθείς εις θεία φιλοσοφούμενα, θα δημιουργηθεί νέος κόσμος εισέ, νέο πνεύμα, άλλος ουρανός, τα οποία δεν σου είναι γνωστά, καθότι αυτοί όπου συνομίλησας μέχρι τώρα δεν έχουν είδηση περί τούτων. Ο μοναχός δεν είναι αυτός όπου εσύ συναντάς και ακούεις λόγια χωρίς καρπών. Ο αληθής μοναχός είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Κι όταν εν υπακοή και τη ησυχία καθαγνήσει τα αισθήσεις και γαλήνιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και γνώσεως φωτισμών. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει θεολογίαν, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρα ακινησίαν, παθώνει σ' όλον το σώμα. Φλογίζεται η καρδία από θείαν αγάπην και φωνάζει. Κράτη Ιησού μου τα κύματα της χάριτός σου, ότι αναλύομαι ως Ικυρός, και όντως αναλύεται μη βαστάζων, και αρπάζεται ο νους εις τη θεωρία, και γίνεται σύγκρασης, και μετουσιούται ο άνθρωπος, και γίνεται ένα με τον Θεόν, ώστε να μην γνωρίζει ή να χωρίζει τον εαυτόν του, καθώς το σίδερον εις το πυρ, όταν ανάψει και αφομοιωθεί με το πυρ. Ταύτα πάντα, λοιπόν, εσύ θα γευθείς, όταν προσκοληθείς εις γέροντα έμπειρον, πνευματικών και αδολεσχίσεις εις την νοεράν προσευχήν. Έχεις δε και εμένα, όπου θα σου γράφω συχνά και θα σου αποκαλύψω μυστήρια, όπου αν ζήσεις μέσα εις τον κόσμο μητεράν είδα, δεν θα γευθείς εξ αυτών. Άφες τους αγώνας και τα λόγια τα φουσκωμένα. Τον έσω άνθρωπον θέλει χάρης η θεία να ενώσει με τον Θεόν, και τότε θα γίνεις χρήσιμος και εις άλλους. Ανάγνωθη αν θέλεις εκκλησιαστικήν ιστορίαν μελετείου Αθηνών, να ειδείς πόσοι διδάσκαλοι, Οριγένης και μύρι άλλοι όπου ήσαν πρώτα φωστήρες της εκκλησίας μεγάλη με πάσαν μάθησιν, αλλά διότι εδόθησαν εις το πέλαγος της γνώσεως, προτού λάβουν εις την ησυχία την καθαρότητα των αισθήσεων και την ειρήνη και γαλήνη του πνεύματος, ευηθίστησαν στον ωκεανό της Αγίας Γραφής και νόμισαν αρκετήν την το γραμμάτων μάθησιν και μύρι απολέστησαν και παρεδόθησαν αναθέματι από τα συνόδους όπου ήσαν πρώην υπέρμαχοι. Ανάγνωθη και θα ειδείς. Εγώ γνωρίζω ότι θα με θυμηθείς εάν ζήσεις, εάν τώρα δεν με ακούσεις, αλλά θα είναι αργά, διότι δεν θα υπάρχω πλέον σε αυτήν τη ζωή και ουδείς σε αγαπά περισσότερο να πεμέ, μήτε τολμά να σου πει καθαρά την αλήθεια εάν την βλέπει. Καθότι από όσους γνώρισας μέχρι του νυν χρόνων κολακίας, πολιτικήν ηρωνίας και τα του 8ου αιώνος μαθήματα ήκουσας, όλα πλαστά και συνήθη, ενώ εσύ ως τρυφερόν βλασταράκι χρήζεις σοφίας πνευματικής και καθαράς αληθείας. Έχει ανάγκη η ψυχή σου από φως καθαρών
και η καρδία σου από βαθιές χαραγμές διανακριεύσει το δηλητήριο των ειδονών και της εμπαθίας. Όμως μη διηγήσε εις πολλούς αυτά που σου γράφω, διότι δεν επασχολούνται εις αυτά οι άνθρωποι του αιώνος τούτου. Δι' αυτό, αν κανείς τους υπεί δια νοεράν εργασίαν και προσευχήν, νομίζουν ότι τους λέγει δια κάποιαν αίρεσιν, τι ούτε δυστυχώς οι άνθρωποι της πονηράς εποχής μας. Ενώ αληθής μοναχός πρέπει ημέραν και νύχτα να είναι επασχολημένος εις την θεωρία του Θεού, καν τρώγει, καν κοιμάται, καν εργάζεται, καν περιπατεί, διότι ο Θεός είναι ο πλέον πλησίον μας, όπου μπορούμε διαρκώς να συνομιλούμε μαζί Του, καθότι εις το βλέμμα Σου είναι Θεός, εις το νου Σου Θεός, εις το λόγον την αναπνοήν, εις το φαγητόν, όπου ειδείς παντού ο Θεός. Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα, αυτός μας βαστάζει στους κόλπους Του. Λοιπόν φώναζε διαρκώς, «Θεέ μου, αρέσεις αυτό, Θεέ μου, είναι θέλημά Σου εκείνο», και διαρκώς ημέραν και νύχτα ομιλήσει στο Θεό με όλην απλότητα ως Υιός προς τον Πατέρα Αυτού. Τότε αισθάνεσαι και αγάπην Πατρός και θείαν και δαιμονίαν, και αγαπάς αφού αγαπάσαι, και φοβείσαι μη σφάλισης το θείον σου θέλημα, και τρέμεις μη λυπήσεις τον αγαθό του Πατέρα, όπου τόσον πολύ σε ηγάπησε και χωρίς κανένα ειδικόν του συμφέρον διεσένα και μόνο να πέθανε πάνω εις το σταυρόν. Η Εκκλησία, ο κόσμος, δεν θα διορθωθεί από εσένα, ενώ εσύ θα διορθωθείς, θα τελειωθείς, θα φωτιστείς, για να φωτίσεις τους θέλοντας. Τον κόσμο μόνον ο πόλεμος θα το διορθώσει, όπου ήδη θα έλθει ή και έρχεται με τα καλπασμού. Η δυστυχία θα φέρει πολλούς στη συνέστηση, ιδέα μετανόητη, αναπολόγητη. Μνήστητη Υιέ μου, ότι επλάστης πυλός, αλύσε και πνοή του Θεού. Μη καταφρονείς την υπόλοιψή σου και προσιλώνεσαι εις την ύλη. Είσαι πνοή του Θεού, βιάσου να γίνεις άξιος της δωρεάς του Θεού. Χαίρε και εφραίνου εν Κυρίω. Καγώ δε χαίρω, εντάφθα με τον Θεόν μας εφησυχάζων. Σκυρτώ και αγάλωμαι εις την ποθητήν μου ησυχίαν, ψάλλον το υγιεινόν και φιλοσοφικό μου τροπαράκι. Εύρω λιμέναν της ησυχίας, έρωσο ψυχή μου και σώμα ομοίως, και νόα μου νύχου εις τη γλυκητά την γαλήνη, και ποσός μη ρωτήσεις τι κάμνει ο πέλας, ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο.

Παιδί μου, εύχομαι να είσαι καλά. Μόλις κι εγώ έγινα κάπως καλύτερα, η ζωή μου εμένα έτσι επέρασε, εις τον πόνο και τας ασθενείας. Και τώρα πάλιν δι' εσάς ήλθε εις θάνατον. Είπα, ας αποθάνω εγώ μόνον να ζήσουν τα πνευματικά μου παιδιά, και τελείως δεν έτρωγα. Ήμουν και πρώην εξυντλημένος, και τώρα πάλιν τελείως νηστεία. Εστήλατε τόσα γλυκά, μήτε έπουτα εγεύθυν. Τυρί δεν εδοκίμασα, μόνον χόρτα νερόβραστα δίχως ψωμί. Δεν επέρασε πολύ, έπεσα 120 ενέσεις. Τρεις φορές με ενυχτέρευσαν ότι θα απέθνησκα. Εφώναξαν όλους κοντά μου, τους ευχήθη δια τελευταία φορά. Έκλαιον επάνω μου νυχθημερών, τέλος και πάλι γύρισα. Μου έστειλαν ένα ιδιότροπον φάρμακον, και αυτό με τα Θεόν ήταν η θεραπεία μου. Είχα 40 ημέρες να φάγω. Όταν επήρα το φάρμακο έφαγα, εκοιμήθη, εκαλυτέρευσα, δόξασε ο Θεός. Άρχισα κάπως να κινούμε, να γράφω. Εν όσο παιδί μου ζω θα σε εύχομαι, έως να γράψεις ότι έγινες καλά. Αν πάλι να αποθάνω, θα ενθυμίσαι ότι το γεροντάκι αυτό αρρώστησε και απέθανε για να σώσει ημάς. Θάρρος, δεν είσαι μόνον εσύ. Κόσμος είναι πολλής. Εγώ ήλθαν κοντά μου πολλοί, και με προσευχή και νηστείαν θεραπεύθησαν. Τώρα όμως δεν με ακούει ο Κύριος, για να μάθω και τα φάρμακα και τους ιατρούς, να γίνω συγκαταβατικός εις τους άλλους. Εδιάβασα και του Αγίου Νεκταρίου τις επιστολές και είδα πώς τον προσήχε εις τους ιατρούς, και τα φάρμακα έναν τόσον, ένας τόσον μεγάλος Άγιος. Εγώ πτωχός ασκητής, όλο εις την έρημον εγύρασα και ήθελα μόνον με την πίστη να θεραπεύσω. Τώρα μαθάνω κι εγώ τι χρειάζομαι, και τα φάρμακα και η χάρις. Λοιπόν τώρα θα λέγω κι εγώ σαν τον Άγιον, κοίταξε να γίνεις καλά, να διορθώσεις τα νεύρα σου με ό,τι τρόπον μπορείς, και θα έβρεις πάλιν την προσευχή σου και την ειρήνη. Φρόντισε να βοηθήσεις όσον μπορείς τον εαυτό σου, να επιβάλλεσαι στην όρεξη, να μην τρώγεις ότι γνωρίζεις πως είναι βλαπτικόν της υγείας σου. Τηγανιτά, αλμυρά, σάλτσες, χοιρινό, κρέατα, ψάρια, παστά, ποτά εν γέννη, όλα αυτά να τα αποφεύγεις, και θα σου λογιστεί ως νηστεία ενώπιον του Κυρίου. Και μη λέγεις, παιδί μου, με το λογισμό σου, διατί το ένα και διατί το άλλο. Άβυσσος τα κρίματα του Θεού. Ας έχει δόξαν ο Κύριος, όπου όλους μας αγαπά. Η αγάπη του εις τας ασθενείες μας και θλίψεις γνωρίζεται. Η γάρδη να μη μου λέγει, εν ασθενείες τελειούται. Αυτή του Χριστού η αγάπη έκαμε και μένα να λυπηθώ και να πάσχω μαζί σου. Όμως μη φοβήσαι τον πειρασμό, δοκιμασία είναι. Αφήνει ο Θεός όσο νομίζει, και εις το τέλος η αγαθότης του θα νικήσει. Εγώ τώρα 25 δράμια ψωμί την ημέρα και ολίκο φαγάκι και αγρυπνία όλη τη νύχτα. Έρχεται ο Σατανάς μακριά και ουρλιάζει, αλλά δεν πλησιάζει. Πηγαίνει στα αδέρφια σου και με φαντασίες σου φοβερίζει. Ας μη φοβούνται. Εμένα 8 χρόνια στην αρχή με πολεμούσαν οι δαίμονες, παντιοτρόπος και πλάιν δεν εκοιμήθην. Όρθιος μόνον ή ολίγων καθήμενος. Λοιπόν μη φοβήστε, μόνον προσευχή, πίστη θερμή και δάκρυα, μόνον όταν αμαρτάνει κανείς αυτός να φοβείται τον διάβολο, τότε μπορεί ο εχθρός να του κάνει κακόν, διότι αφήνει ο Κύριος.

Τις είδε παιδί μου τας κρίσεις του Θεού. Όλα είναι γνωστά ενώπιον αυτού. Όλα τα βλέπει και τίποτε δεν τον λανθάνει. Αλλά το θέλημά του κανείς δεν το γνωρίζει. Τα έργα του σατανά είναι τίποτε κοντά εις τη δύναμη του Θεού. Και όταν ο Κύριος μας δοκιμάζει όπως αυτός γνωρίζει, τότε να δείχνουμε και εμείς την υπομονή και ευχαριστία μας. Και τώρα παιδί μου, αν το θείον του θέλημα είναι σύμφωνο με την προθυμία μας, ασφαλώς θα γίνεις καλά. Εάν όμως προγινώσκει κάτι όπου εμείς δεν γνωρίζουμε, διότι αλέως ο Θεός άνωθεν βλέπει και κρίνει, τότε δεν γίνεσαι. Αλλά πάλι ο μισθός μας δεν χάνεται, ταμιεύεται στη βασιλεία του. Λοιπόν, υπομονή και αγωνίζου. Αυτές τις ημέρες, παραμονή της Αγίας Εκατερίνης, είχα μεγάλον αγώνα του σατανά, προερχόμενον από εσένα, πάλι φανερά. Είπα, άραγε μήπως έγινες καλά. Είχε μανία, ορίετο. Εγώ εστάθην όλη τη νύχτα εις προσευχή δι' εσένα και όλη την ημέρα. Μήπως γίνει ήλιος ο Θεός. Τέλος έφυγε. Ξανά δεν ήλθε. Λοιπόν γράψε μου τι κάνεις. Πόσα περνάς. Σε πειράζει ο σατανάς. Έχει υπομονή. Έτσι να προσεύχεσαι. Εγώ Θεέ μου θέλω να με κάνεις καλά. Να σε ευλογώ και να σε δοξάζω. Μα αν πάλι εσύ γνωρίζεις αλέως το συμφέρον της σωτηρίας μου, το θέλημά σου να γίνει. Ο Πανάγαθος καλό μου παιδί δεν κάμνει τίποτε όπου να μην μας είναι διόφελος της ψυχής, είτε ασθένεια, είτε πειρασμόν, ό,τι αφήνει σε μας διοφέλεια μας το κάμνει. Όπου εμείς δεν γνωρίζομεν και πολλά και σγονγίζομεν, αγαναχτούμεν και πολλά κακά κάμνουμεν, ενώ εκείνος από την πολλήν του αγάπη μόνον εις το συμφέρον μας της ψυχής αποβλέπει, διότι γνωρίζει ότι εδώ πρόσκαιρη είμεθα και όλα σύντομα περνούν και διαβαίνουν, και όταν τελειώσει αυτή μας η εξορία και ανοίξουν τα μάτια της ψυχής τα αληθινά, τότε δι' όλα θα ευχαριστήσουμεν ευγνωμόνος. Λοιπόν καλό μου παιδί, πάντα να κάμνεις υπομονή, διότι πληροφορούμε ότι δια την καλοσύνη σου σου έδωκεν ο Θεός αυτών των πειρασμών, και πάλιν όποτε θέλει τον παίρνει. Όταν είδα τους γονείς σου, τους είπα να πάνε εις των πνευματικών, να εξομολογηθούν όλα όσα δεν έχουν ποτέ εξομολογηθεί, όλα καθαρά να τα υπούν από παιδικής ηλικίας, ότι εφάμαρτον είναι ξεχασμένο να το θυμηθούν, διότι χωρίς εξομολόγηση καθαράν μήτε εσύ βοηθήσαι, μήτε αυτοί πηγαίνουν εις τον παράδεισον. Εκείνα επί ο πατέρας και δια των όρκων που πήρε, και η μητέρα σου δια το βάρος που έχει από τα πρώτα έτη του γάμου, και τα αδέρφια σου όλα επίσης, όλοι στο σπίτι γενική εξομολόγησης, να καθαριστούν, να ξαλαφρώσουν, να γίνουν τέκνα της αιωνίου ζωής. Και εσύ παιδί μου, γράψε μου ό,τι σου συμβαίνει και μη φοβήσαι τον πειράζοντα, μόνο την ευχή να λέγεις αδιαλείπτος. Αυτός παιδάκι μου είναι πειρασμός, διάβολος, και μόνον η ευχή τον καίει και η νηστεία του κόβει τα νεύρα, τον ξενευρίζει. Λοιπόν, όλο υπομονή και ευχαριστία, πολλή νηστεία και προσευχή, και ο Θεός να τον καταργήσει. Σε εύχομαι υγείαν χαράν και στους γονείς και αδέρφια σου, ας προσέχουν, ας βιάζονται, ας φροντίζουν πώς να σωθούν.

Ιέ μου ηγαπημένε, τέκνον εμών ο Υιός του Ιωσήφ. Έλαβον την επιστολή σου, Ιέ μου, και θυμήθην ημέρας του παρελθόντος, και κύψα στις γόνας η πικρός έκλαψα. Είπα, πως μάταιος ούτως ο κόσμος και άστατος, πως δεν στέκει αυτή η περίοδος της ζωής σε μια στάση, αλλά διαρκώς μεταβάλλεται και αλλάζει τα πράγματα. Φεύτης του ανθρώπου ματαιοπονίας, σήμερον είμεθα μαζί, αύριο χωριζόμεθα. Σήμερον χαίρομαι, αγαλώμεθα, αύριο μαλώνομαι, πικραινόμεθα. Σήμερον ζούμε και γλυκύφωνα και λαϊδούμε. Αύριον αποθνίσκομεν και σκόλικες μας εστίουσιν. Αχ μάταιε κόσμε, αχ ψεύτικε άνθρωπε, εχθρές πολλούς ιούς είχων και εκόμπαζον εν της ιής μου. Σήμερον μεθενός μόνον ευρισκόμενος εντός ταπεινού σπηλαίου, πονώ και στενάζω επάνω τους στήθους μου, και αύριον ίσως τα μνημόσθηνα τελειώνουσιν απ' εμή. Πόσον μάταιος όντως ο βίος σου το Υιέ μου, πόσον απατηλός και σύντομος, ιδού νέον έτος και πάλιν, πάλιν ευχές και ελπίδες, όμως κάπου και διημάς κρυμμένος ο θάνατος περιμένει. Κάποια ημέρα η νύχτα θα είναι τελευταία και της δικδικής μας ζωής. Δια τούτο μακάριος, όσοι νυχθημερώνε θυμείται το θάνατον και ετοιμάζεται να τον συναντήσει, διότι έχει συνήθεια να φτώσει όσους τον περιμένουν να έρχεται ηλαρός, αλλά όσους δεν τον προσμένουν καταφθάνει πικρός και σκληρός. Όθεν αναλόγησε, Υιέ μου, και εσύ το ψεύδος στην απάτην του πλάνου τούτου κόσμου, και της Θείας Χάριτος βοηθούσης πρόσεχε μη αμαρτήσεις ποτέ. Διότι ο πλάνος αυτός κόσμος βιάζει τους πάντας να τους έχει πλησίον του, ίσως ποτέ δυνηθεί να τους πιάσει στα δίχτυά του, να τους έχει διαπαντός σε δικούς του, διότι οι άνθρωποι πλανούν και πλανώνται, ως θνητοί τα θνητά τους εργάζονται. Όμως εσύ ημέραν και νύχτα άκουε εντός σου τη Θείαν Φωνήν. Μη αγαπάτε τον κόσμο, όλη την αγάπη του κόσμου, διότι συντόμως περνά και όλες οι χαρές του διαβαίνουν. Μόνον οποιόν το θέλημα του Θεού, αυτός μένει στον αιώνα. Μνημόνευε καθεκάστην Υιέ μου, ότι εσύ εκκλείστης να διέλθεις των βίων τούτων ως μοναχός, όχι ως κοσμικός, φθάνουν τόση κοσμικοί στον κόσμο. Χαίρο εάν χαίρεις, λυπούμε εάν λυπήσαι, αγαθέ μου Υιέ, πάσχω εάν πάσχεις, μη λυπήσαι υπερμέτρος δια τίποτε. Άφηνε τα όλα εις το Θεό, και εκείνος από ημάς γνωρίζει καλύτερα της ψυχής το συμφέρον. Με την μέρημνα και τα σκέψεις περισσότερον καταστρέφεσαι, παρά όπου διορθώνεις τον εαυτό σου. Τα κακώς γενόμενα εις το παρελθόν μόνον μετάνοια καλή και αλλαγή ζωής τα διορθώνει. Χαίρε λοιπόν εν Κυρίω και φρόντισε το υπόλοιπο της ζωής σου να διέλθεις εν μετανοία. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Σχετικά με το να μην απελπιζόμαστε. Άγιος Αμφιλόχιος, Επίσκοπος Ικονίου. Κάποιος αδελφός νικήθηκε από το πάθος της πορνείας και έκανε την αμαρτία καθημερινά, αλλά και καθημερινά ζητούσε έλεος από τον Κύριό του με δάκρυα και προσευχές. Ενεργώντας λοιπόν έτσι, τον ξεγελούσε η κακή συνήθεια και έκανε την αμαρτία. Έπειτα πάλι, μετά την αμαρτία, πήγαινε στην εκκλησία και βλέποντας την ιερή και σεβάσμια εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έπεφτε μπροστά της με πικρά δάκρυα και έλεγε «Σπλαχνίσουμε, Κύριε, και πάρε από πάνω μου αυτόν τον ύπουλο πειρασμό, γιατί με ταλαιπωρεί φοβερά και με τραυματίζει με τις πικρές ειδονές. Δεν έχω πρόσωπο, Κύριε, να αντικρίσω και να δω την Αγία εικόνα Σου και την υπέρλαμπρη μορφή του προσώπου Σου, ώστε να γλυκαθεί η καρδιά μου». Τέτοια έλεγε και όταν έβγαινε από την εκκλησία έπεφτε πάλι στο βούρκο. Όμως και πάλι δεν απελπιζόταν για τη σωτηρία του, αλλά από την αμαρτία ξαναγύριζε στην εκκλησία και έλεγε τα παρόμοια προς τον φιλάνθρωπο Κύριο και Θεό. «Εσένα, Κύριε, βάζω εγγύητη, ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξανακάνω αυτή την αμαρτία. Μόνο, αγαθέ, συγχώρησέ μου όσες αμαρτίες σου έκανα από την αρχή μέχρι τώρα». Και αφού έδινε αυτές τις φοβερές υποσχέσεις, πάλι γύριζε στη βαριά αμαρτία του. Και έβλεπε κανείς τη γλυκύτατη φιλανθρωπία και την άπειρη αγαθότητα του Θεού να ανέχεται καθημερινά και να υπομένει την αδιόρθωτη και βαριά παράβαση και την αχαριστία του αδελφού και να θέλει από πολύ ευσπλαχνία τη μετάνοιά του και την οριστική επιστροφή του. Γιατί αυτό δεν γινόταν για ένα, δύο ή τρία χρόνια, αλλά για δέκα και περισσότερο. Βλέπετε, αδελφοί, την άμετρη ανοχή και την άπειρη φιλανθρωπία του Κυρίου. Πώς κάθε φορά δείχνει μακροθυμία και καλοσύνη υπομένοντας τις βαριές ανομίες και αμαρτίες μας. Γιατί αυτό που συγκλονίζει και προκαλεί θαυμασμό σχετικά με την πλούσια ευσπλαχνία του Θεού είναι ότι ο αδελφός, ενώ υποσχόταν και συμφωνούσε να μην ξανακάνει την αμαρτία, αποδεικνυόταν ψεύτης. Μια μέρα λοιπόν, καθώς γινόταν αυτό, ο αδελφός, αφού έκανε την αμαρτία, πήγε τρέχοντας στην εκκλησία, θρηνώντας και στενάζοντας και κλαίγοντας και βιάζοντας την ευσπλαχνία του αγαθού Θεού να τον λυπηθεί και να τον γλιτώσει από τον βούρκο της ασωτείας. Καθώς λοιπόν ο αδελφός παρακαλούσε τον φιλάνθρωπο Θεό, ο αρχαίκακος διάβολος, η καταστροφή των ψυχών μας, είδε ότι τίποτε δεν κάνει, αλλά όσο αυτός έραβε με την αμαρτία, ο αδελφός τα ξύλωνε με τη μετάνοια. Με θράσος λοιπόν του παρουσιάστηκε φανερά και στρέφοντας το πρόσωπό του προς την σεβάσμια εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, κράβγαζε και έλεγε «Τι θα γίνει με μας τους δύο, Ιησού Χριστέ? Η άπειρη συμπάθειά σου με νικά και με ρίχνει κάτω, καθώς δέχεσαι αυτόν τον πόρνο, τον άσωτο, που κάθε μέρα σου λέει ψέματα και δεν λογαριάζει την εξουσία σου. Γιατί λοιπόν δεν τον γκες, αλλά μακροθυμείς και τον ανέχεσαι? Εσύ πρόκειται να δικάσεις τους μοιχούς και τους πόρνους και να εξολοθρεύσεις όλους τους αμαρτωλούς. Πράγματι δεν είσαι δίκαιος κριτής, αλλά όπου νομίσει η εξουσία σου κρίνεις άδικα και παραβλέπεις. Εμένα, για τη μικρή παράβαση της υπερηφάνειας, με έριξες από τον ουρανό κάτω. Και αυτός είναι ψεύτης και πόρνος και άσωτος και επειδή πέφτει μπροστά σου, του χαρίζεις ατάραχο στην ευμένειά σου. Γιατί λοιπόν σε λένε δίκαιο κριτή? Όπως βλέπω και εσύ χαρίζεσαι σε πρόσωπα από την πολύ σου αγαθότητα και παραβλέπεις το δίκαιο». Και αυτά ο διάβολος τα έλεγε πνιγμένος από την πολύ πίκρα του και βγάζοντας φλόγες και καπνό από τα ρουθούνια του. Αφού τα είπε αυτά ο διάβολος σώπασε και αμέσως ακούστηκε μια φωνή σαν από το Άγιο Βήμα να λέει «Παμπώνηρε και ολέθριε δράκοντα, δεν χόρτασε η κακία σου που κατάπιες όλο τον κόσμο, αλλά και αυτόν που κατέφυγε στο άπειρο έλεος της ευσπλαχνίας μου, πασχίζεις να τον αρπάξεις και να τον καταπιείς. Έχεις να παρουσιάσεις αμαρτήματα τόσα που να ζυγίζουν βαρύτερα από το πολύτιμο αίμα που έχισα για αυτόν επάνω στο σταυρό. Μάθε ότι η Σταύρωση και ο θάνατός μου συγχώρησαν τις αμαρτίες του. Και εσύ βέβαια, όταν αυτός πηγαίνει στην αμαρτία, δεν τον διώχνεις, αλλά τον δέχεσαι με χαρά και δεν τον αποστρέφεσαι, ούτε τον εμποδίζεις γιατί ελπίζεις να τον κερδίσεις. Εγώ λοιπόν που είμαι τέτοιος πλαχνικός και φιλάνθρωπος, που έδωσα εντολή στον κορυφαίο μου Απόστολο Πέτρο να συγχωρεί ως 70 φορές το 7 αυτόν που αμαρτάνει καθημερινά, άραγε δεν θα συγχωρήσω και δεν θα τον σπλαχνιστώ? Ναι, σου λέω, και επειδή καταφεύγεις εμένα, δεν θα τον αποστραφώ ώσπου να τον πάρω δικό μου, γιατί εγώ για τους αμαρτωλούς σταυρώθηκα και για αυτούς άπλωσα τα άχραντα χέρια μου, έτσι ώστε όποιος θέλει να σωθεί, να καταφεύγει σε μένα και σώζεται. Κανένα δεν αποστρέφομαι, ούτε διώχνω. Ακόμη και μύριες φορές τη μέρα να αμαρτήσει κάποιος και μύριες φορές να έρθει σε μένα, δεν θα φύγει λυπημένος. Γιατί δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους ενάρετους, αλλά τους αμαρτωλούς. Μόλις ακούστηκαν αυτά τα λόγια, ο διάβολος έμεινε στη θέση του τρέμοντας, χωρίς να μπορεί να φύγει. Και ακούστηκε πάλι η φωνή. Άκουσε, απατεώνα, και σχετικά με αυτό που είπες, ότι δηλαδή είμαι άδικος. Γιατί εγώ είμαι δίκαιος σε όλους και σε όποια κατάσταση βρω κάποιον, σύμφωνα με αυτή τον κρίνω. Δες λοιπόν, αυτόν τον βρήκα τώρα σε μετάνοια και επιστροφή, πεσμένο μπροστά στα πόδια μου και νικητή σου. Θα τον πάρω λοιπόν και θα σώσω την ψυχή του, επειδή δεν απελπίστηκε για τη σωτηρία του. Και εσύ, βλέποντας την τιμή που του κάνω, να σου βληστείς από το φθόνο σου και να καταντροπιαστείς. Και όπως ήταν ο αδελφός πεσμένος μπρούμητα και θρηνούσε, παρέδωσε την ψυχή του. Και αμέσως ήρθε οργή μεγάλη σαν φωτιά και έπεσε πάνω στο σατανά και τον κατέκαιγε. Από αυτό λοιπόν ας μάθουμε, αδελφοί, την άμετρη ευσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού και πόσο καλό Κύριο έχουμε και ποτέ να μην απελπιστούμε ή να αμελήσουμε τη σωτηρία μας. Κάποιος άλλος πάλι που μετανόησε μετά την αμαρτία αποσύρθηκε στην ησυχία. Συνέβη όμως τότε να χτυπήσει σε πέτρα και να πληγωθεί στο πόδι και τόσο αίμα να τρέξει από την πληγή ώστε να ξεψυχήσει από την αιμορραγία. Ήρθαν λοιπόν οι δαίμονες θέλοντας να πάρουν την ψυχή του και τους λένε οι άγγελοι: «Κοιτάξτε στην πέτρα και δείτε το αίμα του που έχησε για τον Κύριο». Και με αυτό που είπαν οι άγγελοι αφέθηκε ελεύθερη ψυχή. Σε κάποιον αδελφό που έπεσε σε αμαρτία παρουσιάστηκε ο Σατανάς και είπε: «Δεν είσαι χριστιανός». Ο αδελφός του αποκρίθηκε: «Όποιος και να είμαι, πάντως είμαι καλύτερός σου». Ο Σατανάς είπε πάλι: «Σου λέω, θα πας στην κόλαση». Και ο αδελφός του απάντησε: «Δεν είσαι εσύ κριτής μου, ούτε ο Θεός μου». Έτσι ο Σατανάς έφυγε άπρακτος, ενώ ο αδελφός έδειξε ειλικρινή μετάνοια στο Θεό και έγινε άξιος. Ένας αδελφός που είχε κυριευθεί από λύπη ρώτησε κάποιον γέροντα: «Τι να κάνω? Οι λογισμοί μου λένε ότι άδικα παρνήθηκα τον κόσμο και ότι δεν μπορώ να σωθώ». Και ο γέροντας αποκρίθηκε: «Ακόμη και αν δεν μπορούμε να μπούμε στη γη της επαγγελίας, μας συμφέρει να αφήσουμε τα κόκαλά μας στην έρημο παρά να γυρίσουμε πίσω στην Αίγυπτο». Άλλος αδελφός ρώτησε τον ίδιο γέροντα: «Πάτερ, τι εννοεί ο προφήτης όταν λέει «δεν υπάρχει γι' αυτό σωτηρία από το Θεό του»?» Και ο γέροντας είπε: «Εννοεί τους λογισμούς της απελπισίας που σπέρνονται από τους δαίμονες σε αυτόν που αμάρτησε και του λένε: «Δεν υπάρχει πια για σένα σωτηρία από το Θεό» και προσπαθούν να τον γκρεμίσουν στην απελπισία. Αυτούς πρέπει να τους αντιμάχετε λέγοντας: «Καταφύγιό μου είναι ο Κύριος και αυτός θα ελευθερώσει από την παγίδα τα πόδια μου». Κάποιος από τους πατέρες διηγήθηκε ότι στη Θεσσαλονίκη υπήρχε ένα ασκητήριο Παρθένων. Μία από αυτές, από ενέργεια του κοινού εχθρού, έφυγε από το μοναστήρι και έπεσε σε πορνεία και έμεινε στο πάθος αυτό αρκετό καιρό. Κάποτε όμως, με τη βοήθεια του φιλάνθρωπου Θεού, μετανόησε και γύρισε στο κοινόβιό της. Και φτάνοντας μπροστά στην πύλη, έπεσε νεκρή. Ο θάνατός της αποκαλύφθηκε σε κάποιον Άγιο, ο οποίος είδε τους Αγίους Αγγέλους που ήρθαν να πάρουν την ψυχή της και δαίμονες που τους ακολουθούσαν. Στον διάλογο που έγινε μεταξύ τους, οι Άγιοι Άγγελοι έλεγαν ότι γύρισε με μετάνοια. Οι δαίμονες πάλι αντέλεγαν: «Τόσο καιρό είναι υποδουλωμένοι σε μας και είναι δικοί μας. Άλλωστε δεν πρόλαβε ούτε να μπει στο κοινόβιο. Και πώς λέτε ότι μετανόησε?» Και είπαν οι Άγγελοι: Από τη στιγμή που είδε ο Θεός την πρόθεσή της να έχει κλείσει στον σκοπό αυτό, δέχτηκε τη μετάνοιά της. Και η μετάνοια βέβαια ήταν στην εξουσία της, λόγω του σκοπού που έβαλε. Η ζωή της όμως ήταν στην εξουσία του Κυρίου του Σύμπαντος. Με τα λόγια αυτά ντροπιάστηκαν οι δαίμονες και έφυγαν. Και αυτός που είδε την Αποκάλυψη τη διηγήθηκε στους παρόντες. Ο Αββάς Αλώνιος είπε ότι αν θέλει ο άνθρωπος μπορεί από το πρωί ως το βράδυ να φτάσει σε θεία μέτρα. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Μωυσή. Έστω ότι κάποιος δέρνει τον δούλο του για κάποιο σφάλμα που έκανε. Τι θα πει ο δούλος? Αποκρίθηκε ο γέροντας. Αν είναι δούλος καλός θα πει «σπλαχνίσουμε έσφαλα». «Δεν λέει τίποτε άλλο?» ξαναρώτησε ο αδελφός. «Τίποτε», απάντησε ο γέροντας. «Γιατί από τη στιγμή που θα αναγνωρίσει το σφάλμα του και θα πει ότι έσφαλε, αμέσως τον σπλαχνίζεται ο κυριός του». Κάποιος αδελφός είπε στον Αββά Ποιμένα, «Αν πέσω σε αξιοδάκρητο παράπτωμα, με κατατρώγει ο λογισμός μου και με κατηγορεί που έπεσα». Ο γέροντας απάντησε, «Αν την ώρα που άνθρωπος πέσει σε σφάλμα πει αμάρτησα, αμέσως πάβει ο λογισμός». Κάποιας νέας που λεγόταν Ταϊσία πέθαναν οι γονείς και έμεινε ορφανή. Αυτή τότε μετέτρεψε το σπίτι της σε ξενώνα των πατέρων της Κίτης και για πολύ καιρό τους δεχόταν και τους φιλοξενούσε. Όταν όμως ξόδεψε όσα είχε, άρχισε να στερείται. Την πλησίασαν τότε άνθρωποι διεστραμμένοι και την έβγαλαν από τον καλό δρόμο και ζούσε πλέον αμαρτωλά, έτσι που κατάντησε και στην πορνεία. Όταν το έμαθαν οι πατέρες, λυπήθηκαν πάρα πολύ και κάλεσαν τον Αββά Ιωάννη τον Κολοβό και του είπαν, «Ακούσαμε για την τάδε αδελφή ότι ζει στην αμαρτία. Αυτή όταν μπορούσε είχε δείξει αγάπη σε μας. Ας τη βοηθήσουμε κι εμείς τώρα όπως μπορούμε. Κάνε λοιπόν τον κόπο να πας σε αυτήν και με σοφία που σου έδωσε ο Θεός φρόντισε για τη διόρθωσή της». Πήγε λοιπόν ο γέροντας σε αυτήν και είπε στη γριά που φύλαγε στην πόρτα, «Πες την κυρία σου ότι ήρθα». Εκείνη τον έδιωξε λέγοντας, «Εσείς παλιά τις τα φάγατε όλα και τώρα είναι φτωχή». Ο γέροντας επέμενε, «Πες της και θα δει πολύ καλό από μένα». Ανέβηκε λοιπόν η γριά και ανέφερε στη νέα για τον γέροντα. Ακούχοντας την εκείνη είπε, «Αυτοί οι μοναχοί ολογυρίζουν κατά την ερυθρά θάλασσα και βρίσκουν μαργαριτάρια». Στολίστηκε λοιπόν, κάθισε στο κρεβάτι και είπε στη θυρωρό, «Φέρε τον εδώ». Όταν μπήκε ο Αββάς Ιωάννης κάθισε κοντά της και κοιτώντας την στο πρόσωπο της είπε, «Τι σε έκανε να απορρίψεις τον Ιησού ώστε να φτάσεις σε αυτή την κατάσταση?» Αυτή ακούγοντας τα λόγια του πάγωσε και ο γέροντας σκύβοντας το κεφάλι άρχισε να κλαίει πικρά. «Αββά, γιατί κλαις?» τον ρώτησε. Αυτός σήκωσε λίγο το κεφάλι του και σκύβοντας πάλι είπε, «Βλέπω τον σατανά να χορεύει στο πρόσωπό σου και πώς να μην κλάψω». «Υπάρχει μετάνοια, Αββά?» ρώτησε η κόρη. «Ναι», της είπε ο γέροντας και εκείνη πρόσθεσε, «Πάρε με όπου νομίζεις». «Πάμε», είπε ο γέροντας και αυτή αμέσως σηκώθηκε να τον ακολουθήσει. Ο γέροντας παρατήρησε ότι δεν άφησε καμία παραγγελία για το σπίτι της και θαύμασε. Κοντεύοντας την έρημο τους πρόλαβε το βράδυ και ο γέροντας της ετοίμασε ένα μικρό προσκέφαλο, το σταύρωσε και της είπε να κοιμηθεί εκεί. Έπειτα έκανε και για τον εαυτό του πιο πέρα και αφού τελείωσε τις προσευχές του πλάγιασε κι αυτός. Τα μεσάνυχτα ξύπνησε και βλέπει κάτι σαν δρόμο από φως να ξεκινά από αυτήν και να καταλήγει στον ουρανό και είδε τους αγγέλους του Θεού να ανεβάζουν την ψυχή της. Σηκώθηκε, πλησίασε και τη σκούντιξε με το πόδι. Όταν κατάλαβε ότι ήταν νεκρή, γονάτισε με το πρόσωπο στη γη και παρακαλούσε το Θεό. Και άκουσε μία φωνή να του λέει ότι η μία ώρα της μετάνοιάς της έγινε δεκτή περισσότερο από τη μετάνοια πολλών άλλων που διαρκεί πολύ καιρό αλλά δεν έχει θέρμη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Ο Άγιος Ευθύμιος, Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Σήμερα, 20 του μηνός Ιανουαρίου, εορτάζομαι την ιερή μνήμη του Οσίου Πατέρα μας Ευθυμίου του Μεγάλου. Όσιος Ευθύμιος ήταν στα χρόνια του αυτοκράτορα Γρατιανού, δηλαδή στα 377 μετά το Χριστό. Πατρίδα του ήταν η Μελιτινή της Αρμενίας και γονείς του ο Παύλος και η Διονυσία, άνθρωποι πιστοί και ευσεβείς χριστιανοί. Γεννήθηκε, καθώς και ο πρόδρομος Ιωάννης, από την Ελισάβετ. Η μητέρα του, δηλαδή Διονυσία, σε μεγάλη πια ηλικία δεν είχε ακόμη παιδιά, αλλά δεν έπαβαν αυτοί και ο πατέρας του ο Παύλος να παρακαλούν το Θεό να τους δώσει ένα παιδί. Γιατί πάντα η ατεκνία ήταν και είναι βαρύ και ασήκωτο πράγμα για τους συζύγους και μάλιστα για τους ανθρώπους του Θεού. Μια μέρα εκεί που προσεύχονταν, ο Παύλος και η Διονυσία άκουσαν φωνή αγγέλου που τους έλεγε να ευθυμούν και να χαίρουν, γιατί θα γεννήσουν παιδί που θα είναι χαρά για όλη την Εκκλησία. Έτσι γεννήθηκε το παιδί και για αυτή την αιτία οι γονείς του το ονόμασαν Ευθύμιο. Για τους ευσεβείς ανθρώπους, όσα συμβαίνουν στο βίο τους δεν είναι τυχαία γεγονότα. Γι' αυτό και τα συνδέουν πάντα με τη βουλή και την πρόνοια του Θεού. Άνευ γάρ αυτού, καθώς ψάλλομαι σε έναν ύμνο της Εκκλησίας, ου πράξης ου λόγος τελείται. Μπορούσε να ρωτάει ο κόσμος και για τον Ευθύμιο έτσι που γεννήθηκε, καθώς ρωτούσαν για τον πρόδρομο Ιωάννη. Τι άρα το πεδίον τούτε έστε? Τι λοιπόν θα γίνει αυτό το παιδί? Και καθώς πάλι λέγει το Ευαγγέλιο για τον πρόδρομο, έτσι και με τον Ευθύμιο, χειρ Κυρίου ειν με ταυτού. Όταν πέθανε ο πατέρας του, η μητέρα του πρόσφερε τον Ευθύμιο στον επίσκοπο της Μελιτινής, γιατί και αυτή το επιθυμούσε και το παιδί έδειχνε πως ήταν για να υπηρετήσει την Εκκλησία. Τότε και μέχρι πριν λίγα τώρα χρόνια, οι χριστιανοί γονείς το είχαν ευλογία Θεού και μεγάλη τους χαρά να δώσουν τα παιδιά τους στην Εκκλησία. Τώρα βέβαια με κάθε τρόπο τα αποτρέπουν και τα εμποδίζουν. Και αν

0: τις δύο αρετές που στολίζουν τους νέους, που είναι για να προκόψουν και να πάνε ψηλά. Όχι βέβαια για να κερδίσουν το βίο και τα κοσμικά αξιώματα, αλλά για να προκόψουν σε χριστιανική αρετή και αγιοσύνη. Ο Άγιος Ευθύμιος στα 30 του χρόνια ήταν κιόλα ιερέας και είχε την επιμέλεια όλων των μοναστηριών της Επισκοπής Μελιτινής. Εδώ ταιριάζει να επαναλάβουμε τα λόγια της Σοφίας Σολομώντα, ότι γύρας τίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολλιά δε έστι φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Στον άνθρωπο του Θεού δεν μετράνε τα χρόνια, αλλά η φρονιμάδα και η καθαρότητα του βίου. Μετά τη διακονία του στη Μελιτινή, ο Άγιος Ευθύμιος έφυγε στα Ιεροσόλυμα και έγινε εκεί ιδρυτής πολλών μοναστηριών μαζί με τον Όσιο Θεόκτιστο. Ο καιρός μας βέβαια δεν εκτιμά τέτοιες δραστηριότητες. Τις θεωρεί όχι μόνο άσκοπες, αλλά αντικοινωνικές και επιζήμιες. Και όμως δεν ζημιώνεται ο κόσμος, επειδή κάποιοι Άγιοι στις σπηλιές σηκώνουν τα χέρια τους εν ηχθήμερη προσευχή, όταν πολλά χέρια σε αυτόν τον κόσμο κινούνται στο έγκλημα και την παρανομία. Ο Άγιος Ευθύμιος έφτασε σε τόση καθαρότητα βίου, ώστε όταν τελούσε τη Θεία Λειτουργία, οι πιστοί τον έβλεπαν σαν μια φωτεινή στήλη. Και όταν ύστερα πλησίαζαν για να κοινωνήσουν, εκείνος, σαν και να βλέπε μέσα τους, ήξερε ποιοι κοινωνούσαν αξίως και ποιοι αναξίως. Μακάρι κάθε ιερέας από εμάς, ως οικονόμος μυστηρίων Θεού, να είχε αυτό το χάρισμα. Ο Άγιος Ευθύμιος πλήρωσε το κοινό χρέος σε ηλικία 97 ετών. Τα 67 τα έζησε μέσα στη σιωπή και την προσευχή, μέσα σε ένα σπήλαιο της Παλαιστίνης, όπου δίδασκε τους ανθρώπους που έρχονταν εκεί και θαυματουργούσε. 400 ταξιδιώτες που έχασαν τον δρόμο τους και έφτασαν στην πόρτα του, τους έθρεψε πολλαπλασιάζοντας λίγο ξερό ψωμί που είχε για να περάσει. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα αεγόπιο κακίνος ποιήσει». Αλλά στον καιρό μας οι άνθρωποι καταστρέφουν και θάβουν την παραγωγή, όταν άλλοι πεθαίνουν χιλιάδες κάθε μέρα από την πείνα. Και αυτοί βέβαια που διαχειρίζονται και διευθύνουν τα οικονομικά του κόσμου δεν είναι απόκοσμοι ασκητές, αλλά άνθρωποι που ενδιαφέρονται, καθώς λένε, για το κοινωνικό καλό. Ο Μεγάλος Απόστολος θα έλεγε ότι «παρέδωκεν αυτούς ο Θεός, εις αδόκιμο νουν ποιήν τα μη καθήκοντα». Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ο αγιασμός των υδάτων. Κοντόπουλος Νικόλαος. Ο Παπαχαράλαμπος με τα σημαίνια μαλλιά και γένια και το σεβάσμιον πρόσωπον είχε τελέσει ευλαβώς την λειτουργία των φώτων. Είχε να αγιάσει με τον σταυρόν το ίδωρο και με αυτό το ποιμνιόν του. Η λειτουργία είχε πλέον τελειώσει, αλλά το έργο του αγαθού ιερέως δεν είχε ακόμη λήξει. Έπρεπε να φέρει εις τέλος και μίαν άλλην ιεράν συνήθειαν του τόπου, να αγιάσει τα νερά και τα κτήματα. Με τον σταυρόν και το βιβλίο των ευχών εις τας χείρας, εξεκίνησε δια των μικρών ποταμών του χωρίου. Τον ακολούθησαν όλοι οι εκκλησιαζόμενοι. Αν κανείς καθυστερημένος διονδήποτε λόγο ευρίσκεται εις των δρόμων, ακολούθηκε εκείνος σταυροκοπούμενος. Όταν έφτασαν εις την γέφυρα του ποταμού, ο ιερεύς κατέβη την μαλακή νόχθην έως τα καθαρά νερά του. Αφήρισε το καλυμάφιόν του, εστράφει προς ανατολάς, προσβλέποντα ουράνια, έκαμε τον σταυρόν του και ήρχισε την ευχήν. «Μέγα σοι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνων των θαυμασίων σου». Έπειτα έσκυψε και υγείασε δια του σταυρού τρεις φοράς τα κρυστάλλινα εκείνα νερά ψάλων. «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε». Η χωρική από τας δύο όχθας με τα εορτάσιμα των ενδύματα που έλαμπεν η λευκή φουστανέλα των γερόντων έκαμαν και εκείνη το σταυρόν των και συνόδευσαν σιγά σιγά το τροπάριον της ημέρας. Ο ιερεύς, αφού ετελείωσε τον αγιασμόν των υδάτων, ανέβη στην όχθην. Από εν μικρόν ύψωμα αυτής εστράφει προς τους χριστιανούς. Έφερεν εις τη μνήμη του τα ολίγα γραμματά του, είχε τελειώσει την β' τάξη του τετραταξίου γυμνασίου και είπε «Αδελφοί χριστιανοί, σαν σήμερα ο ερημίτης Ιωάννης, με χέρια που έτρεμαν από φόβον και συγκίνησιν, εβάπτισε το Χριστόν εις τα νερά του Ιορδανού. Ποιος χριστιανός δεν ενθυμείται το θαύμα? Τα νερά του ποταμού ύλαξαν το ρεύμα των και εγύρισαν προς τα οπίσω, όταν είδαν να εισέρχεται εις αυτά ο Υιός του Θεού με σώμα ανθρώπινον. Το Άγιον Πνεύμα καταβαίνει από τον ουρανόν ως αν λευκή περιστερά και πτερυγίζει γύρω και επάνω από τον λυτρωτήν του κόσμου. Η Εκκλησία μας εις ανάμνηση του ιερού εκείνου βαπτίσματος αγιάζει σήμερα με τον σταυρόν τη θάλασσαν, τα λίμνας, τα ποτάμια, τα πηγάδια, τα αγιάζει όλα. Με τη χάρη του Θεού τα νερά γίνονται λουτρά ιαματικά, που μας καθαρίζουν από τα αμαρτίας. Τα ουράνια ευλογούν ακόμη σήμερα τα σπαρτά μας, τα δέντρα μας, τα αμπέλια μας. Την ώρα εκείνη ο Παπαχαράλαμπος δεν ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος, ήταν εμπνευσμένος προφήτης, ο οποίος έδιδε κάτι από την ειδική του πίστη που εζωογόνησε την ψυχή του ποιμνίου του. Το έργο του ιερέως δεν ετελείωσε ούτε εδώ. Ακολουθούμενος τώρα από τους αρχηγούς των οικογενειών, άνδρας και γυναίκας, και από όσους ήθελαν, εσυνέχισε την πορεία του. Έφτασαν εις το μέσον των σταφυδοκτημάτων. Εκεί εστάθη. Με το βλέμμα του ενυγκαλίσθη όλην εκείνη την παιδινή έκταση και έπειτα με κλόνους βασιλικού εσκόρπισεν από το γεμάτον με υγειασμένον είδωρ χάλκινων δοχείων ρανίδας αριστερά, άνω και κάτω. Από τα χείλη του ανέβαινε θερμή αυτοσχέδιος προσευχή προς τον Θεόν να δώσει πολλούς καρπούς. Αφού έγινε ο αγιασμός των αμπέλων και των σταφιδών, ο ιερεύς με την ακολουθία του εσυνέχισε τον δρόμον του. Έφτασαν τέλος εις τους αγρούς που απλώνονται πάνω εις κυματιστούς λόφους. «Ω των απλοϊκών και θεοσέβαστων Παπαχαράλαμπων, ασκεπής, ευθυτενής, σεβάσμιος, ανέπεμψε με γλυκίαν φωνήν και εδώτας ολίγας και ωραίας ευχάς του και ευλόγησε και υγείασε τα σπαρτά. Οι χωρικοί με κατάνοιξην και σιωπήν παρακολούθησαν τον αγιασμόν των αγρόντων. Την ώραν εκείνην ανέβαινον υψηλά προς τον ουρανόν και τα πρωινά και λαϊδήματα των κορυδαλών, ως ευχαριστήριος ύμνος όλης της πλάσεως προς τον δημιουργόν και πλάστην αυτής. «Καλή σοδιά, χριστιανοί, και του χρόνου», ευχήθη αφού ετελείωσε το έργο του αγαθός ιερεύς. «Ευχαριστούμε, παππούλη, να χαίρεσαι την ιεροσύνη σου», απάντησαν οι χωρικοί. Έπειτα εφίλησαν το σταυρόν και τη δεξιάν του ιερέως και έχοντες αυτόν εις τον μέσον, επέστρεψαν ευχαριστημένοι και χαίροντες εις το χωρίον των. Οι γείτον που είχαν κληρονομήσει από πατέρα προς πάπων είχε ευλογηθεί άλλην μίαν φοράν. Γεμάτοι τώρα ελπίδας, θα συνεχίσουν με νέας δυνάμεις και θάρρος των σκληρών αλλά ευλογημένων αγώνα της ζωής.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η Παναγία Μητέρα μας, γέρον Ιωσήφ Βατοπεδινός. Όλα τα κτίσματα έχουν προσφέρει το καθένα με τη σειρά του τον τρόπο της εξυπηρετήσεώς τους στο θέμα της αρκώσεως του Θεού Λόγου. Εκείνο δε που προσφέρουμε εμείς, ανθρώπινη φύση, ως αντιπροσφορά για το μέγιστο δώρο της Θείας και Νόσεως του Ιησού μας, το κατεξοχήν τελειότατον των δώρων, είναι η Παναγία Μητέρα του και Μητέρα όλων μας. Έτσι εδώ έγινε κάτι το απερίγραπτο. Πώς ευρέθη η ικανότητα σε αυτήν την κόρη, ούτως ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει έναν τέτοιο σκοπό, όπου όλα τα υπόλοιπα κτίσματα δεν ήσαν πλέον ικανά να προσφέρουν αυτό που έλειπε. Εάν ο άνθρωπος δεν είχε τη δυνατότητα να προσφέρει την Παναγία ως δώρο, τότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι αιματεώνεται το θέμα της Θείας Οικονομίας. Έτσι η σωτηρία του ανθρώπου, η επιστροφή και επαναφορά των κτισμάτων στη θέση τους και η αποκατάσταση στην ισορροπία της διεφθαρμένης κτίσεως δεν θα εγίνετο. Αυτό το επίτευγμα που η ανθρώπινη φύση κατόρθωσε είναι το μεγαλύτερο που έγινε και δεν πρόκειται ποτέ να επαναληφθεί. Διαθέσαμε αυτό το μεγάλο δώρο στο να κολακεύσουμε τροποντινά τη Θεία Αγάπη και να μας πλησιάσει. Άπαξ δοθήσα η χαριτωμένη αυτή κόρη, η οποία τώρα είναι Θεοτόκος, μένει πλέον στο διηνεκές να έχει ιδιαιτέραν θέση έναντι στο Θεό και σε μας. Μέσω της δικής της μεσολαβήσεως, ο Υιός του Θεού απέκτησε την ανθρώπινη φύση και έγινε ταυτοχρόνως θεάνθρωπος. Ό,τι είχε αυτή του το έδωσε όλο, αφού του πρόσφερε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση της. Έτσι κι αυτός με τη σειρά του της μετέδωσε τη θέωση, όσο μπορεί βέβαια να χωρέσει η ανθρώπινη φύση, διότι να την μεταβάλει σε καταφύσιν θεών ήταν αδύνατο. Κατά χάριν όμως την εθέωσε στο σημείο εκείνο που κατά τους θεολόγους της Εκκλησίας να μην της λείπει τίποτα. Με την προσφορά μας αυτή κατορθώσαμε και ανεβήκαμε κι εμείς και πλησιάσαμε το Θεό, διότι έχουμε από τη δική μας φύση πλέον τέτοιας μορφής συγγένεια μέσω αυτής της κόρης που αποκτήσαμε με τον θεανθρωπισμό σε τέτοιο αναφέρετο και πλούσιο σημείο, ώστε να είμεθα όντως κληρονόμη του Θεού και συγκληρονόμη του Υιού αυτού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας μετά τα Χριστούγεννα που εορτάζει την εξ αυτής άσπορο γέννηση του Θεού Λόγου, εορτάζει τη σύναξή της. Την παρουσιάζει στη θέση της μητρότητος πλέον και τιμά την προσφορά της, που συνήργησε σαν κανένας άλλος στο υπέρτατον αυτό μυστήριο. Και κοίταξε με ποια σοφία η Θεία Πρόνοια αναμόρφωσε την παλαιοθήσαν εικόνα. Ο διάβολος κατόρθωσε να πλανέσει το ένα εκ των δύο όντων που εδημιούργησε ο Θεός. Επλάνεσε τη γυναίκα και την έκανε όργανο απάτης και αφορμή καταστροφής. Η Θεία Πρόνοια οικονόμησε να συγκεντρωθεί σε αυτή την αγνή κόρη ολόκληρη η αρετή της ανθρώπινης τελειότητος, ούτως ώστε το όργανο της απώλειας και της απάτης να γίνει τώρα όργανο σωτηρίας και επιστροφής. Και όχι μόνο να γίνει, αλλά να παραμείνει στον αιώνα. Στη θέση που ευρίσκεται τώρα η δέσποινά μας Θεοτόκος, θεοθήσα πλέον, απέκτησε και ολόκληρη τη μητρότητα, διότι είναι η πηγή της πραγματικής και αδιαφθόρου μητρότητος. Η πρώτη Εύα, σαν πρώτη μητέρα, απόλεσε την αξία της μητρότητος, εφόσον μαζί με μας γέννησε και τον θάνατο και μαζί του την έχθρα, το μίσος, τη φθορά, την καταστροφή. Δεν είχε πλέον προσωπικότητα μητρότητος. Η δέσποινά μας Θεοτόκος, με το αδιάφθορον της αγνότητός της, ολοκλήρωσε τη μητρότητα στην εντέλεια. Όπως τον Θεό Πατέρα ευρίσκεται ολόκληρος η πατρική στοργή, ώστε ουδέ του ιδίου Υιού να φυσθεί, αλλά υπερπάντων ημών να παραδώσει Αυτόν, έτσι και τώρα στα σπλάχνα της δέσποινάς μας Θεοτόκου, της θεοθήσης αυτής κόρης, ευρίσκεται η θέση της τελείας μητρότητος. Και τώρα μετά παρησίας προσερχόμεθα σε αυτόν τον θρόνο της χάριτος της μητρότητος και σαν ιή προς την μανούλα μας την οικετεύουμε και είναι αδύνατο να μην μας ακούσει. Είναι αδύνατον. Διότι πώς γίνεται στην τελειότητα της μητρότητος να κλείσουν τα σπλάχνα όταν φωνάζουν και ζητούν τα παιδιά. Δεν είναι δύσκολο να δανειστούμε από την οικογενειακή μας πείρα ζωντανά παραδείγματα της μητρικής ιδιότητος. αντικρίσαμε κάποτε να μεταβάλλεται η στοργή και η αγάπη της μητέρας εξαιτίας της αταξίας και σκληρότητος του παιδιού, ώστε να πάρει τη θέση της αγάπης ή απειλή. Όταν όμως το παιδί πόνεσε, ταπεινώθηκε και έκλαψε, μεταβλήθη αμέσως η οργή της μητέρας σε συμπάθεια και φίλτρο και όλο το δυσάρεστο το αντικατέστησε η μητρική αγκάλη. Εάν αυτά υπάρχουν μέσα στην ευτελή, την ατελή, την διαβεβλημένη, την ασθενή ανθρώπινη φύση, σε πόση έκταση ευρίσκονται αυτά μέσα στην τελειότητα της πνευματικής, της θεοπρεπούς μητρότητος. Έχοντες αυτήν την μητέρα σαν εχέγγυο και ισταμένη μεταξύ ημών και του Θεού, έχουμε την τελεία ελπίδα ότι καμία προσδοκία μας, καμία επιθυμία μας εν Θεό, κανένα αίτημά μας, αλλά και καμία ανάγκη τωρινή και μέλουσα, είναι δυνατόν να μην ικανοποιηθούν. Διότι όταν τρέχουμε στη μητρική τους αγάπη, δεν μπορεί να αρνηθεί, δεν θέλει να το κάνει. Αρκεί φυσικά από μέρους μας να γίνεται η ελάχιστη προσπάθεια. Να στεκόμεθα σαν λογικά όντα πάνω στη βάση του προορισμού μας. Και έτσι, έχοντας τη δέσποινά μας Θεοτόκο σαν εγγύηση, καθότι έγινε αφορμή της σωτηρίας μας, λύνουμε κάθε πρόβλημά μας και στο παρόν και στο μέλλον. Άρα λοιπόν, τι απόκειται σε μας? Να ερευνήσουμε βαθύτερα την νοϊκή μας πλέον κατάσταση απέναντί της, να την αγαπήσουμε ειλικρινέστερα, πιστότερα, υπολογίζοντας την πραγματική της θέση και να είμεθα βέβαιοι ότι το θέμα όλων μας των προβλημάτων είναι ήδη λελειμμένο. Διότι είναι μεσίτης μεταξύ ημών και του Υιού της. Διότι πλέον για αυτήν ο Θεός, ο Σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός, δεν είναι Κύριος και Θεός μόνον, αλλά είναι και ο καταφύσιν Υιός της. Και δεν είναι δυνατόν, όπως έχουμε πείρα, να πλησιάσει η ιδανική μητέρα των ιδανικών Υιών, ζητώντας του κάποια χάρη και αυτός να της αρνηθεί. Αυτό δεν γίνεται. Εκείνο το οποίο απομένει σε μας είναι να ερεθίσουμε μέσα μας οτιδήποτε υπάρχει έναντι της μητρικής της αγάπης και οτιδήποτε αφορά αυτό στην υμνολογία της, στην ευχαριστία της, στη δοξολογία της, στην παράκλησή της, στην επίκλησή της, ακόμη και σε κάθε άλλο το οποίο ευρίσκεται και αρμόζει στον θεοπρεπή χαρακτήρα της. Αυτή είναι κατάφορτη με όλες τις αρετές. Ιδιαίτερα όμως περισσεύει η ταπεινοφροσύνη και η αγνώτης. Γι' αυτό και λέγεται αϊπάρθενος. Δεν είναι μόνο αϊπάρθενος, στο ότι πράγματι ήταν παρθένος και δεν εγνώρισε ούτε καν την έννοια του ανδρός. Αλλά και μέσα στην αγνωτάτη της ύπαρξη δεν συνελήφθη η αμαρτία ούτε κατά διάνοιαν. Ούτε στον αγνό ψυχικό της κόσμου εισήλθε η φθορά και η αμαρτία. Και έτσι ακριβώς είναι και μένει η Παναγία η αϊπάρθενος. Στους νέους, στους αγάμους, στους μοναχούς, που το κέντρο της ιδιότητάς τους είναι η παρθενία, απευθύνομαι. Όποιος θέλει να την τιμήσει, ας κάνει περισσότερη προσφορά κρατώντας την αγνότητά του. Να πως δοξάζεται αυτή. Το δεύτερο στοιχείο που τη χαρακτηρίζει, αν και είναι πλήρης από αρετές, είναι ειδικά η ταπεινοφροσύνη. Όταν ήλθε ο Αρχάγγελος και της είπε καθαρά «Χαίρε Μαρία, ευρήκες χάριν από το Θεό και εσύ θα γίνεις μητέρα του Θεού», δεν υπερηφανεύθηκε να σκεφτεί «Ώστε λοιπόν εγώ θα είμαι πλέον μητέρα του Θεού», αλλά απάντησε ταπεινά «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Αρπάζει την πρακτική ταπείνωση ονομάζοντας τον εαυτό της «Δούλην Κυρίου» και προσφέρει την απόλυτη υποταγή «Γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Αμέσως τώρα, τι προστάζεις Κύριέ μου, έτοιμη είμαι. Βλέπετε με ποιο χειρισμό, με δύο απλές λέξεις, με δύο απλές κινήσεις αυτό το τρυφερό κοριτσάκι όπως ήτο τότε προσέφερε όλη τη δύναμη της τελειότητας της αρετής, ταπείνωση και υποταγή. Όποιος λοιπόν θέλει να τιμήσει την πανάχραντό μας δέσποινα και να την παρακαλέσει να σκορπίσει πάνω του τη μητρική της στοργή, θα καλλιεργήσει αυτές τις αρετές, την ταπείνωση και την υποταγή. Και εσείς λοιπόν εκεί που βρίσκεστε μπορείτε να πείτε ένα δικό της ύμνο. Ψάλετε ένα τροπάριο δικό της, φέρτε το στα χείλη σας, την ευωδία του ονόματός της. Είδατε τι είπε μόνη της? Μόλις επλήστη Πνεύματος Αγίου άρχισε να προφητεύει για τον εαυτό της ότι «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίε». Αυτό της φανέρωσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος που κατοίκησε μέσα της μόνιμα. Την ανάγκασε να το πει. Εδανίστη τα χείλη της η ενικούσασε αυτήν χάρη του Αγίου Πνεύματος σαν ένας μουσουργός που κινεί τις χορδές για να παραγάγει μέλος. Και άρχισε να λέει μέσα της ταπεινά. «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε εγενέε, ότι επί εισέμι μεγαλεία ο δυνατός». Βέβαια μεγαλεία. Εφόσον κατοίκησε μέσα της ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, τι άλλο μπορούσε να γίνει. Μία ακτίνα χάριτος, μία μόνον ακτίνα εάν επιλάμψει σε ολόκληρη την κτήση, είναι ικανή αυτή και μόνη να τη μεταφέρει σε θέση θεότητος, κατά χάριν. Εδώ όμως σε αυτήν δεν πήγε απλώς ακτίνα χάριτος. Κατοίκησε μέσα της ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αυτό ήθελα να ενθυμίσω στην αγάπη σας για να σας κάνω θερμούς και φλογερούς απέναντι στη δική της αγάπη. Διότι έχουμε και ένα ζωντανό παράδειγμα του αημνίστου μας γέροντα που τόσο πολύ τον αγαπούσε γιατί και αυτός την αγάπησε. Μόνο που άκουγε το όνομά της κυρτούσε σαν μωρό, αλλά του έδειξε τόσες φορές την αγάπη της αισθητά και τον αξίωσε να φύγει την ημέρα που και αυτή έφυγε από τον κόσμο αυτό. Η χάρις της και οι πρεσβείες της και πάντων των Αγίων να ενισχύουν και μας. Αμήν.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της

0: και διάφυλαξον ημάς ο Θεός της ηχαριτής. Σοφία!
1: Σκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.